0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα.

0: Γι' αυτό είναι Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Ναι, ναι,
2: μα δεν είναι ωραίο το κοτσίνο.
3: You murdered this man.
4: Yes.
3: You tortured him.
4: Of course.

0: 2000 FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: 2000 FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτή τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: 2000 FM.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.

Ωχ, Παναγία μου, καλημέρα, αδέρφια! Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι! Προσδεθείτε! Μιλάει ο κυβερνήτης! Σας καλωσορίζουμε στην πρωινή πτήση της τελευταίας Παρασκευής του Αυγούστου και του εφετινού καλοκαιριού. Ο καιρός είναι έθριος, η ορατότητα καθαρή, αλλά οι τιμές στην αγορά έχουν ξεπεράσει σε ύψος ακόμα και αυτά τα διαστημόπλια, όχι αεροπλάνα. Πετάτε με τη μοναδική ενημερωτική εκπομπή που δεν σας χρεώνει επίδομα ακρίβειας για τις ειδήσεις. Σας βοηθάει να τις καταπιείτε με την απαραίτητη δόση σπιρτάδας, πιστεύω. Ενώ σύμφωνα με ολοκένουργια, άκρος ανεπίσημη έρευνα, η ακρίβεια είναι πλέον το μοναδικό πράγμα στην Ελλάδα που κινείται με την ταχύτητα του φωτός. Άλλη κοινωνιολογική μελέτη δείχνει ότι το 97% των πολιτών μπαίνει πλέον στο σούπερ μάρκετ με την ίδια ψυχολογία που μπαίνει κανείς σε δωμάτιο στοιχειωμένου σπιτιού. Κρατάς τη λίστα σαν φυλακτό, κοιτάς την τιμή του λαδιού, βγάζεις μια κραυγή τρόμου και τρέχεις προς την έξοδο. Αλλά ευτυχώς η κυβέρνηση προνοεί. Μας έχει δώσει καλάθια και καλάθια. Βαστάτε όμως και εσείς το μικρό καλάθι, γιατί το όποιο καλάθι είναι τόσο γεμάτο και οικονομικό που αν βάλεις μέσα δυο ντομάτες, ένα τυρί και ένα γάλα στο ταμείο σου ζητάνε εκτός από την κάρτα το ε9 και ένα μάρτυρα ότι θα τα αποπληρώσεις σε 24 άτοκες δόσεις. Η ακρίβεια όμως, Χριστίνα, χτυπά και τα ερωτικά μας. Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα για το σεξ που διάβαζα πριν μπω στο στούντιο, τα ζευγάρια που δεν έχουν τηλεόραση στο δωμάτιο ή στο ύπνο δωμάτιο κάνουν 50% περισσότερο σεξ. Η ίδια έρευνα στην Ελλάδα βέβαια συμπληρώνεται ότι το ποσοστό εκτινάσεται στο 80% αν στο διπλανό δωμάτιο κοιμάται η πεθερά σου. Κι ας είμαστε ειλικρινείς, κυρίες και κύριοι. Ο μεγαλύτερος εχθρός της κόπωσης, μάλλον της λίμπιντο, δεν είναι η κόπωση, αλλά είναι ένα κεφάλαιο σημαντικό στη ζωή μας. Η πεθερά. Πρόσφατα στατιστικά στοιχεία δείχνουν πως η συγκεκριμένη είναι ακριβώς σαν τον πληθωρισμό. Ναι, σαν τον πληθωρισμό. Εκεί που νομίζεις ότι έχει σταθεροποιηθεί, τσακ, εμφανίζεται ξαφνικά την Παρασκευή το απόγευμα, εγκαθίσταται στο σαλόνι για το Σαββατοκύριακο και εκτινάζει το κόστος ζωής και την πίεσή σου στα ύψη. Τις προάλλες μου λέει ένας φίλος, εσύ πήγαμε τη γυναίκα μου λέει και την πεθερά μου στην Κένια, σαφάρι. Ξαφνικά λέει πετάγεται ένα τεράστιο λιοντάρι, ορμάει στην πεθερά μου. Η γυναίκα μου παθαίνει ιστορία, αρχίζει να κλαίει και μου φωνάζει, Γιώργο, Γιώργο, κάνε κάτι γρήγορα. Και της λέω εγώ ψύχρεμα, τι να κάνω αγάπη μου. Το λιοντάρι της έγνωμιξε μόνο του, εγώ να ανακατευτώ. Ας πρόσεχε, ας καθόταν σπίτι της. Αν λοιπόν η δική σας πεθερά αποφασίζει να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο σπίτι, ή αν το καλάθι σας άφησε μάδιο πορτοφόλι, το σούπερ μάρκετ δηλαδή, και πεσμένη ερωτική λίμπιντο, μην πανικοβάλλεστε. Φορέστε τη μάσκα οξυγόνου, δυναμώστε το ραδιόφωνο και αφήστε έτσι να σας πνίξει το παράπονο η ειδησιογραφία της ημέρας. Στο σημερινό μενού, όλη η πολιτική και η οικονομική επικαιρότητα, η εξέλιξη στο μέτωπο των τιμών, αλλά θα προσπαθήσουμε έτσι να δώσουμε και κάποιες δόσεις γέλιου για να βγει το σουκού με το κέφι ως το δυνατόν πιο υψηλό. Βάλτε λοιπόν τα καθίσματά σας σε όρθια θέση, αφήστε τα προβλήματα στις αποσκευές, ανοίξτε τα αυτιά στον παραπολιτικά 90,1 και στην πρωινή πτήση και φύγαμε για την τελευταία αλλά και πιο πλούσια μόνο σε ειδήσεις πρωινή πτήση της εβδομάδας.

0: Έτσι. Είναι το μόνο αντίδοτο στην οτροπία της πεθεράς είναι ο Barry White, ο κατεξοχήν ερωτικός τραγουδιστής. Εν τω μεταξύ, τι μου λέει η Βούλα εδώ. Η Βούλα. Βούλα Τζιλιάνου. Καλημέρα, λέει τηλέμαχε. Πεθερά, λέει, υπάρχει. Αν υπάρχει κάποια μέρα, θα σε βρούμε σε χαντάκι. Πρόσεχε, μου λέει. Μα εγώ δεν μιλάω για τη δική μου, παιδί μου. Για τις δικές σας μιλάω. Για τις υπόλοιπες, για τις άλλες. Καλημέρα αδέρφια μου. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Παρασκευή σήμερα, που σημαίνει ότι η διάθεσή μας πρέπει να είναι πολύ πολύ καλύτερη. Εντάξει, όταν γυρίζω, βλέπω τώρα. Έχω τη Χριστίνα απέναντι, έτσι. Χριστίνα. Έχω τη Χριστίνα, χαμογελαστός άνθρωπος, φτιάχνει διάθεση. Κοιτάω πάνω δεξιά, βλέπω τηλεόραση. Μου χαλάει η διάθεση. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, του ραδιοφώνου εγώ. Δεν τα αντέχω. Δεν γίνεται. Δηλαδή, το ραδιοφωνό δεν είναι. Είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Κάτι το οποίο έχει μια μαγεία. Η τηλεόραση απομυθοποιεί. Δεν είναι ένα ωραίο πρόσωπο το ραδιόφωνο. Είναι ένα ωραίο ραδιοφωνικό πρόσωπο που το φαντάζεσαι. Πολλές καλημέρες λοιπόν σε όλους και σε όλες από τον Εύρο. Μέχρι το Καστελόριζο και από το Καστελόριζο, από τη Γάβδο ως τα Διαπόντια νησιά, αλλά και όπου υπάρχουν Έλληνες. Να είστε καλά αδέρφια μου, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Χριστίνα Αγγελάκη, ο άγγελος των ήχων απέναντί μου. Στο τηλεφωνικό κέντρο, έτερη μελαχρινή, πειρασμός. Ελληνίκα. 2-11-10-80-8-80. Τα τραγούδια επιλέγει, αυτός βάζει άλλους πειρασμούς. Είναι ο ειδήμων, ο γευσιγνώστης, ο απόλυτος, ο μαμαλάκης των σφολιατοειδών και των γλυκισμάτων, αλλά και απόλυτος γνώστης της μουσικής τέχνης, Βασίλης Κρυμπάς. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότο σας τηλέμαχος Σαντορινέως. Θα πάμε σήμερα, τελευταία μέρα αυτών της έκτακτης επαφής που είχαμε, ραδιοφωνικής έτσι, εβδομαδιαίας έτσι, καθημερινής. Και από το άλλο Σαββατοκύριακο κανονικά στην ώρα μας, όπως το κάνουμε πόσα χρόνια τώρα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, πάντα με την ίδια όρεξη και κάθε χρόνο με περισσότερη όρεξη και περισσότερη αγάπη και περισσότερη στήριξη από εσάς εκεί έξω, που είστε η κυροζήνη μας, που είστε η μεγάλη μας, το μεγάλο μας ατού, το asset που έλεγαν κάποτε για το Βαρουφάκη. Δεν έλεγαν το asset? Το asset ήταν ο Βαρουφάκης. Ποιος ήταν? Το asset ήταν ο Βαρουφάκη. Και, ναι, εντάξει. Εμείς θέλουμε να είμαστε αντιστρόφως ανάλογοι του Βαρουφάκη. Α, κάποια στιγμή, επειδή Βαρουφάκης, κάποια στιγμή, Χριστίνα, ρωτάνε το Βαρουφάκη σε συνέντευξη προεκλογική, αν λέει γίνει επεισόδιο με τους Τούρκους, εσείς τι θα κάνετε, του λένε, ξέρω, και είστε πρωθυπουργός, και είστε, θα κάνω πολλά τηλέφωνα. Ναι, έτσι είπε. Τι να πω, λες και ήταν η Βλαχοπούλη εκεί όπως στην ταινία, μια Ελληνίδα στο χαρέμι που άλλαζε τα βίσματα. Τι κάνει ο μεγάλος ηγέτης καταπέλτης, ο Γιάννης με ένα νι, με το χαμένο νι. Στην Αίγινα είναι. Εν τω μεταξύ εκεί που μένει πρέπει να έχει κάτι αγελάδες. Αυτές τις ωραίες που βάζανε παλιά, ξέρεις, τις, όχι και αληθινές καλέ. Τις καλλιτεχνικές αγελάδες λέω. Μεταξύ στην Αίγινα, ποιον είχα δει νομίζεις στην Αίγινα? Είχα χαθεί κάποια στιγμή, είχαμε πάει τρεις φίλοι να κάνουμε μπάνιο και είχαμε χαθεί, είχαμε ανέβει σε ένα βουνό πάνω. Και ξαφνικά εκεί πηγαίνουμε, σταματάμε να ρωτήσουμε πώς θα βγούμε κάτω στην παραλία. Θέλαμε να πάμε στο, όχι κλειδί, πώς το λένε εκεί πέρα, μια ωραία παραλία που έχει η Αίγινα. Και ρωτάμε, ανοίγουμε το παράθυρο, ρωτάμε μια κυρία και ποιος ήτανε. Η κυρία με τα γεμιστά του ΣΥΡΙΖΑ. Ευγενέστατη, έτσι, δεν το συζητώ. Μέρκ και καφέ ήθελα να μας κεράσει. Τι καλός άνθρωπος όμως, τι φιλόξενος. Κυρία Τασία. Ναι. Λοιπόν, έτσι είναι αυτά τα πράγματα, παιδιά. Να είμαστε καλοί άνθρωποι βασικά. Αυτό χρειάζεται. Καλό πρωινό λοιπόν. Να είναι η ημέρα μας όμορφη και το Σαββατοκύριακό μας αντάξιο, αυτό που λέμε τελευταίο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Μη σας πιάνει όμως νοσταλγία.
1: Έτσι.
0: Η ζωή μας πρέπει να κάνει κύκλους. Και όταν λέω κύκλους, να κάνει κύκλους. Ποια φανταστείτε τώρα, παιδιά, τώρα. Δηλαδή να ήταν πάντα καλοκαίρι. Κάποιοι θα θέλουν, έτσι. Αλλά αν δεν υπάρχει η εναλλαγή, αν δεν υπάρχει το διαφορετικό στη ζωή μας. Εντάξει, πες μου ένα φαγητό που σου άρεσε, Χριστίνα.
2: Τα γεμιστά.
0: Λοιπόν, μπορεί να τρως κάθε μέρα γεμιστά. Κάθε μέρα. Κάποια στιγμή θα πηδήσεις. Λοιπόν, μπορεί να τρως κάθε μέρα χαβιάρι, για να σε πάω έτσι στα πιο αυτά. Μπορεί να τρως κάθε μέρα μπριζόλα μοσχαρίσια. Τι γίνεται, ρε παιδάκι μου, άσε που δεν γίνεται να φας γενικά μπριζόλα μοσχαρίσια. Γιατί έχει και 20 ευρώ η μπριζόλα πλέον. Α πούμε στο χασάπικο, στο ταβέρνα. Δεν βλέπουμε το μοσχάρι πλέον. Εν τω μεταξύ δεν το ξέρετε. Για την κλιματική αλλαγή φταίνε οι αγελάδες. Γιατί παίρνονται πολύ και ανεβάζουν τα μεθάνια. Έτσι, και χαλάνε και την ατμόσφαιρα. Τι θα ακούσουμε άλλο, δεν ξέρω πραγματικά δηλαδή. Φταίνει οι αγελάδες για την κλιματική κρίση. Τι να πεις και τι να κάνεις. Τέλος πάντων, πάντως έχει γίνει η εκκλησία το σούπερ μάρκετ. Μόλις μπαίνεις μέσα και βλέπεις τιμές, λέω: Όχι, Παναγία μου, ο Χριστούλη μου, τη βλέπω πάλι. Βοήθα Παναγιά και τέτοια ακούγονται. Τι να πεις και τι να κάνεις. Νομίζω όμως ότι κατά χρώμε της ανοχής της συναδέλφου Χριστίνας Αγγελάκη, γιατί πρέπει να πάμε αμέσως στο πρώτο διάλειμμα της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Επανερχόμενοι θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Και ξέρετε, με τη χαίρομαι ιδιαίτερα, βλέποντας τα μηνύματα που έρχονται στο ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο της εκπομπής, γιατί είναι μηνύματα τα οποία ακόμα και αυτά που μας επικρίνουν έχουν αξία, ρε παιδί μου. Και μια καλημέρα να μας πείτε, εμείς εδώ αισθανόμαστε πραγματικά περήφανοι και μας δυναμώνεται τη φωνή, μας δυναμώνεται τη διάθεση και όλα αυτά για να κάνουμε μια καλή παρέα. Διάλειμμα!

0: Διαβάστε στην απογευματινή. Ο Μητσοτάκης για το μετρό προς Καλαμαριά. Το είπαμε και το κάναμε. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει. Συναντήσεις Κυριάκου με τοπικούς βουλευτές, πριτάνης, φορείς. Απόβαση υπουργών σε 16 νομούς Μακεδονίας και Θράκης και περιοδίες πριν από τη ΔΕΘ με θετικές ειδήσεις. 5,3 δις ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο στην Ελλάδα για φτηνή κοινωνική στέγη, νέα εξοικονομώ, συγκοινωνίες. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηπο Παπάγου.

0: Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Ξέρετε, κάποια μηνύματα τα ξεχωρίζω, γιατί είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, το κίνητρο που σου δίνει ο άλλος για να προσπαθείς να κάνεις όσο το δυνατόν καλύτερα αυτό που σου έχουν ορίσει να κάνεις και αυτό που σου αρέσει να κάνεις. Να είσαι καλά, ρε Στέλιο. Πραγματικά, μέσα από την καρδιά μου σε ευχαριστώ να το πετυχαίνω όλο αυτό. Θα τα διαβάσω σε λίγο και τα μηνύματά σας. radio@parapolitika.gr. Προς το παρόν να πω καλημέρα στον κύριο Νίκο, στον Άγιο Παντελεήμονα Αρχαρνών. Να είστε καλά. Έχουν έρθει κι άλλα. Σε λίγο θα τα δούμε όλα. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις της ημέρας και άμεσα θα μπούμε σε αυτό που λέμε επικαιρότητα από εφημερίδες. Λοιπόν, μια ιστορική βραδιά είχαμε για τον ελληνικό αθλητισμό, με σπουδαίες επιτυχίες στο στίβο, ξεκαθάρισμα στον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χάρτη, είχαμε μυθικές επιδόσεις στη Ζυρίχη, στο Diamond League της Ζυρίχης. Ο Μανώλο Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου πραγματοποίησαν συγκλονιστικές εμφανίσεις. Ο Μανόλο έγραψε ιστορία στο Αλμεπικοντό, ξεπερνώντας τα 6-20 μέτρα. Η επίδοση αυτή αποτελεί ένα μυθικό νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Ο Έλληνας πρωταθλητής ενεπλάκησε μια επική μονομαχία με τον Αρμάντ Ντουμπλάντης, ο οποίος πήρε τη νίκη με 6-25. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε ξανά την απόλυτη κυριαρχία του στο άλμα εις μήκος. Κατέκτησε την πρώτη θέση με ένα εντυπωσιακό άλμα στο 8.45 στη τέταρτη προσπάθειά του, αφήνοντας πίσω του τον Τζαμαϊκανό Γκέιλ με 8.43. Στο ευρωπαϊκό πεδίο και στο ποδόσφαιρο ολοκληρώθηκαν οι κρίσιμες ρεβάνς των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, διαμορφώνοντας το τελικό τοπίο για τους 4 εκπροσώπους μας στην Ευρώπη τη σεζόν 26-27. Η ΑΕΚ, έχοντας ήδη εξασφαλίσει τη μεγάλη πρόκριση από Τετάρτη, πανηγυρίζει την ιστορική εισοδό τη στα σαλόνια της League Phase του Champions League. Ο Ολυμπιακός και Όφη θα εκπροσωπήσουν το ελληνικό ποδόσφαιρο στη League Phase του Europa League. Οι δύο ομάδες στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην κλήρωση για να μάθουν τους 8 αντιπάλους τους. Ο Παναθηναϊκός, μετά από μια πραγματικά επίπονη προκριματική διαδρομή, σφράγγισε το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να τρέψει το σεβάρος του κλίμα στην Νορβηγία απέναντι στην Μπραντ και ολοκλήρωσε προώρα το φετινό ευρωπαϊκό του ταξίδι. 4-3 υπέρ του Παναθηναϊκού στο συνολικό σκορ με την Χράντσε Κράλοβε. Πραγματικό θρίλερ. Το απόλυτο δράμα εκτελήθηκε στην παράταση. Εκεί που όλα έδειχναν πέναλτι, το Τριφύλι πέτυχε ένα συγκλονιστικό buzzer beater στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης. 120 πλάς έγραφε το
1: 2000 FM.
0: Με 1-2 και πέταξαν απευθείας για τη League Phase του Conference League. Brand PAOK 3-2, συνολικό σκορ 4-3 υπέρ της Brand. Ένα σκληρό παιχνίδι στη Νορβηγία. Πάλεψε γενναία ο PAOK, αλλά λύγησε στα τελευταία λεπτά και έχασε. Όφη αντίθετα με συνολικό σκορ 5-0 είχε ένα απόλυτα κυριαρχικό κήρυγμα βράδυ στη Βουλγαρία. Μπήκε σοβαρός, άνοιξε το σκορ στο πρώτο ημίχρονο, κλήρωσε πανηγυρικά την νίκη στο 78 με γκολ του νεαρού Γιάννη Θεοδοσουλάκη και έγραψε ιστορία περνώντας πανηγυρικά στην ελίτ του Europa League. Κατά τα λοιπά, έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Έχει κλειδώσει, από ό,τι λένε, κλειδώνει όσον ούπο το κυβερνητικό πακέτο. Στο επίκεντρο στεγαστική κρίση, νέες ρυθμίσεις για το Airbnb, παρεμβάσει για την ακρίβεια βέβαια. Είναι από τα σημαντικά. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση κυκλωμάτων εμπορίας ναρκωτικών και ναρκωτικών, οικονομία και ακρίβεια στο μικροσκόπιο, οι τιμές των καυσίμων και των βασικών αγαθών εν ώψη του φθινοπόρου. Πυρετώδηση στην προετοιμασία στα σχολεία για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, 11 Σεπτεμβρίου ανοίγουν. Ενώ στο διεθνές πεδίο, ο διπλωματικός πυρετός, καθώς η Μέση Ανατολή βαδίζει σε τεντωμένο σκηνή με κρίσιμες διαβουλεύσεις για την αποφυγή μιας γενικευμένης σύραξης. Στο όνομα Γερομαξίμου και το οικονομικό επιτελείο, οι συσκέψεις είναι συνεχείς, καθημερινές. Το πρόγραμμα των συναντήσεων είναι ιδιαίτερα φορτωμένο. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το κυβερνητικό πλάνο για το επόμενο έτος διαμορφώνεται στις βασικές του γραμμές κατά τη διάρκεια των επομένων ημερών. Θα μπουν και οι τελευταίες πιναλιές σε αυτά που ετοιμάζεται να ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια, αλλά και το τι θα δοθεί. Το μεγάλο στοίχημα είναι η στεγαστική κρίση επίσης. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση σηκώνει τους τόνους, κατηγορώντας την κυβέρνηση για ημίμετρα, ζητά οριζόντιες μειώσεις με τους φόρους και το ΦΠΑ, κάτι που το οικονομικό επιτελείο απορρίπτει επικαλούμενο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Έχουμε και τις υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλλέα, το νέο εθνικό πολυεπίπεδο σύστημα αντιεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας της Ελλάδας, με το τελικό κόστος του προγράμματος να διαμορφώνεται στα 3,1 δις ευρώ. Το εξοπλιστικό αυτό πρόγραμμα αποτελεί το ελληνικό Iron Dome και στοχεύει στην πλήρη αμυντική θωράκιση της ελληνικής επικράτειας και του Αιγαίου. Τα βασικά σημεία της συμφωνίας περιλαμβάνουν Ισραηλινή τεχνολογία. Ο κορμός του συστήματος βασίζεται στη τεχνολογία αιχμής από τους τρεις Ισραηλινούς αμυντικούς κολοσσούς, ενώ στο έργο πρόκειται να εμπλακούν 11 ελληνικές εταιρείες, με το ύψος της εγχώριας βιομηχανικής συμμετοχής να αγγίζει τα 850 εκατομμύρια ευρώ. Περιλαμβάνει 3 αντιϊσραηλινά αεροπορικά συστήματα, ντρόουνς, δορυφόρους και νυχτερινές διόπρες. Το πρόγραμμα είχε λάβει το αρχικό πράσινο φως από το ΚΙΣΕΑ και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη γεωστρατηγική αυτονομία της χώρας. Μάλιστα, τα πλέον χαρακτηριστικά της μεγάλης, της στενής σχέσης και συνεργασίας που έχουν πλέον Αθήνα και Ιερουσαλήμ είναι ότι οι ελληνικές αρχές, οι αρμόδιοι Έλληνες επιστήμονες που θα ασχοληθούν με την αμυντική θωράκιση της χώρας θα έχουν στη διάθεσή τους και τον πηγαίο κώδικα όλου αυτού του συστήματος. Και αυτό, ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχεις απόλυτο έλεγχο στο σύστημα και κανένας δεν είναι αυτός που θα μπορέσει να σε σταματήσει από το να το ελέγχεις ή να σου βάλει προσκόμματα. Ακούμε What, Captain Sensible, κυρίες και κύριοι. Όλα τα ξέρεις, λέει. Από τα αγαπημένα μου ήταν. Ο Captain Sensible, ο οποίος το δισκάκι που κυκλοφορούσε τότε, δίσκος ήταν βινήλιο, είναι ένας κοκκινομάλης τύπος, πολύ έτσι θα έλεγα cult. Ναι, πολύ πολύ έτσι, κέφι. Και φάτος είναι και ο καιρός, πάντως, να ξέρετε. Και κεφάτια θα είναι και η θερμοκρασία, με τον υδράριο να σημειώνει μικρή περαιτέρω άνοδο στα υπηρετικά και να φτάνει τους 37 με 38, ενώ στα δυτικά θα αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 39 βαθμούς. Τελικά έθριο στο μεγάλο μέρος της χώρας, στο μεγαλύτερο μέρος. Μεσημέρι και απόγευμα κάποιες τοπικές νεφώσεις στα οπυρωτικά. Πρόσκαιρη όμβρη στα ορεινά. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων. Ενισχυμένοι θα παραμείνουν οι βόρειοι άνεμοι. Ένταση 4 6 μποφόρα, στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8. Εδώ στην Αττική, γενικά έθριος, ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ στα ανατολικά βορειοανατολική άνεμοι 6 μποφόρ, θερμοκρασία 25 με 37 και ίσως 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη τοπική όμβρη το μεσημέρι στα γύρω ορεινά, γενικά έθριος ο καιρός, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Μεταβλητή άνεμοι 2 με 3 μποφόρ, το μεσημέρι ανατολική νοτιοανατολική 3 με 5. Θερμοκρασία 23 έως 36, κυρίες και κύριοι. Αυτά όσον αφορά έτσι το περίγραμμα της επικαιρότητας. Πάμε να δούμε τι καταγράφει ο έντυπος τύπος στα πρωτοσέλιδα του. 5,3 δις ευρώ για φθηνή στέγη νέα ο εξοικονομού συγκοινωνίες. Ζεστό χρήμα από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο προς την Ελλάδα, γράφει απογευματινή. Νέα εποχή για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, ανακτά τον ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Κυριάκος Μητσοτάκης, φαραγίδα αξιοπιστία κάθε έργο που εγκαινιάζουμε. Εξάρχου το πιο σύγχρονο και ασφαλές στην Ευρώπη μετρό. Η ΑΕΚ κόντρα σε Real City, Ρώμα, Ντέλια Καρέτσα. Λύτρωση με 4 για το Τριφύλι. Αποκλεισμός ντροπή για τον ΠΑΟ. Κλεβέντες κριτική και στη Σόφια. Και Νεπάλ, παγκόσμιο σοκ από την πρωτοφανή τραγουδία. Πάμε στα νέα. Ευρωπαϊκό πακέτο για σπίτια, αυτοκίνητα για νοικοκυριά και μικρομεσαίους. Νεπάλ, χιλιάδες αγνωμένοι στις λάσπες. Προσεχώς. Σούπερ κατσαρίδες θα σώζουν ανθρώπους με ηλεκτρόδια Κάτσε, γιατί αυτό θέλει γυαλιά. Πραγματικά. Με ηλεκτρόδια ανιχνευτές κεραίες θα διασώζουν εγκλωβισμένους στα ερείπια οι κατσαρίδες. Drone, κατσαρίδες drone. Πίστευτο, ε. Αλλά δεν μπορούσαν να φτιάξουν κάτι άλλο, κατσαρίδες. Τέλος πάντων, Ανατολική Μεσόγειος, προτεραιότητα για την Αθήνα η Αίγυπτος, η επίδειξη φιλίας του Ερντογάν και η επίσκεψη του ΣΥ. Όλες οι γενιές της Χαριλάου Τρικούπη στο Σεράφιο, στη Θεσσαλονίκη προβάρουν το εκλογικό σλόγγαν. Γιαγιόι Κουσάμα, η Ιαπωνέζα που έκανε τέχνη τις κουκίδες. Ράτκο Μλάντιτς, πέθανε ο Χασάπης της Βοσνίας. Και ηλεκτρικά γιοταχή με 1000 χιλιόμετρα αυτονομία και φόρτιση σε 9 λεπτά. Ισπανία έκλεψαν το θησαυρό του Βίγενα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Προεκλογική πρόβα ενόψει δέθη στα εγγένεια του Μετρό Καλαμαριάς. Μικρές αλήθειες, μεγάλα ψέματα. Τι απέκρυψε ο Πρωθυπουργός για το Μετρό και την κατασκευή της γραμμής Καλαμαριάς. Επιχείρηση να οικειοποιηθεί το έργο, ξεχνώντας κάθε αναφορά στις κυβερνήσεις Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά. Άμεση απάντηση από το Σωματείο Εργαζομένων. Πακέτο προεκλογικών θα για τη Βόρεια Ελλάδα. Δίπα, τέρατα και σημεία με το νέο κτίριο γραφείων. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσέφυγαν οι εργαζόμενοι. Μετέωρα 19,2 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Νεπάλ, βλέπουμε το νερό να καταπίνει σπίτια. Μαρτυρία στην εφημερίδα των συντακτών από την ανίποτη τραγωδία. Λέσβος, παγώνουν οι μαζικές θανατώσεις ζώων λόγω του αυθόδους πυρετού. Ανδρουλάκης για κόκκινα δάνεια με το Πασόκ, το πάρτι κερδοσκοπία στο Φαντς τελειώνει. ΑΕΗ, κατατακτήριες αδικίας και χάους. Και Στίβος Νεκό, ρεκόρ στα 6.60, συγγνώμη, 6.20, μην πάμε και στα 6.60, πολύ είναι, στα 6.20 ο Μανόλο. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Εξοικονομώ μαμούθ 2,1 δις, νέα από Κομισιόν στο Ελληνικό Κοινωνικό Ταμείο για το κλίμα. 5,3 δις ευρώ ο προϋπολογισμός των 25 παρεμβάσεων για 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά. Τραγίδια αξιοπιστία κάθε έργο που ευγενιάζουμε. Κυριάκος Μητσοτάκης για την νέα εποχή στη Θεσσαλονίκη. Υιός Δυτικού Νείλου στο κόκκινο η Αττική. Ψεκασμοί και έκκληση για ατομική προστασία. Είχαμε ολονύκτιο ψεκασμού στην Ανατολική Αττική. Με τούρμπο σύστημα, όπως τα ακούτε, με τούρμπο σύστημα. Οι οποίοι θα συνεχιστούν και αυτό το βράδυ, το επόμενο δηλαδή. Το Πασόκ συντάχθηκε με τη συμμαχία της τοξικότητας, στηρίζει ακρίτα. Για προεδρία της Βουλής, έτσι, για την προεδρία της Βουλής. Ελεύθερη είσοδο σε 126 αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία και μουσεία, εκδηλώσεις για την Πανσύλινο του Οξύριγχου. Σέλινος του Οξύριγχου, αυτό έχουμε. Οξύριγχος είναι ψάρι, έτσι, από ό,τι ξέρω. Γλυκού, τον αγγλικού νερού, νομίζω. Τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, αυξήσεις, φωτιά για το λαό, ρεκόρ κερδών για τους ομίλους. Μήνυμα μαζικής συμμετοχής από τα συνδικάτα όλης της χώρας, πανελλαδικό παλαϊκό συμμελητήριο στη ΔΕΘ. Μανιφέστο, επόμενη στάση Καλαμαριά. Μετρό Θεσσαλονίκης από τους Μουτσαμάδες Τσίπρα στα αληθινά έργα. Κυριάκος Μητσοτάκης, κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Δώσαμε σκληρές μάχες κόντρα στις δυνάμεις άρνησης και της ακινησίας. Γελούσαν και τα εκδοτήρια το 2018 με τα εγγένεια παροδία. Σοφία βούλτευση από το Δηληγιάννη ως τους σύγχρονους δημαγωγούς μερικές καταστροφές δρόμος. Παύλος Μαρινάκης στο Πασό καταψηφίζει το Στουρνάρα αλλά καταπίνει την ακρίτεια. Κουκάκι

αναμετρήθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Κατεδαφίζεται το κτίριο του μπάντμιντον, εκκρεμής απαλωτριός από το 1939, ξανά στη μάχη για έβρεση κατοικίας ή εκπαιδευτική. 700.000 το επτάμινο επιμένουν ελληνικά οι Αμερικανοί τουρίστες και η AI αλλάζει τη σύγχρονη ιατρική. Έγινε, λέει, η πρώτη επέμβαση για αφαίρεση όγκου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Στο Λονδίνο έγινε αυτό. Κόντρα. Εμπέζει η κυβέρνηση αγρότες και κτηνοτρόφους. Με εσωτερική εγκύκλιο ακυρώνεται απόφαση που είχε υπογράψει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Εξαιρεί από τις ενισχύσεις όσους επλήγησαν την Πανόλη και τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Βιολογική καταστροφή στο Νεπάλ. Χιλιάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ολόκληρα χωριά θάφτηκαν στις λάσπες. Αλέξανδρος Εξάρχου, ο Άκτορ, παρέδωσε το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη. Θερμικό στρες, σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών από την ακραία ζέστη, εκατομμύρια είναι τα περιστατικά. Πάμε στο λόγο. Η Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιά σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Κόκκινος συναργερμός. 100 νεκρών και πάνω από 1.300 αγνοούμενοι στο Νεπάλ. Εστία. Ώρες εθνικής ευθύνης για την κυριαρχία μας στο Αιγαίο, αλλά και συμμαχικής. Δεν θα μας πούν οι Τούρκοι που θα κατασκευάσουμε βάση drones όταν αυτοί κάνουν υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά μας με UAV. Ούτε πώς θα οχυρώσουμε τα νησιά μας όταν μιλούν για σπαθιά που δροσίζουν το Αιγαίο. Δικαίωμά μας, η πρέσβηση του ΗΠΑ του Τραμπ να πάρει θέση αντί να αντιγνωρίζουμε για την κοσμική τη ζωή και εσωτερικό unfair. Απόβαση χαρακτηρίζει το Μαξίμου την επίσκεψη 50 υπουργών στο Βορρά. Εχθρικό έδαφος η Μακεδονία. Πάμε στη Voice. Αγωγή στην ΕΡΤΑ από την One Voice. Μέχρι τέλους θα πάμε το Γιάννη Παπαδόπουλο. Είπαμε όχι στο Μεσολαβητή. Και Πασόκ παίρνουν θέσεις μάχης στις συνιστώσες. Εκτοξεύτηκαν έσοδα και κερδοφορία στην All Win το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ελεύθερη ώρα. Το κόκκινο φεγγάρι του Κραχ Μπαμ. Η προφητεία του Αγιορείτη Γέροντα για την εισβολή σε ελληνικό νησί. Στον ουρανό η μερική έκλειψη σελήνης και στη γη πόλεμος και σεισμοί. Τι είδαν για τα επερχόμενα? Ο γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης, ο Πατροκοσμάς, ο Άγιος Παΐσιος, η Γερόντισσα Γαλακτία. New entry. Τι είναι η Γερόντισσα Γαλακτία? Και πώς συνδέονται τα μελούμενα με τον Βατάτζη, τον αυτοκράτορα? Είναι αυτεμπορική. Crash test για τις ελληνικές μετοχές. Η αγορά γυρίζει σελίδα 21 Σεπτεμβρίου. Στενά του ορμούς μεταξύ κυρώσεων και επιθέσεων ναυτιλιακές εταιρείες. Μάχες στις λάσπες για επιζώντες στο Νεπάλ. Και Γενική Συνέλευση Πράσινο στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του ΟΛΠ. Και θα κλείσουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Μετρό στην Καλαμαριά. Σειρά παίρνουν πλέον τα δυτικά. Τηρούμε συμφωνία αλήθειας με τους Θεσσαλονικείς. Υπό Μητσοτάκη στα εγγένεια. Και να ακούσουμε τους πολίτες στο μήνυμα Κυρανάκη, νεοδημοκρατική απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα. Ελληνικοί πάτριοι αναχέτησαν εχθρικά ντρόουν στη Σαουδική Αραβία. Αυτά τα βλέπουν οι Σαουδάραβες που κάνουν συμφωνία με τους Τούρκους. Και δέσμευση του Πρωθυπουργού, τα 7 έργα που κέρδισε ο Αγγελούδης από το Μητσοτάκη. Τι άκουσε ο Μητσοτάκης, τι ζήτησαν οι φορείς της αγοράς από τον Πρωθυπουργό. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, των εφημερίδων της Παρασκευής. Σε λίγο θα ανοίξουμε το κεφάλαιο των συνεντεύξεων στη σημερινή πρωινή

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBS.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
4: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
3: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: 49 λεπτά μετά τις 7, ακούτε παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, έχουμε απογειωθεί. Τελευταία έτσι πρωινή πτήση του καλοκαιριού. Από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, όχι αυτό, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Κανονικά στην ώρα μας, 6 με 9 το πρωί, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να ανοίξουμε την ατζέντα της συζητήσεών μας. Αυτό που ακούω πολύ συχνά να λένε, μα πώς σας αρέσει σε ορισμένους δημοσιογράφους, δεν τα λένε πολύ, αλλά κρατάω την κριτική, να αναφέρεστε στην άμυνα και είστε έτσι, πολεμοκάπηλοι και όσοι τέλος πάντων επιχαίρετε επειδή η χώρα εξοπλίζεται. Μα η αλήθεια είναι, αδέρφια, ότι θα ήμουν και εγώ ένας από αυτούς που θα ήμουν απέναντι σε όλο αυτό, εάν ήμασταν η Ελβετία ή αν είχαμε γείτονες στην Ελβετία. Λοιπόν, δεν έχουμε γείτονες στην Ελβετία, έχουμε γείτονες στους Τούρκους. Και δεν αναφέρομαι στον τουρκικό λαό, αναφέρομαι κυρίως στην πολιτική ηγεσία την τουρκική, η οποία διαχρονικά απειλεί τη χώρα. Βέβαια, μετά την εποχή Ερντογάν, οι απειλές έχουν αναβαθμιστεί πλήρως. Έχουμε πλέον ευθείες απειλές για εισβολή σε ελληνικά νησιά. Υπάρχουν μια νύχτα ξαφνικά. Έχουμε γκρίζες ζώνες παντού, σε όλο το Αιγαίο. Προσπαθούν δηλαδή. Και γενικά δεν υπάρχει μία μέρα που να μην ακούσουμε ένα Τούρκο αξιωματούχο να μας απειλεί. Σε αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Και όποιος θέλει ειρήνη προετοιμάζεται για πόλεμο. Δεν θέλουμε, αλλά οφείλουμε να υπερασπιστούμε. Και αυτό θα είναι και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, αν μη γίνει το συμβεί κάτι ανάλογο. Να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας. Τους ανθρώπους μας, τις οικογένειές μας, την ιστορία μας, την αξιοπρέπειά μας. Κανείς δεν θέλει πόλεμο λοιπόν, όταν επιχαίρει για το ότι η άμυνα της χώρας ενδυναμώνεται, έχοντας απέναντι όλο αυτό το συρφετό των ανθρώπων που θέλουν πραγματικά να μας εξανδραποδίσουν. Πάμε να καλημερίσουμε τον αντιναύαρχο Ναποστρατεία, αντιπρόεδρο του ΕΛΙΣΜΕ, τον κύριο Βασίλη Μαρτζούκο που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, ναυαρχέ μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Σαντορίνε, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό. Η αλήθεια είναι ότι με έναν τρόπο αισθανόμαστε μια ικανοποίηση όταν ξέρουμε ότι προχωρούν καλά τα σχέδια αυτά που θωρακίζουν την πατρίδα. Μιλώ και για την απόκτηση των νέων φρεγατών που θα πάρουμε από την Ιταλία, μεταχειρισμένες μεν, αλλά πολύ αξιόμαχες. Οι συγκεκριμένες για τις Μπεργκαμίνη μιλώ, αλλά βέβαια ακόμα περισσότερο για αυτό τη μεγάλη αντιβαλιστική ομπρέλα, η οποία ουσιαστικά θα θωρακίσει τους ελληνικούς εθέρες και όχι μόνο, και μιλώ για τη συμφωνία με το Ισραήλ, η οποία έχει προχωρήσει όλα τα επίπεδα και υπογράφεται πλέον Δευτέρα, έχοντας και ένα ακόμα συγκλητικό πλεονέκτημα που είναι πιο ότι θα πάρουν μέρος πολλές ελληνικές εταιρείες, ενώ θα παραδώσουν οι Ισραηλοί και τον πηγαίο κώδικα αυτού του συστήματος που οι επαείοντες γνωρίζουν ότι αυτό σημαίνει απόλυτη αυτονομία, ότι δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπορεί να πατήσει ένα κουμπί και να σε μπλοκάρει. Είναι τέτοιο πλέον το επίπεδο που έχουμε συνεργασίας με τους Ισραηλινούς που θα έλεγα ότι είναι έτσι, πολύ, πολύ πολύ σημαντικό να φτάνει κανείς σε επίπεδα συμμαχίας και αλληλοστήριξης. Και θα ήθελα έτσι το δικό σας σχόλιο σε όλο αυτό.
1: Ναι. Θα ήθελα πριν πάω στα επιμέρους που θίξατε τώρα να μείνω λίγο στην εισαγωγή σας, γιατί μας ακούν άνθρωποι οι οποίοι υποχρεωτικά δεν οφείλουν να είναι ενημερωμένοι γύρω από θέματα τέτοια. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι αυτά τα πρωτοείπε ο πρώτος διδάξας γεωπολιτική, ο Θουκυδίδης, ο προγονός μας. Έτσι, και τι είπε δηλαδή, ότι αν θέλεις ειρήνη, όπως είπατε και εσείς, ετοιμάζεσαι για πόλεμο, το είπαν και οι Ρωμαίοι αυτό αργότερα, αλλά το κυριότερο είναι ότι η αιτία των πολέμων είναι η άνηση ανάπτυξη. Η άνηση ανάπτυξη τι σημαίνει, ένα περιβάλλον σε όλη την Ιδρώγειο, όπου δεν υπάρχει υπερεθνική αρχή να εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο, άρα στην ουσία μιλάμε για μια άναρχη κατάσταση, όπου εκεί ο ισχυρότερος επιβάλλει αυτό που του επιτρέπει η δύναμή του, όπως είπε ο Θουκυδίδης, ο δε αδύναμος παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του. Αυτός είναι ο κόσμος μας, είτε μας αρέσει είτε όχι. Ναι. Κατά συνέπεια, ο εξοπλισμός και η στρατιωτική ισχύς, γιατί καλές και συμμαχίες, αλλά δεν μπορείς να βασίζεις επάνω τους. Συνεπώς, μόνο η αυτοβοήθεια είναι αυτή η οποία μπορεί να σε σώσει όχι μόνο σε περίοδο πολέμου, αλλά και σε περίοδο ειρήνης. Διότι και τους ικανότερους διπλωμάτες να έχεις γίνονται αναξιόπιστοι και δεν τους έχουν σε υπόλοιψη σε οποιαδήποτε διαπραγματευτική τους αποστολή, εάν πίσω τους δεν έχουν ισχύ.
0: Έτσι.
1: Άρα λοιπόν αυτά τα βασικά πρέπει να είναι κατανοητά στον καθένα για να καταλάβει γιατί πρέπει να εξοπλιζόμαστε. Ο εξοπλισμός δεν είναι απαραίτητος δαπάνη. Μπορεί να μετατραπεί σε έσοδο, αρκεί να επενδυθεί σωστά. Παράδειγμα, ομοειδή κράτησαν την Ελλάδα, όπως η Σουηδία, η Νορβηγία, η Ολλανδία και ο Ισραήλ και ούτω καθεξής, εισπράττουν από την αμυντική βιομηχανία και την υψηλή βιομηχανία. Μηδέ της Τουρκίας εξαιρουμένες, η οποία εισέπραξε πάνω από 15 δις.
0: Άρα επενδύεις σε αυτό το τομέα για να μπορείς να έχεις τα έσοδα. Αλλιώς...
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, μην τα βλέπουμε όλα. Ναι. Αυτό το ψευδοδίλημα, βούτυρο ή κανόνια, είναι εντελώς ψευδές.
0: Ναι.
1: Είναι εντελώς ψευδές, διότι αυτά τα κράτη που προανέφερα έχουν πολύ υψηλότερη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στο εσωτερικό τους και παρόλα αυτά διατηρούν μια ισχυρότατη αμυντική βιομηχανία. Έτερο νεκάτερο λοιπόν, έτσι.
0: Πάμε και, και σε αυτά που έρχονται, τα σημαντικά.
1: Ναι. Αυτά που έρχονται είναι αυτά που χρόνια λέμε, ότι παρά τα σκαμπανεβάσματα τακτικού επίπεδου, παραμένει η μεγάλη εικόνα της Τουρκίας, η οποία θέλει να επεκταθεί. Γιατί αισθάνεται περιφερειακή δύναμη και δεν φτάνει μόνο αυτό. Προχθές εκεί στην επέτειο του Μαντζικέρθ υπόθηκε η αλήθεια. Τι είπανε? Ότι η Τουρκία όχι απλώς θα ευημερεί, δεν θα είναι ο αιώνας της Τουρκίας, δεν θα είναι για ευημερία. Θα είναι για να εξουσιάσει τον κόσμο. Έτσι υπόθηκε, επιλέξει. Λοιπόν, άρα αυτά τα μεγάλα οράματα της Τουρκίας είναι επικίνδυνα. Και επειδή μας θεωρούν περίπου ως δορυφόρους, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει εδώ θέμα διεθνούς δικαίου, θέμα διεθνούς δικαίου θαλάσσης κλπ. Εδώ είναι, είναι καθαρή περίπτωση επεκτατισμού και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Με τα δεδομένα αυτά και τις γαλάζιες πατρίδες στον αέρα και τις γκρίζες ζώνες και όλες αυτές τις παράλογες και παράνομες διεκδικήσεις, καταλαβαίνετε ότι η σχέση των δύο κρατών είναι μηδενικού αθροίσματος. Δηλαδή το κέρδος του ενός είναι ζημιά του άλλου. Mm-hmm. Και αυτό ας το καταλάβουμε επιτέλους, διότι υπάρχει μια ανακολουθία. Ο ίδιος υπουργός εξωτερικών που πέρσι αγκαλιαζόταν με τον Φιντάν και τον αποκαλούσε αδελφό του, τώρα προβαίνει σε μαχητικές δηλώσεις. Πότε είχε δίκιο, τότε ή τώρα? Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια και μια συνέπεια στο κράτος και μια διορατικότητα. Ας είμαστε πιο συγκρατημένοι, ας κάνουμε αυτό που πρέπει, τους εξοπλισμούς, ας μην υπαναχωρούμε από την Κάσο. Γιατί μετά δεν θα μας πιστεύει κανείς, είναι σαν το βοσκό με τα πρόβατα, την παλιά παράδοση. Όλα αυτά λοιπόν βοηθούν σε διπλωματικό επίπεδο, κάνουμε πολύ καλά που εξοπλιζόμαστε, πάρα πολύ καλά που παίρνουμε τις δύο Μπεργαμίνη, τις φρεγάτες, οι οποίες είναι μόλις 13 ετών παλαιές, που για τα 40 χρόνια που είναι η ζωή μιας φρεγάτας, καταλαβαίνετε ότι είναι σχεδόν καινούργιες, μάχημες, ενεργές στο ιταλικό ναυτικό. Κοστίζουν, και αυτό είναι που μέτρησε καθοριστικά, κάτω από 600 εκατομμύρια οι δυο τους.
0: Ήταν ευκαιρία αυτό, έτσι. Γι' αυτό
1: και άλλα τόσα οι άλλες δύο που κατά πάσα πιθανότητα θα πάρουμε το 2030. Είναι πλοία 144 μέτρα, δηλαδή 20 και πλέον μέτρα περισσότερο από τις Μπελαρά.
0: Άλλο ρόλο έχουν αυτές, έτσι. Είναι και διαφορετικά τα
1: χαρακτηριστικά. Μπορούν να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα και αυτές απειλές αέρος, απειλές επιφανίας και υποβρύχιες κυρίως απειλές. Mm-hmm. Υπάρχουν δύο τύποι Μπεργαμίνη. Η μία είναι πολλαπλού ρόλου και η άλλη είναι κυρίως για υποβρυχιακό πόλεμο. Εμείς θα πάρουμε μάλλον μία και μία, αυτές οι δύο οι πρώτες, και οι άλλες δύο που κατά πάσα πιθανότητα θα πάρουν θα είναι υποβρυχιακού ρόλου.
0: Mm-hmm.
1: Θα γίνουν κάποιες τροποποίησεις επάνω, όχι υψηλού κόστους, προκειμένου να μην έχουμε πολυτυπία στα συστήματα σε σχέση με την Μπελαρά και τις άλλες μονάδες της ΜΕΚΟ που έχουμε και ούτω καθεξής. Εξοπλιζόμαστε με αυτό. Ο θόλος του Ισραήλ επίσης θα μας βοηθήσει, αρκεί η τοποθέτηση των συστημάτων να γίνει χωρίς φοβικά σύνδρομα και να αναπτυχθεί με επιχειρησιακά κριτήρια. Γιατί βλέπω αυτά τα πήγαινε έλα με την Κάρπαθο και την συστοιχία εκεί των Πάτριοτ. Και σκέφτομαι ότι ασφαλώς όλο αυτό το σύστημα αντιεροπορικής άμυνας δεν θα μπει στην Πίνδο, θα μπει στα νησιά του Αιγαίου. και ελπίζω εκεί πέρα να επικρατήσουν αμυγός επιχειρησιακά κριτήρια.
0: Σας ευχαριστώ, Ναυάρχε μου. Ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτησή σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Βασίλης Ντέτσικας, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο για το καλύτερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις, πολύ συμπυκνωμένες και περιεκτικές. Και επανερχόμαστε σε λίγο. Θα συνεχίσουμε, θα πάμε στο μέτωπο των συνταξιούχων, γιατί αναμένουν αρκετά οι συνταξιούχοι τις επόμενες ημέρες. Να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν τα καλά νέα και σε τι ποσότητα θα είναι αυτά τα καλά νέα.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
7: Καλωσορίσατε, Εύη, μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
8: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
12: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
11: Δηλαδή?
12: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
11: Τι έχει το μενού?
12: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
12: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
11: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
12: Έτοιμο.
11: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
12: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
11: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
12: Αγίου Νικολάου 6.
11: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
12: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
13: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν.

Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Και εδώ θα είμαστε κυρίες και κύριοι μέχρι και τις 10. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Πολλά, πολλά, πολλά τα μηνύματα. Πάμε να ξεκινήσουμε να τα δούμε. Γιατί έχω και παράπονα τώρα. Λέει ο άλλος δεν μου διάβασε το μήνυμα που σου έστειλα. Να τα διαβάσουμε όλα, αδέρφια. Καλημέρα, καλημέρα στον Παναγιώτη τον Πονηρό. Περιμένω, λέει, να πάει 31 Αυγούστου για να ψωνίσω μέχρι και 7% πιο φθηνά 2.000 κωδικούς προϊόντων όπως κραυγάζουν από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Δεν ξέρω, βέβαια, λέει, αν αυτό ισχύει για όλα τα είδη πρώτης ανάγκης, αλλά για τα γκούρια και τη βαζελίνη, λέει, σίγουρα. Καλημέρα στην ταξιδιώτες. Ο Αναστάσης Κάπα, καλημέρα. Πετάξτε, αυτή είναι η είδηση, λέει, πετάξτε τηλεόραση, σώστε τον έρωτα. Σε αυτό που λέγαμε στην εισαγωγή, έτσι. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Μαμάκο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Λέει στη Θεούτα ο κόσμος πήρε την κατάσταση στα χέρια του. Το ίδιο θα γίνει κάποια στιγμή παντού. Ο κόσμος θα πάρει στο κυνήγι όχι μόνο αυτούς που εισβάλλουν παράνομα στις χώρες, αλλά και αυτούς που τους το επιτρέπουν. Ο Μιχάλης, είσαι ψυχρός εκτελεστής. Στρίψε και άλλο το μαχαίρι στην πληγή. Πού να βρω λιοντάρι για την πεθερά μου. Θα την πάρω τελικά στο κυνήγι αγρογούρουνο και ελπίζω σε κάποια έτσι, καλή. Και αποσιοποιητικά ο Μιχάλης καλυπτήσει μου λύση. Ευχαριστώ, Μιχάλη μου. Και έχω και άλλα μηνύματα, θα τα πούμε σε λίγο. Γιατί ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον πρόεδρο του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων, τον κύριο Νίκο Χατζόπουλο. Και φυσικά θα μιλήσουμε γιατί, για αυτά που αναμένουμε τις επόμενες ημέρες κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να δούμε ποιο θα είναι το ύψος της αμοιβής, το ύψος των ωφελημάτων που θα έχουν οι συνταξιούχοι, οι οποίοι χυμάζονται, είναι αλήθεια, και οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσει πολύ πολύ σημαντικά προβλήματα, κυρίως από όλα όσα επέφερε αυτός ο αρμαγεδόνας του νόμου Κατρούγκαλο. Καλημέρα κύριε Χατζόπουλε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, να είστε καλά και υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό πλέον, υγεία και να έχουμε και λίγη τύχη για να μπορούμε να πορευόμαστε. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω...
1: Να ξεκινήσουμε έτσι όπως το έβαλες ή να πάμε λίγο στη συντάξη κυρίας εξιδίου δικαιώματος.
0: Να πάμε εκεί. Στις συντάξεις, κυρία, απλά θα ήθελα, αν μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση, να πάρετε το τηλέφωνο στα χέρια σας, γιατί δεν είναι καλή επαφή, έτσι, δεν θα έχουμε καλή...
1: Οκ.
0: Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν...
1: Τώρα είμαι...
0: Ναι, μια χαρά.
1: Είμαι καλύτερα.
0: Καλύτερα είστε, καλύτερα, και πάλι είχε ένα αντίλαλο, αλλά λίγο καλύτερα. Κύριε Χατζόπουλε, πείτε μας, σας παρακαλώ πολύ, καταρχάς, πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη με τις συντάξεις χειρίας, αν είναι θετική, φαίνεται να είναι θετική η εξέλιξη. Ουσιαστικά δεν συνεχίζει ο περιορισμός του νόμου Κατρούγκαλου στο συγκεκριμένο τομέα, έτσι, στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Όχι. Κατά πρώτον πρέπει να σας πω, εμείς το βγάλαμε και δελτίο τύπου χθες. Συντάξεις χειρίας, εξιδίου δικαιώματος, μισές αλήθειες, τεράστια ψέματα από τον κύριο Πρωθυπουργό.
0: Για πείτε μας γιατί.
1: Ασφαλώς ακριβώς. Πρέπει να σας πω ότι όταν ιδρύσαμε το δίκτυο το 2014, ναι, ένα από τα θέματα που είχαμε βάλει είναι και αυτό, γιατί δεν είναι μετά τον νόμο Κατρούγκαλο, είναι και πριν τον νόμο Κατρούγκαλο η συντάξη κυρίας εξιδίου δικαιώματος. Mm-hmm. Δηλαδή μετά την τριετία, ναι, πρώτα απ' όλα όταν φύγει ένας από τη ζωή παίρνουμε το 70%.
0: Σωστά.
1: Μετά την τριετία γίνεται το μισό. Mm-hmm. Το 35% της αρχικής απόφασης, το 50% το 70%.
0: Υπήρχε όμως η δυνατότητα, υπάρχει πλέον η δυνατότητα να διαλέξεις ποια από τις δύο συντάξεις ήταν αυτή η οποία...
1: Δεν ήταν έτσι.
0: Δεν ήταν έτσι.
1: Να σας πω γιατί. Ήταν σε ορισμένα ταμεία, στο δημόσιο ένα παράδειγμα.
0: Uh-huh.
1: Αν ήταν και δύο του δημοσίου, πήραν το 25% από την αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτοί έχουν χάσει πολλά χρήματα. Όμως το θέμα μας είναι αλλού. Εμείς τι είπαμε. Όλες οι συντάξεις, κύριες και επικουρικές, ναι, να παίρνουμε το 70% μέχρι που θα φύγει και ο δεύτερος από τη ζωή. Έρχεται η διάταξη, η οποία τι μας λέει, όσοι πεθάνανε μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, έγινε ο θάνατος μάλλον, θα παίρνει το 70% μέχρι που θα φύγουν από τη ζωή. Ναι. Μιλάμε για τις κύριες, τις επικουρικές, θα σας πω πιο κάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό όμως αφορά τους 8.522 συνταξιούχους που έχουν κοπεί. Μιλάμε για αυτούς, γιατί τους άλλους του ιδιωτικού τομέα δεν έχει εφαρμοστεί ο νόμος. Απλώς λύνει το πρόβλημα σήμερα στους 8.522 συνταξιούχους και δεν τους δίνει τα αναδρομικά. Όμως αφήνει 3-4 κενά. Πρώτο κενό. Όπως σας είπα, δεν δίνει τα αναδρομικά στους 8.522. Mm-hmm. Δεύτερο θέμα. Δεν λύνει το θέμα της επικουρικής. Μόνο εμείς το βάλαμε το θέμα της επικουρικής, γιατί τα παρακολουθείτε από κοντά. 280.000 συνταξιούχοι έχει κοπεί, έχουν στο 35% και όχι στο 70%. Τρίτο θέμα. Πριν τον νόμο Κατρούγκαλου, όσοι έγιναν ο θάνατος πριν τον νόμο Κατρούγκαλου που αφορά 100.000 κόσμους. Ούτε εκεί το λύνει. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, και θέλω εδώ να δώσετε και εσείς προσοχή και όλοι μας, δεν κάνει καμία ρύθμιση για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ. Άλλη μια τεράστια κοινωνική αδικία. Δηλαδή, να το καταλάβουν, γιατί με ρωτάνε πάρα πολύ τι είναι αυτό με τον ΟΓΑ. Αν ο πατέρας και η μάνα σου ήταν στον ΟΓΑ και φύγει ένας από τους δύο, δεν παίρνει καθόλου σύνταξη. Μιλάμε για μεγάλες αδικίες.
0: Μισό λεπτό για να καταλάβω. Δηλαδή, αν φύγει κάποιος από τους δύο, δεν θα πάρει καθόλου.
1: Αν έχει δύο, αν και οι δύο είναι συνταξιούχοι του ΟΓΑ.
0: Δεν θα πάρει. Δηλαδή, αυτός που θα μείνει πίσω δεν θα πάρει καθόλου.
1: Τίποτα.
0: Μάλιστα. Πώς προκύπτει δηλαδή, γιατί γίνεται αυτό? Εγώ καταλαβαίνω, ακούω ότι οι άνθρωποι, λέει, που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με βάση αυτά τα οποία αποδίδουν ως ασφάλιστρα, ουσιαστικά αμείβονται με αυτά. Αλλά και πάλι, ας πούμε, ακόμη και έτσι να είναι.
1: Μιλάμε
0: για συντάξεις κυρίας. Ακριβώς γι' αυτό.
1: Όταν και οι δύο έχουν συντάξεις. Από τον ΟΓΑ.
0: Ακριβώς. Για αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, είναι όντως κάτι το οποίο πρέπει να το δουν πάλι, ρε παιδί μου.
1: Θα είχε λυθεί το θέμα. Θα σας πω. Πριν τρεις μήνες καταθέσαμε τροπολογία στη Βουλή με αιτιολογική έκθεση που λέγαμε για το σύνολο των συνταξιούχων να περάσει διάταξη το 70% να παραμείνει μέχρι που θα φύγει ο δεύτερος από τη ζωή. Mm-hmm. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης δεν το ήθελε αυτό. Και εδώ είναι ένα τραγικό λάθος κάνει. Συγγνώμη που μιλάω έτσι για τον Πρωθυπουργό της χώρας. Γιατί για μας
0: ο Πρωθυπουργός είναι κριτικής
1: είναι θεσμός, καταλαβαίνετε τι εννοώ, σε προσωπικό επίπεδο, σαν Πρωθυπουργός, έτσι. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Είναι λάθος αυτή η επικοινωνιακή πολιτική και να χοροϊδεύει τους συνταξιούχους. Αυτά λέγονται πασαλήματα. Έτσι τα λέμε εμείς στην Καλαμάτα. Αυτά είναι πασαλήματα. Δεν λύνει το πρόβλημα. Άρα τι μας λέει? Μας λέει, όπως είπα και προηγουμένως, ότι θα το λύσουμε για 8.522 συνταξιούχους και χωρίς να δώσουμε τα αναδρομικά. Αυτό είναι το θέμα. Άρα ζητάμε άμεσα να περάσει νομοθετική ρύθμιση, ώστε το 70% σε όλες τις κύριες και επικουρικές να παίρνουμε το 70% μέχρι που θα φύγει ο δεύτερος από τη ζωή.
0: Αυτό πόσο θα στοιχήσει στα ταμεία, το έχουμε έτσι? Κοιτάξτε, υπάρχει κάποια μελέτη σχετική?
1: Ναι, γιατί όμως εδώ
0: εγώ το κρίνω απόλυτα δίκαιο αυτό που λέτε, κύριε Χατζόπουλε. Αλλά το θέμα είναι, ξέρετε, να υπάρχει και το αντίκρισμα στα ταμεία. Γιατί εκεί είναι τα ζητήματα.
1: Συγγνώμη, μπορώ να σου πω κάτι?
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί μπαίνουν αυτά τα θέματα?
0: Τι
1: όταν από το 10 μέχρι σήμερα μας έχουν κόψει 164 δις.
0: Μα δεν το συζητάμε, κύριε Χατζόπουλε. Εμείς εδώ λέμε και για τη 13η σύνταξη και όλα αυτά.
1: Αλλά θα πάμε για τη 13η.
0: Το θέμα είναι, δεν έχουμε περιορίσει το χρόνο. Το θέμα είναι να υπάρχει δυνατότητα να αποκατασταθούν οι αδικίες. Σίγουρα αν μια νυχτή δεν μπορεί να γίνουν όλα. Έτσι δεν το συζητάμε. Έχουμε περάσει εδώ πάρα πολύ δύσκολα συμπληγάδες. Και για να ξεφύγεις από τον νόμο Κρατρούγκαλου, θα περάσουν αρκετά χρόνια ακόμα, έχω την εντύπωση, και δεν ξέρω και αν θα ξεφύγουμε και από όλα τα ωραία που έφερε.
1: Μα είπα ότι αυτό το θέμα δεν είναι θέμα Κατρούγκαλου.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το θέμα που αναφέρεται έχει καταβολές από την εποχή Σιμίτη, έχω την εντύπωση, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι από τότε που δημιουργήθηκε το θέμα με τις συντάξεις κυρίας. Είναι χρόνια αυτό.
0: Χρόνια, ωραία.
1: Άρα πια, ακούστε κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι επειδή με παρακολουθείτε και χρόνια και σας παρακολουθώ.
0: Ναι, γνωριζόμαστε.
1: Εγώ δεν μπήκα στη λογική της πολιτικής. Γιατί μπορούσα να, αν θέλατε, να κάνω πολιτική. Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική.
0: Μα δεν είπα εγώ ότι θέλετε να κάνετε πολιτική, κύριε Χατζόπουλε.
1: Που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Κάνει επικοινωνιακή πολιτική. Δεν κάνει τίποτα παραπάνω. Μα αφού αφήνει γεννά. Σας είπα. Να αφήνει όλες τις συντάξεις. Τις επικουρικίες, 100 ευρώ το μήνα είναι αυτό. μέσο όρο.
0: Μάλιστα.
1: Αφήνει 100.000 πριν, που έχει γίνει ο θάνατος πριν τον νομό Κατρούγκαλο. Αφήνει το ΓΑ. Αφήνει τα αναδρομικά των ανθρώπων στους 8.522 συνταξιούχους, τους το επαναφέρει και τους δίνει τα αναδρομικά τους.
0: Δεν έπρεπε να το κάνει καθόλου όμως, γιατί έτσι όπως το λέτε, κύριε Χατζόπουλε, ξέρετε, δίνεται τροφή και για στο, στην άλλη ή στην άλλη πλευρά να πούνε, μα ορίστε, βγαίνει αντίθετα, γιατί ξέρω εγώ, έχει άλλα ελαττήρια. Που εγώ δεν το βλέπω δηλαδή αυτό που λέτε, ότι έχετε άλλα ελαττήρια, αλλά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι.
1: Εμείς, μα γιατί να έχουμε άλλα ελαττήρια. Αυτό το βάζουμε χρόνια.
0: Ναι.
1: Εμείς το βάζουμε από το 2014 αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί να έχουμε τέτοιο θέμα. Ούτε θέλουμε τέτοιο πράγμα και κάτι άλλο. Θέλω να σταματήσει λιγάκι. Αν υπάρχουν, δεν υπάρχουν χρήματα για τους συνταξιούχους. Υπάρχουν για όλους τους άλλους εκτός τους συνταξιούχους. Και αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι μας έχουν κλέψει 164 δις και κάτι άλλο. Αυτά τα χρήματα που πήγαν, που μας κλέψαν, πού πήγαν. Και το έλλειμμα έχει αυξηθεί τη χώρα.
0: Καλά, δεν είναι μόνο αυτά, κύριε Χατζόπουλε. Επί μνημονίων είχαμε τα θέματα των αποθεματικών των ταμείων. Είχαμε τόσα πράγματα. Δηλαδή, χάθηκε ο 13ος μισθός, χάθηκε ο 14ος μισθός, η 13η σύνταξη, η 14η σύνταξη. Πήγαμε, στηθήκαμε έξω από τους ουρές να παίρνουμε 50-60 ευρώ την ημέρα.
1: Εγώ σας είπα, τα 164 δις είναι και αυτά μέσα.
0: Λοιπόν,
1: εγώ αυτά σας είπα.
0: Λοιπόν,
1: εγώ είμαι αντικειμενικός.
0: Το θέμα είναι για μένα, έτσι, να υπάρξει ένας οδικός χάρτης όπου όλες αυτές οι αδικίες, δεν ξέρω πότε να, δεν μπορεί να είναι από τη μία μέρα στην άλλη, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένας οδικός χάρτης για να επανέλθουμε, εφόσον η χώρα βαδίζει σε καλό δρόμο, για να επανέλθουμε πάλι στην προτέρα κατάσταση. Εννοώ δηλαδή ποια κατάσταση, όπου οι συνταξιούχοι θα έχουν ανάλογες αποδοχές με τους εργαζόμενους, γιατί οι συνταξιούχοι δεν είναι απόμαχοι της ζωής, είναι απόμαχοι της εργασίας. Αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει κατανοητό από όποια κυβέρνηση και αν είναι στο τιμόνι της χώρας.
1: Συμφωνώ.
0: Κύριε Χατζόπουλε, τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Και εγώ, να είστε καλά και υγεία σας.
0: Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας και επανερχόμαστε. Έχω και άλλα μηνύματα εδώ, θα διαβάσω λίγο.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένα ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.com, artinfo.gr.

0: Αυτό είναι το τελευταίο, αν όχι το τελευταίο, το προτελευταίο Σαββατοκύριακο της Ανεμελιάς, Χριστίνα. Γιατί έρχεται στο βάθος, κοντοζυγώνει η ώρα που θα ακούσουμε το πρώτο κουδούνι να χτυπάει. Είναι ίσως η πιο αγχωτική περίοδος για τους γονείς κυρίως. Γιατί τα παιδιά το πρώτο διάστημα κιόλας...
1: 2000 FM.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
5: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρευε.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Αρχίζουν οι τοποθετήσεις τους, 5.500 από αυτούς. Και περιμένουμε πρώτη του μηνός, γιατί έχουν κάνει ήδη τις αιτήσεις και οι αναπληρωτές, άλλους 30.000. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι από 1 έως 11 Σεπτεμβρίου θα έχουμε μια μετακίνηση 35.000 εκπαιδευτικών ανά την Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα μεγάλο και νούμερο, αλλά και δύσκολη εξίσωση για να συμπληρωθούν τα κενά, να τοποθετηθούν στις θέσεις τους, να ξεκινήσει σιγά σιγά η χρονιά, να δούμε με τι προβλήματα που τα κυριότερα που αντιμετωπίζουν. Ναι. Βέβαια είναι...
0: Ξέρετε τι δεν καταλαβαίνω, κύριε Κωνσταντίνου. Και το θέτω πάντα και στους αρμόδιους, ας πούμε, όχι μόνο στους ανθρώπους της ΟΛΜΕ, αλλά και στους αρμόδιους, αυτούς που είναι οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να ξεκινήσει η χρονιά και να δούμε τότε τις ελλείψεις που υπάρχουν. Δεν μπορεί να προβλεφθούν οι ελλείψεις αυτές έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσει το σχολείο. Εντάξει, να δώσουμε μια περίοδο χάριτος μιας εβδομάδας. Αλλά υπάρχουν, έχω ακούσει χρονιές, ας πούμε, που περνάνε 3-4 μήνες για να έλθει αναπληρωτή στο σχολείο ή τέλος πάντων για να διδαχτεί στην ώρα των μαθητής αυτό που πρέπει να διδαχτεί.
9: Πολύ σωστά. Να σας πω ότι ένα αίτημά μας χρόνων είναι οι εγγραφές. Ναι. Να σας πω ότι χαρακτηριστικά οι εγγραφές μας, γυμνάσια, λύκεια και επαγγελματικά λύκεια, ναι, ξεκίνησαν όταν έκλεισαν τα σχολεία. Μία Ιουλίου.
0: Ναι. Ερώτηση, κύριε Κωνσταντινού, γιατί θα πρέπει ένας γονέας να έρθει να γράψει το παιδί πάλι από την αρχή και να μην χρειαστεί τι? Να μην χρειαστεί να δηλώσει ότι δεν θα πάει σε αυτό το σχολείο όταν ήρθε η ανάγκη.
9: Έτσι.
0: Να αλλάξει. Δηλαδή, γιατί πρέπει να αποδείξει ότι θα πρέπει να ξαναπάει και να έχουμε διπλή δουλειά? Γιατί είναι τόσο δύσκολο να θεωρηθεί ότι θα συνεχίσει το σχολείο αυτό? Και εφόσον αλλάξει, εφόσον να μετακομίσει, να γίνει η μεταγραφή μετά.
9: Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό και πιέζουμε και λέμε συνέχεια στο Υπουργείο ότι θα πρέπει να καθιερώσουμε από την πρωτοβάθμια μέχρι τη δευτεροβάθμια ένα μήνα, τον Απρίλιο, όπως γίνονται στην πρωτοβάθμια, για όλες τις βαθμίδες να γίνονται οι εγγραφές. Uh-huh. Βέβαια, ο αντίλογος του Υπουργείου είναι ότι θα πρέπει να δούμε αν έχει περάσει το παιδί την τάξη. Αλλά μπορώ να σας πω ότι το 98% των μαθητών μας ελάχιστοι είναι αυτοί που μένουν μεταξύ τα στέη και θα δώσουν εξετάσεις το καλοκαίρι, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, για να προχωρήσουν την επόμενη τάξη, αν ναι ή όχι.
0: Μια ευελιξία πρέπει να δείξουμε, έχω την εντύπωση.
9: Αλλά πολύ σωστά, όντας ευέλικτοι, θα μπορούσαμε όλες οι εγγραφές να γίνονται τον Απρίλιο, ώστε να έχουμε τα τελικά νούμερα όλων των τάξεων.
0: Δεν ξέρω. Εμένα μου φαντάζει σαν κάποιος να ψάχνει δικαιολογία, ας πούμε. Για να...
9: Έτσι. Και αν κάποιος μας δεν περάσει την τάξη, που είναι το 2, μπορώ να σας πω, έως το 1% από τους μαθητές μας στο σύνολο, τότε αυτόν μόνο να δούμε πώς θα το εντάξουμε και πού θα τον εντάξουμε στην ίδια τάξη.
0: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι από την εποχή που ήμουν εγώ μαθητής, δεκαετίες πολλές πίσω, που το ίδιο πράγμα γινόταν και τότε υπήρχαν κενά και τώρα υπάρχουν κενά. Το βλέπω και στο σχολείο του γιού μου, ας πούμε. Δηλαδή, αδυνατό να κατανοήσω πώς έχουν περάσει τόσα χρόνια. Εντάξει, έχουν γίνει κάποια βήματα. Δεν θέλω να μηδενίσω την προσπάθεια. Όμως ακόμα δεν το έχουμε λύσει.
9: Δεν το έχουμε λύσει. Η λύση είμαστε στην εποχή της ψηφιοποίησης. Και να σας πω και το πιο απλό. Έχουμε αρνήσεις. Δηλαδή, μία του μηνός θα ανακοινωθούν πού πάνε οι 30.000 αυτοί.
0: Τώρα, το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, θα έρθουν οι αρνήσεις. Άντε, όταν έχουμε... να βρεις άλλους αντικαταστάτες.
9: Θα έχουμε ένα μεγάλο
0: κύκλο. Είναι αυτός.
9: Μπορώ να σας πω, πέρυσι είχαμε περίπου το 20%. Φέτος μπορεί να έχουμε και περισσότερο αριθμό, μεγαλύτερο ποσοστό συναδέλφων μας που θα αρνηθούν. Δεν θα θέλουν να πάνε στη θέση που θα τοποθετηθούν. Για να γίνει αντικατάσταση, θα πρέπει να περιμένουμε την επόμενη φάση. Ενώ είμαστε στην εποχή της ψηφιοποίησης που θα μπορούσε άμεσα να τρέξει ο πίνακας, να πάει στον επόμενο, μέχρι να βρούμε αυτόν που θα πάει και να πάει την επόμενη μέρα, θα περιμένουμε πολλές φορές και ένα μήνα και δύο μήνες για να γίνει αυτή η αντικατάσταση. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν τα χρήματα, υπάρχουν τα κονδύλια, η αντικατάσταση αυτού που θα αρνηθεί, και όπως σας είπα, πλέον τα τελευταία χρόνια είναι μεγάλος αυτός ο αριθμός και είναι από τα επόμενα προβλήματα που θα ήθελα να πω, πέρα από το δημογραφικό, είναι και οι αρνήσεις, είναι ότι θα έπρεπε να γίνεται άμεσα η αντικατάσταση και αυτών. Ώστε, όπως είπαμε και ξεκίνησα να λέω, ότι είμαστε στην εποχή της ψηφιοποίησης, αλλά ψηφιοποίηση σε αρκετά πράγματα που αφορούν την εκπαίδευση δεν έχουμε προχωρήσει. Και είναι ένα μειονέκτημα, μεγάλο μειονέκτημα πάνω σε αυτό.
0: Γιατί έχουμε αυτή τη σειρά των αρνήσεων? Είναι δηλαδή θέμα ότι κάποιος εκπαιδευτικός θα πρέπει να μεταβεί σε ένα μακρινό σημείο της πατρίδας για να διδάξει και αυτό τον συναχωρεί με μακριά από την οικογένειά του? Είναι οικονομικός λόγος, οικονομική λόγη?
9: Είναι πολλοί οι λόγοι, κύριε Σαντρινέ. Ένας είναι κυρίως το οικονομικό. Δηλαδή η μισθή είναι πάρα πολύ μικρή. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι ένας εκπαιδευτικός, μόνιμος εκπαιδευτικός, παίρνει 100 ευρώ λιγότερα τον μήνα από τον ανειδίκευτο εργάτη. Αυτό ακούγεται τραγικό για μια κοινωνία η οποία θα έπρεπε να στηρίζει τον δημόσιο υπάλληλο, τον δημόσιο λειτουργό.
0: Δηλαδή, με πόσα ξεκινάει, ας πούμε? Με πόσα, με 800 ευρώ.
9: 880
0: ευρώ.
9: Και 12 μισθούς. Ενώ ανειδίκευτος έχει.
0: Έχω την εντύπωση ότι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι κάπου εκεί κυμαίνονται όταν ξεκινούν.
9: Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν το είπα μόνο για τον εκπαιδευτικό, αλλά τον εκπαιδευτικό είναι αυτό που θέλουμε να στηρίξει την εκπαίδευση.
0: Σωστά.
9: Στηρίζει το μέλλον μας. Ό,τι και να λέμε, παιδεία, υγεία είναι τα σημαντικά, αλλά θα πρέπει να επενδύσουμε πάνω σε αυτό. Άρα, νούμερο ένα είναι το οικονομικό. Μεγάλο πρόβλημα. Δεύτερο είναι τα ενίκια. Σε πάρα πολλές περιοχές.
0: Είναι να πάει ένας άνθρωπος τώρα, νέος άνθρωπος, γιατί συνήθως νέοι είναι, αν και δεν υπάρχουν μόνο νέοι, και να είναι να πληρωτήσει, ξέρω εγώ, σε ένα νησί. Εκεί θα πρέπει να βρει στέγη, έτσι. Και θα πρέπει...
9: Έτσι. Με τις συνθήκες που πολλές φορές, και ξέρουμε τις συνθήκες, τις έχουν αποδεχτεί πλέον οι συνάδελφοί μας, ότι θα φύγουν 1η Ιουνίου ή θα μεταφερθούν όλοι μαζί σε κάποιο κατάλημα για έναν μήνα που γίνονται εξετάσεις, αλλά πρέπει να είναι στο σχολείο τους μέχρι 1η Ιουλίου, ή θα πρέπει να πάνε αργότερα, όχι 1η Σεπτεμβρίου, γιατί...
0: Μου έχει τύχει εμένα να πάω σε όχι σε νησί μάλιστα, σε προορισμό, θερινό προορισμό, εδώ κοντινό στην Αττική, όπου νίκιασα ένα δωμάτιο και στο δωμάτιο μου υπήρχαν μέσα τα πράγματα του εκπαιδευτικού, ο οποίος είχε μείνει εκεί. Δεν έμενε όμως το δωμάτιο, γιατί έπρεπε να το νοικιάσει. Δηλαδή, πράγματα τα οποία εδώ πρέπει να υπάρχει και μια, θα έλεγα, μέρημνα και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, όταν ο άλλος θέλει στο νησί του να έχει εκπαιδευτικούς, θέλει να έχει αστυνομικούς, θέλει να έχει πυροσβέστες, θέλει να έχει γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό. Θα πρέπει να φροντίζουν για αυτούς τους ανθρώπους. Πώς θα γίνει, δηλαδή, δεν μπορείτε να τους κρατάμε να θέλουμε από τη μία τα παιδιά μας να μορφωθούν στα νησιά, στα μεγάλα, μικρότερα κτλ. Και όταν έρχεται η ώρα να βγάζουμε τον εκπαιδευτικό έξω, γιατί τώρα πρέπει να τον νοικιάσουμε, ας πούμε, και να βγάλουμε τα λεφτά. Αυτά είναι υποκρισία και απαράδεκτα πράγματα, δυστυχώς.
9: Γιατί και εμείς πολλές φορές, όταν μιλάμε για τα οικονομικά μας, λέει το Υπουργείο Παιδείας ότι αυτό είναι Υπουργείο Οικονομικών. Όταν μιλάμε για τέτοια ζητήματα, όπως λέτε σωστά, με τους Δήμους, μας λένε Υπουργείο Εσωτερικών, και κάνουμε τέτοιες ενέργειες, προσπάθειες να μιλήσουμε και με το Υπουργείο Οικονομικών και με το Υπουργείο Εσωτερικών για να λύσουμε και πρακτικά τέτοια ζητήματα, όπως σωστά αναφέρετε. Διότι δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από ένα Υπουργείο. Θα πρέπει να υπάρξει συνδυασμός και συνδυασμός δυνάμεων. Όπως σωστά λέτε, το δημόσιο υπάλληλο τον θέλεις στο νησί σου, και τον εκπαιδευτικό και τον γιατρό και τον πυροσβέστη, πολύ σωστά το λέτε γιατί τον χρησιμοποιούμε, ή τον αστυνομικό, αλλά θα πρέπει να τον βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο, και οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει και αυτές να είναι άρρωγος δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια.
0: Μα δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός των 830 ευρώ

0: πέρυσι το Σεπτέμβριο, με έρευνες που έχω κοιτάξει και έχω διαβάσει, είδαμε ότι σχεδόν όλα τα δημοτικά της χώρας, όλα τα δημοτικά, έχασαν ένα τμήμα. Μιλάμε για τραγική κατάσταση.
1: Όλα τα δημοτικά της χώρας έχασαν ένα τμήμα.
0: Ένα τμήμα. Ένα τμήμα στην πρώτη τάξη. Στην πρώτη τάξη. Αυτό σε 6 χρόνια θα το έχουμε στο γυμνάσιο, αλλά ήδη όπως σωστά το αναφέρατε, κάθε άνοιξη έχουμε κλείσιμο εκατοντάδων σχολείων. Πέρυσι είχαν κλείσει γύρω στα 600, φέτος κλείσανε γύρω στα 200. Βέβαια είναι σχολεία που πλέον μετά από μια πενταετία κλείνουν, γιατί όλοι αυτή το αφήνουν για μια πενταετία να δουν αν μπορεί να λειτουργήσουν, αν έρθουν μαθητές, αν υπάρξει η δυνατότητα. 600. Αλλά μέσα αυτή την πενταετία δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, με αποτέλεσμα μετά την πενταετία να κλείνουν. Δηλαδή είναι σχολεία τα οποία είναι ανενεργή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά είναι τραγικό. Δηλαδή 600 πέρυσι, 200 φέτος, καταλαβαίνετε ότι σε λίγο θα ερημώσει και η πυρωτική αλλά και η νησιωτική Ελλάδα και θα μας μένουν μόνο οι τουριστικές περιοχές που θα γίνει, για άλλους λόγους βέβαια θα είναι αυτές.
1: Να τα ζητήματα, κύριε Κωνσταντίνου, αυτά είναι τα ζητήματα που θα έπρεπε να κυριαρχήσουν και αυτά τα ζητήματα που θα πρέπει να τεθούν στην προεκλογική κουβέντα. Όποτε και αν γίνουν οι εκλογές και στην ώρα τους να γίνουν και πριν να γίνουν. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει και οι υπόλοιποι και οι άνθρωποι, οι πολίτες αυτής της χώρας να απαιτήσουν από τα κόμματα να τοποθετηθούν υπεύθυνα και με σαφήνεια για αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν είναι πρόβλημα ενός δύο ετών. Είναι το μεγάλο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η πατρίδα μας τα επόμενα 50 χρόνια.
0: Έτσι. Και μπορώ να σας πω ότι θα τον κανένας δεν το αγγίζει, κανένας δεν το αναφέρει.
1: Όχι, ακούω ότι λένε όλα τα κόμματα, από την κυβέρνηση, από όλα τα κόμματα. Μεγάλο θέμα το δημογραφικό. Αυτό είναι δουλειά των δημοσιογράφων όμως. Δεν κάνουν ρεπορτάζ τα κόμματα. Το ρεπορτάζ είναι δουλειά των δημοσιογράφων. Οι φορείς, οι πολιτικοί φορείς και τα κόμματα, αυτό που πρέπει να κάνουν είναι πώς θα βγούμε από όλο αυτό.
0: Έτσι, μπράβο. Αυτό. Η διαπίστωση είναι πολύ σωστά κομμάτι της δημοσιογραφίας. Κομμάτι των πολιτικών είναι οι λύσεις. Και πρακτικές λύσεις για να μπορέσουμε να λέμε ότι την επόμενη μέρα θα έχουμε ξανά σχολεία ή θα έχουμε ξανά καθηγητές και στα σχολεία. Γιατί το ζητούμενο είναι να έχουμε μαθητές. Ναι, για να έχουμε σχολεία και να έχουμε και μέλλον στα χώρα, είναι να έχουμε και μαθητές.
1: Ακριβώς αυτό είναι. Εν κατακλείδη τώρα και για να συνοψίσουμε, η φετινή χρονιά θα είναι καλύτερη από την περσινή ή η ίδια ή η χειρότερη? Σε θέματα που έχουν να κάνουν με την πλήρωση των σχολείων, τη λειτουργία τους, τι προϊονίζεται, κύριε Κωνσταντίνο?
0: Κοιτάξτε, μια από τα ίδια βλέπουμε. Γιατί πάλι θα πάμε σε χιλιάδες αναπληρωτές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα προβλήματα, τα κενά υπάρχουν. Ο αναπληρωτής μπορεί να έρθει σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, μπορεί να έρθει ακόμα και τον Απρίλιο. Έχουμε διορισμούς
1: της
0: αναπληρωτών ακόμα και τον Απρίλιο.
1: Θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο και θα έρθει τον Απρίλιο να κάνει τι? Δηλαδή, τι θα διδάξει από τους ανθρώπους?
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Και τι θα διδάξει ο μαθητής, έτσι?
0: Έτσι, και μιλάμε για κενά τα οποία υπάρχουν. Άρα, τα κενά είναι δεδομένα, είναι συγκεκριμένα, τα ξέρουμε. Θα πρέπει να υπάρξουν μόνιμοι διορισμοί, ώστε τον εκπαιδευτικό να τον έχουμε από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία μέρα εκεί για να διδάσει και το μάθημά του και την εκπαίδευση. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι το 2010 που σταματήσαν να γίνονται μόνιμοι διορισμοί, γιατί είχαμε μια δεκαετία που εκεί είχαμε ένα μεγάλο κενό βέβαια, από το 10 μέχρι το 20-21 που γίνανε οι επόμενοι μόνιμοι διορισμοί, τότε μιλάγαμε για 14 και για 15.000 αναπληρωτές και το θεωρούσαμε υπερβολικά μεγάλο αριθμό. Τώρα έχουμε φτάσει να μιλάμε για 50 και για 55.000 αναπληρωτές. Καταλαβαίνετε δηλαδή τα νούμερα, είναι τρελά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί αυτά τα κενά, τα 55.000 κενά, μπορεί αν είναι καλά τα πράγματα να συμπληρωθούν την 1 Σεπτεμβρίου, αλλά μπορεί και να συμπληρωθούν τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο που σας έλεγα και πριν. Άρα εκεί έχουμε πολλά μαθήματα τα οποία να μην διδάσκονται.
1: Εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ, κύριε Κωνσταντίνου, δεκαετίες τώρα να γίνεται το ίδιο πράγμα και να μην μπορούμε να βρούμε. Έχουν παρελάσει από τις θέσεις των Υπουργείων Παιδείας δεκάδες άνθρωποι, αξιόλογοι, αξιολογότατοι, και δεν

0: Έχουμε ακόμα βρει τον τρόπο να λειτουργήσει ένα σχολείο όπως πρέπει. Εγώ δεν λέω από την 10η Σεπτεμβρίου που θα ξεκινήσουν φέτος τα σχολεία, αλλά τουλάχιστον στα μέσα του Οκτωβρίου να έχουν καλυφθεί όλα τα κενά.
1: Τα έχουν καλυφθεί όλα τα κενά.
0: Μέσα Οκτωβρίου τέλος πάντων, δηλαδή πόσο ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πρέπει να φτάσουμε τον Απρίλιο. Εντάξει, τι να πω. Δηλαδή...
1: Γι' αυτό σας είπα ότι βλέπουμε μία από τα ίδια. Μία από τα ίδια να γκρινιάζουμε πάλι για τα κενά, να γκρινιάζουμε πάλι για τα προβλήματα που υπάρχουν στις περιοχές, να γκρινιάζουμε πάλι για τους συναδέλφους μας που τώρα 1 Σεπτεμβρίου θα ψάχνουν να βρουν ενίκια και σπίτια και δεν θα βρίσκουν.
0: Έχετε δει.
1: Είναι μια κατάσταση τραγική που την αντιμετωπίζουμε.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ κύριε Νικηφόρου. Θα τα πούμε όσο πλησιάζουμε και προς την σχολική χρονιά. Δούμε μήπως έχει αλλάξει κάτι και μήπως υπάρχει κάτι
1: μακάρι.
0: Το οποίο ναι, αγνοούμε εμείς και θα μας δώσει δυνατότητες για να πάμε καλύτερα αυτή τη χρονιά. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Επανερχόμενοι θα διαβάσω τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Έχουν έρθει και άλλα, έχουν προστεθεί. Εδώ θα είμαστε. Radio@papakiparapolitika.gr για ό,τι θέλετε να μας πείτε.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ρωμαίος,
7: Γιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Πένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
8: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

Λοιπόν, μια ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο το Θανάση, ο οποίος σήμερα έχει επέτειο με τη γυναίκα του, κλείνει 30 χρόνια γάμου. Εύχομαι να τα εκατοστήσεις στην κυριολεξία και να είναι όλα χαρούμενα όσο γίνεται. Αλλά και να μην είναι όλα χαρούμενα. Να είναι χρόνια τα οποία αθριζόμενα θα έχουν ένα θετικό πρόσημο αγάπης, κατανόησης και αμοιβαίου αγώνα προς το κοινό καλό. Μέσα από την οικογένεια γίνεται καλύτερη και η κοινωνία, έτσι. Αυτή είναι η κοιτίδα της κοινωνίας. Η οικογένεια. Κάνω λάθος, ξέρω εγώ. Μπορεί. Στην εποχή μας.

εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στο Μιχάλη. Ευχαριστώ, Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Μαριάννα, θα πω καλημέρα. Μας φτιάχνεις την ημέρα και μας απογειώνεις. Τέτοια να μου λες εσύ. Σ' αγαπώ πολύ. Όταν λέει ο Μητσοτάκης είπε χθες στη Θεσσαλονίκη δεν θα έχει διανοηθεί πόσο, αλλά εννοούσε προς το χειρότερο, γιατί πραγματικά οι αλλαγές, πολλές αλλαγές, λένε είναι προς τον κατήφορο στη Θεσσαλονίκη. Καλά, το μετρό όμως είναι καλή αλλαγή, δεν είναι? Λέμε τώρα. Ο Γιώργος. Την καλημέρα μου, τη λέμα. Είχε καλή σεζόν με υγεία και όλα τα καλά του Θεού. Καλή δύναμη, τα φιλιά μου. Αντεύχομαι να είσαι καλά. Καλή δύναμη και σε σένα. Όλα τα καλά. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη, η οποία λέει για τις παλιότερες συντάξεις χειρίας του τραπεζικών προκατούγκαλου. Έχουμε ακούσει κάτι. Τι θα ισχύσει για αυτές, λέει Αλεξάνδρα. Νομίζω ότι απάντησε ο κύριος Χατζόπουλος. Καλημέρα. Ναι. Ο Μιχάλης, άλλος Μιχάλης από τα Χανιά της Κρήτης. Πολλές καλημέρες και σε σένα, αδερφέ μου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Ο Κώστας, μην μπερδεύεστε, λέει. Δεν είμαστε στην εποχή της ψηφιοποίησης. Απλά σαν κράτος σκανάρουμε πλέον, λέει, τα πάντα. Μια μορφή ψηφιοποίησης είναι και αυτό. Εντάξει, δεν το συζητώ. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Καλημέρα, Νικολέτα μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τις ευχές σου. Ο Κώστας ο Μαυρόπουλος. Καλημέρα, λέει, πιλότε. Καλώς όρισες πάλι. Να προσέχουμε, λέει, να μην μολύνουμε τον πλανήτη με τα πλαστικά καλαμάκια που στο κάτω-κάτω της γραφής τα περισσότερα ανακυκλώνονται. Οι φωτιές κάθε καλοκαίρι δεν μολύνουν και οι μπόμπες που ρίχνουν ο Βλαδίμηρος τόσα χρόνια και εκείνος ο γέρος ο Τραμπόπουλος 6 μήνες τώρα δεν μολύναν την ατμόσφαιρα. Τα καλαμάκια αυτά είναι. Να πω ότι έχεις αδικό. Καλημέρα στον Κωστή. Να είσαι καλά, Κωστή μου. Σε ευχαριστώ. Στο Θανάση, στο Μάνο. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους και σε όλες τις αδέρφια. Ευχαριστώ πολύ για όσα μας στέλνετε και μας, έτσι, μας δίνετε δυνατότητα να συζητήσουμε πολλές φορές και φυσικά να μας δίνετε και τη δυνατότητα να παίρνουμε ηθικό με τα λεγόμενά σας, έτσι.

0: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δυστυχώς πρέπει να τα σταθμίζεις και θέλω και εγώ η κριτική να είναι δίκαιη. Η κριτική να είναι δίκαιη, δηλαδή πραγματικά να, όσο το δυνατόν, αντικειμενική. Κανείς δεν μπορεί να σας πει ότι κάνει αντικειμενική κριτική, γιατί πολύ απλά όλοι μας έχουμε βιώματα, έχουμε αφετηρία σκέψης, έχουμε μια κοσμοθεωρία που στο μυαλό μας θεωρούμε ότι μέσα από αυτή μπορεί να προχωρήσει, να προχωρήσουν τα πολιτικά πράγματα και επηρεαζόμαστε. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποιες σταθερές που, εντάξει, τι να λέμε, πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα, ούτε να τα ωρεοποιήσεις, ούτε να τα αποκρύψεις, ούτε από την άλλη πλευρά να θεωρήσεις ότι είναι πολύ εύκολο να γίνουν. Πρέπει να πούμε πολύ απλά ότι έχουμε υποστεί μια πανωλεθρία και μια απτόχευση πραγματική τα προηγούμενα χρόνια. Μέχρι εδώ καλά. Τα ζήσαμε, τα υποστήκαμε στο πετσί μας, πονέσαμε οικονομικά, χάσαμε δουλειές, χάθηκαν σπίτια, είχαμε τεράστια υποχώρηση στο εισόδημά μας, χάθηκαν άνθρωποι μετά με την COVID κτλ. Έχουν μπει κάποια πράγματα σε μια σειρά. Πρέπει να το πούμε και αυτό, έχουν μπει σε μια σειρά. Έχουν κυρευτεί τα πράγματα σε αρκετούς τομείς. Αρκεί. Όχι. Οι ρυθμοί είναι ικανοί. Είναι οι κατάλληλοι, είναι αυτοί που θα έπρεπε να ακολουθούνται για να αποκαθίστανται οι αδικίες. Προσωπικά θεωρώ ότι χρειάζεται πολύ πολύ προσπάθεια ακόμα για να ικανοποιηθεί ο κόσμος και να πει ναι, γίνονται αρκετά. Γίνονται κάποια, δεν γίνονται όσα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα για να μπορέσει και ο άλλος να καταλάβει ότι υπάρχει μια αλλαγή, νοοτροπία στους πολιτικούς, οι πολιτικοί πραγματικά θέλουν να, έτσι, δεν θεωρούν ότι είμαστε ηθαγενείς και θα μας μοιράσουν τα καθρεφτάκια για να μπορέσουμε έτσι να μπορέσουν να μας πείσουν. Θέλουν πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα και με περισσότερους ρυθμούς και με λιγότερη υποκρισία, έτσι, και υπολογισμό από κάποιους. Δεν κακή δεν, έτσι. Βασίλης Ντέτσικας, κυρίες και κύριοι, υπολογίστε ότι θα κρατήσει περίπου 3-3,5 λεπτά αυτό που αποτελεί το καλύτερο βελτίο.
1: 2000 FM.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
7: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
3: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
8: Φάμε σήμερα.
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
8: Δηλαδή.
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού.
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
3: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
2: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
2: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση.
4: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
5: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
4: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
4: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
5: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
4: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
1: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
3: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
7: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
3: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
7: Πάρτο!
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο
9: στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
10: Έναρξή του. Αυτό που μπορώ να σας πω σαν επικεφαλίδα είναι ότι ουσιαστικά κάτι προσωρινό έχει μόνιμοποιηθεί και έχει κοστίσει 3 δισεκατομμύρια το εξάμηνο στην οικονομία της χώρας μας και 145 δισεκατομμύρια στην Ευρώπη. Και για να καταλάβουμε πώς προκύπτουν αυτά τα στοιχεία, είναι από την άνοδο του ενεργειακού κόστους, δηλαδή την ίδια ποσότητα ενέργειας την αγοράζουμε ακριβότερα, από τις απώλειες περαιτέρω ανάπτυξης της οικονομίας, από την απώλεια του κύκλου εργασιών, από τον πληθωρισμό που έχει δημιουργήσει, και βεβαίως και την αγοραστική δύναμη η οποία έχει μειωθεί λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους για τη στέγαση αλλά και του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων. Τώρα βεβαίως θα μπορούσα να σας πω ότι 1,5 δις έχει στοιχήσει το επιπλέον ενεργειακού κόστος για την Ελλάδα, περίπου 600 εκατομμύρια είναι η απώλεια από την οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή από τον τζίρο των επιχειρήσεων.
11: Αυτά στο τέλος έχουν αφομοιωθεί και έχουν πληρωθεί και από το κοινό και από τις επιχειρήσεις.
10: Και από τα νοικοκυριά και από τις επιχειρήσεις, ακριβώς. Μα ουσιαστικά αυτό το οποίο αποτυπώνουμε είναι οι επιπτώσεις στον κάθε τομέα. Οι μεταφορές έχουν υποστεί τις αυξήσεις, ξέρετε, και γιατί. Για τον περίπλου της Αφρικής αλλά και για τα ασφαλιστικά κόστη γύρω στα 500 εκατομμύρια και άλλα 400 περίπου είναι η δημοσιονομική επιβάρυνση με τα μέτρα τα οποία τα δεκάλεπτα αυτά στην τιμή του πετρελαίου και και ακόμα και έπεται συνέχεια, έτσι.
11: Ναι. Μετά η παράμετρος του πληθωρισμού είναι ίσως έτσι ένα από τα πολύ βασικά.
10: Ναι, είναι πληθωρισμός ακρίβειας, δεν είναι πληθωρισμός ζήτησης. Σαφέστατα μπορεί να είδαμε μια αποκλιμάκωση τον Ιούλιο και ενδεχομένως να τη δούμε και τον Αύγουστο, επειδή ειδικά μέχρι τις αρχές του Αυγούστου δεν είχαμε κάποια. Υπήρχε αυτό το 60 ημέρες κεχηρίας, υποτίθεται, που λίγο είχε κρατήσει τις τιμές του πετρελαίου σε χαμηλότερα επίπεδα. Όμως οι προβλέψεις λένε για πληθωρισμό 3,4 με 3,5% φέτος. Και από την άλλη βλέπουμε και μια γενικότερη μείωση της κατανάλωσης. Το διαθέσιμο εισόδημα πηγαίνει στην στέγαση, στην σύντηση και στα καύσιμα. Έρχεται και το πετρέλαιο θέρμανσης για το χειμώνα. Έτσι, το υπενθυμίζω αυτό γιατί το έχουμε ξεχάσει για την ώρα, αλλά θα το αισθανθούμε πολύ έντονα. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει και δυνατότητα κατανάλωσης στην υπόλοιπη αγορά σε άλλους κλάδους του εμπορίου. Άρα αυτές είναι απώλειες, απώλεια τζίρου από τις επιχειρήσεις.
11: Έχουμε μπροστά μας τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Ήθιστε να ακούμε έτσι, με έναν τρόπο κάποιες προγραμματικές δηλώσεις, θα το βάλω σε εισαγωγικά, για το πώς θα κυλήσει το επόμενο διάστημα πολιτικά, ποιες πρωτοβουλίες θα απαρθούν, ποιες κατευθύνσεις θα έχει η ενδυνάμωση του εισοδήματος των πολιτών, δηλαδή μέσα στις παραγωγικές τάξεις, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους κλάδους. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά το επόμενο διάστημα. Ο εμπορικός κόσμος, ο επιχειρηματικός κόσμος, και εσείς κύριε Κορκίδη που τον εκπροσωπείτε, ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο, το μείζον θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και αυτή και αλλά και οποιαδήποτε κυβέρνηση, ποιο είναι το πιο σημαντικό?
10: Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να λύσει την εξίσωση της ΔΕΘ, ειδικά φέτος, η οποία δεν είναι μόνο μια οικονομική εξίσωση, είναι και πολιτική εξίσωση, έτσι, είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές. Άρα τι είναι, νομίζω, τι πρέπει να τεθεί σε προτεραιότητα, πόσο εφικτό είναι να περάσουν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ στην καθημερινότητα. Καλό είναι το 27, καλό είναι και το 2030. Γιατί θα ακούσουμε και έναν οδικό χάρτη για το 2030. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, είναι το μέλλον μας. Το 27 είναι η χρονιά η επόμενη που θα αν θέλετε, θα παίξει σημαντικό ρόλο στο πόσο θα μπορέσουμε να απελευθερωθούμε ή να μειωθούν λίγο τα φορολογικά βάρη. Όμως η περίοδος από τις εξαγγελίες μέχρι τις εκλογές θεωρώ ότι είναι περίοδος αξιοπιστίας. Όσα περισσότερα περάσουν, τόσο καλύτερα θα είναι και για την κυβέρνηση. Και δεν σας κρύβω ότι και εμείς πατάμε στο πολιτικό κομμάτι για να αποκομίσουμε κάποια οικονομικά ωφέλη παραπάνω, όχι από αυτά που δεν δικαιούμαστε, όμως αυτά που δικαιούμαστε. Άρα θέλουμε αυτή η υπεραξία, η υπεραπόδοση της 7ετίας 19-26 στην οικονομία από πλευράς ανάπτυξης και μεγένθησης του ΑΕΠ της χώρας μας κατά 41%, των επενδύσεων 80%, του τζίρου μας 59%, του μισθολογικού κόστου 39%, της απασχόλησης κατά 14%, της φοροδολογητέας ύλης κατά 45% και των φορολογικών εσόδων του κράτους κατά 43%, να επιστραφεί στα πλαίσια του δημοσιονομικού χώρου ως μέρισμα στη μεσαία τάξη και στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αυτό ζητάμε από την κυβέρνηση και αυτό που πρέπει να κάνει είναι να το περάσει όσο γίνεται συντομότερα, γρηγορότερα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, με αυτό το πλαίσιο και με αυτά, αν θέλετε, αυτές τις παρεμβάσεις θα αντιμετωπίσει το νούμερο ένα, η νούμερο ένα, αν θέλετε, έτσι, απειλή αυτή τη στιγμή για όλους μας, την ακρίβεια.
11: Είναι το μόνο, ναι, είναι αυτό που λέμε, όσο και να προσπαθούν οι επιχειρήσεις, οι πολίτες να αντιμετωπίσουν με ίδια όπλα όλο αυτό το τσουνάμι της ακριβίας που δεν είναι τωρινό. Δηλαδή,
10: όχι, τέσσερα χρόνια
11: μας ταλανίζει. Εντάξει, θα πρέπει έτσι να, σε έκτακτες ανάγκες φέτουμε και έκτακτους τρόπους αντιμετώπισης. Πρέπει να σκεφτούμε ίσως και εκτός του πλαισίου out of the box που λένε κύριε Γορκίδη η Φραγκο Λεβαντίνη, για να μπορέσουμε να δούμε λύσεις, ας πούμε, για θέματα.
10: Έχουμε κάνει πολύ δραστική πρόταση πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, αυτά εγώ βλέπετε ότι τεκμηριώνουμε και στοιχειοθετούμε αυτά τα οποία ζητάμε μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Συνολικά για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, από το πακέτο της ΔΕΘ, 1,3 είναι, 1,8 δις είναι, 2 δις είναι. Εμείς ζητάμε σαν μικρομεσαίοι το 24% του συνολικού πακέτου. Από θέμα κοστολογίου, αν και δεν το θεωρούμε κόστος, το θεωρούμε επένδυση. Όμως, αυτό το οποίο λέτε, έχουμε κάνει και μία πρόταση. Δηλαδή, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούνται τα νοικοκυριά με το καλάθι της νοικοκυράς από τα σούπερ μάρκετ. Τι εξετάσαμε και είδαμε ότι το 75% των προϊόντων στο καλάθι της νοικοκυράς είναι στο 13% ΦΠΑ, το 25% είναι στο 24%. Ελάτε να δούμε αυτούς τους 500 κωδικούς που είναι, δεν είναι πάρα 500 κωδικοί που είναι στο 25% με ΦΠΑ 24%. Να μετατάξουμε κάποια προϊόντα από αυτά στο 13% τα ταχυκίνητα αγαθά που μπαίνουν στο καλάθι της οικογένειας σε καθημερινή μέρα, σε καθημερινή βάση και να δώσουμε μία ανάσα σε πραγματικό χρόνο.
11: Είναι
10: μία πρόταση κοστολογημένη. Δεν θα μειώσει τα έσοδα, γιατί είδαμε ότι τα σούπερ μάρκετ κάνουν ένα τζίρο 17 δις. Τι αποδίδουν σε ΦΠΑ? 2 δις. Τα 2 δις στα 17 είναι 11%. Άρα ποιος είναι ο μέσος όρος του ΦΠΑ που αποδίδουν? 11.
11: Λοιπόν, υπάρχει δυνατότητα, λοιπόν.
10: Υπάρχει. Και δεν το συζητάμε ως μείωση ΦΠΑ για να μην ακουστεί άσχημα, ως μετάταξη κάποιων προϊόντων που είναι στο καλάθι της νοικοκυράς από το 24 στο 13. Και μην μου πει κανείς ότι δεν μπορεί, δεν θα περάσει στον καταναλωτή, θα περάσει με όλα αυτά τα μέσα που έχουμε. Που μπορούμε να ελέγξουμε τον πλαφόν, που μπορούμε να ελέγξουμε τους 1150 κωδικούς, μπορούμε να ελέγξουμε και τη μείωση του 11% στα προϊόντα αυτά.
11: Κύριε Κορκίδη, ευχαριστώ πολύ.
10: Εγώ, κύριε Σαντορινέο, να είστε καλά.
11: Να είστε
10: καλά.
11: Καλό
10: Σαββατοκυριακό.
11: Εγώ εύχομαι να υιοθετηθούν οι προτάσεις για να μπορέσουν να.
10: Περιμένουμε κοντό ψάχνω σε
11: άλλη. Σωστά. Ελπίζω να υπάρξουν, να τίνουν ευήκο αότα στο Μέγαρο Μαξίμου και αρμόδιοι στο Οικονομικό Επιτελείο.
10: Έχουν συζητηθεί και με το Οικονομικό Επιτελείο και με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Έχουμε στείλει και τα υπομνήματά μας και στο Μαξίμου.
11: Αναμένουμε.
10: Αναμένουμε ακριβώς το ακουστικό μας. Να είστε καλά.
11: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Βασίλη Κορκίδη, κυρίες και κύριοι. Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου του Πειραιά. Και πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα της τρίτης ώρας.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Διαβάστε στην Απογευματινή. Ο Μητσοτάκης για το μετρό προς Καλαμαριά. Το είπαμε και το κάναμε. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει. Συναντήσεις Κυριάκου με τοπικούς βουλευτές, πριτάνης, φορείς. Απόβαση υπουργών σε 16 νομούς Μακεδονίας και Θράκης και περιοδίες πριν από τη ΔΕΘ με θετικές ειδήσεις. 5,3 δις ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο στην Ελλάδα για φτηνή κοινωνική στέγη, νέα εξοικονομώ, συγκοινωνίες. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι!
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει!
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει!
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει!
5: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπούμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
6: Μπαμπά, κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
7: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει! See.

0: 27 λεπτά μετά τις 9 παραπολιτικά 90,1. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στα αδέρφια μας στους οδηγούς ταξί που αυτή την ώρα περιδιαβαίνουν στην Αθήνα και όχι μόνο. Γιατί μου στέλνει τώρα ο Τάκης, λέει: πες τίποτα, λέει, για τους συναδέλφους. Τραβάμε, λέει, πολύ κουπί εμείς οι ταξιτζίδες. Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Κουπί. Κουπί στη στεριά τραβάτε. Πάσε καλά, Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη στον Παναγιώτη. Βαρύ τιμόνι ο Παναγιώτης, οδηγός φορτηγού. Και στην Ιωάννα, νοσηλεύτρια, μας στέλνει την καλημέρα της από τον Ευαγγελισμό που εργάζεται. Καλή δύναμη, λέει, σε όλους τους συναδέλφους μου. Βεβαίως. Και στο επιστημονικό προσωπικό, υγειονομικό προσωπικό. Καλή δύναμη σε όλους. Τη χρειαζόμαστε, τη χρειάζεστε ιδιαίτερα εσείς. Κάνετε δύσκολη δουλειά. Η αλήθεια είναι, αδέρφια, ότι υπάρχουν επιστημονικά επιτεύγματα τα οποία σου δίνουν ελπίδα, σου δίνουν αισιοδοξία, σε αφήνουν έξαμβο πολλές φορές με το αποτέλεσμα, με αυτό που μπορεί να έρθει και να δώσει λύση σε ζητήματα ζωής ή θανάτου στην κυριολεξία. Μια πολύ πολύ μεγάλη εξέλιξη έχουμε στην αντιμετώπιση του καρκίνου. Και μάλιστα σε ένα όργανο ζωτικής σημασίας, το οποίο μέχρι τώρα, όταν το προσέβαλε ο καρκίνος, τότε το προσδόκιμο ζωής ήταν πολύ πολύ μικρό. Ένα πρωτοφοριακό φάρμακο λοιπόν για τον καρκίνο στο πάγκρεας έχει εγκριθεί και έχω την εντύπωση μέσα από τις ανακοινώσεις των επιστημόνων ότι είναι καινοτόμο και ανοίγει και νέους ορίζοντες για αυτή την πολύ επιθετική μορφή του καρκίνου. Μαζί μας είναι ο κύριος Θάνος Δημόπουλος, καθηγητής θεραπευτικής αιματολογίας και ογκολογίας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Εγώ καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όντως είναι πολύ σημαντικά αυτά τα νέα και αν μου επιτρέπετε να κάνω μία μικρή εισαγωγή.
0: Παρακαλώ.
1: Υπάρχει ένα ογκογονίδιο που λέγεται ΕΡΑΣ.
2: 2000 FM.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Καλωσορίσατε, Εύη, μας και τερμάδωσε εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
6: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Κάποιες παρενέργειες με τη μορφή των χαπιών, έχουμε κάποιες παρενέργειες τώρα από αυτό το φάρμακο?
1: Ναι, με το συγκεκριμένο φάρμακο, το οποίο δεν είναι χημειοθεραπεία, επομένως δεν επηρεάζει το μυελό των οστών, έχει διαπιστωθεί στοματίτιδα, δηλαδή μπορεί κανείς να βγάλει αυτές στο στόμα, καθώς επίσης και διάρρεια, αλλά φαίνεται ότι αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι διαχειρίσιμες με κατάλληλα προστατευτικά μέτρα και με κατάλληλη προσαρμογή των δόσεων.
0: Και πόσο, με βάση μέχρι τώρα τις έρευνες και την δράση του φαρμάκου αυτού, πόσο έχουμε παράταση στο προσδόκιμο ζωής μετά από την θεραπεία που πήραν οι γιατροί, με βάση την έρευνα που έχει γίνει μέχρι τώρα?
1: Σωστά. Στη συγκεκριμένη μελέτη, η οποία οδήγησε στην έγκριση του φαρμάκου από το FDA, είχαν συμπεριληφθεί ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος, οι οποίοι ήδη είχαν λάβει μία γραμμή θεραπείας, επομένως ήταν ασθενείς με πολύ προχωρημένη νόσο. Στη συγκεκριμένη μελέτη, που είχε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών, διπλασιάστηκε η επιβίωση των ασθενών. Μπορεί το νούμερο να μην ακούγεται πολύ ενθαρρυντικό, αλλά το σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά στοχεύσαμε μεταλλαγμένο ογκογονίδιο ΡΑΣ. Επομένως, στον καρκίνο του παγκρέατος είναι ήδη μελέτες σε προημότερες μορφές της νόσου, είναι ήδη μελέτες στην αρχική διάγνωση της νόσου, όταν φαίνεται ότι η χειρουργική αντιμετώπιση δεν θα είναι ριζική, επομένως δηλαδή να μικρύνει ο όγκος και να μπορέσει να αφαιρεθεί πιο αποτελεσματικά.
0: Δεν θα μιλάμε για μήνες, μπορούμε να μιλάμε για χρόνια δηλαδή. Είναι στα πρώτα στάδια.
1: Ακριβώς. Μπράβο. Πολύ σωστό. Αυτή η παρατήρηση είναι πάρα πολύ σωστή που κάνετε. Δηλαδή, όσο προημότερα χορηγείται ένα δραστικό φάρμακο σε έναν καρκίνο, τόσο μεγαλύτερη είναι η βελτίωση της επιβίωσης και τόσο καλύτερα τα αποτελέσματα. Αλλά βεβαίως οι μελέτες ξεκινούν από προχωρημένες μορφές της νόσου, γιατί πρέπει να αποδείξουμε ότι ένα καινούριο φάρμακο
0: είναι δραστικό. Μάλιστα. Είναι εντυπωσιακό και πραγματικά το συζητούσαμε και με τους συναδέλφους. Ξέρετε, έχοντας στο μυαλό μας ανθρώπους που έχουν χαθεί και ειδικά από τον καρκίνο του παγκρέατος, αλλά και από σοβαρούς καρκίνους όπως είναι το πνεύμονα και αναφέρατε και το καρκίνο του παχαίως εντέρου, όταν υπάρχει αυτό το κλειδί πλέον που δεν μπορείς να ξέρεις πόσα δωμάτια θα ανοίξει μέχρι να βρεθεί το τελικό δωμάτιο που θα εξαλείψεις αυτό την νόσο και τα μυστικά της, αισθάνεσαι μια έκθαμβος και πραγματικά αισθάνεσαι έτσι, μεγάλη ικανοποίηση και ελπίδα και προσδοκία, κύριε Δημόπουλε, κύριε καθηγητά?
1: Ακριβώς αυτό το οποίο λέτε, δηλαδή εδώ είναι μία μάχη η οποία κερδίθηκε για τον καρκίνο του παγκρέατος. Η απόδειξη για το πόσο σημαντικά ήταν τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης είναι ότι δημοσιεύτηκε στο New England Journal of Medicine και ο FDA την έβαλε σε μία διαδικασία ταχείας έγκρισης και μάλιστα εγκρίθηκε 6,5 μήνες νωρίτερα από το προβλεπόμενο.
0: Μάλιστα, σημαντικότατο.
1: Τώρα, όσον αφορά την Ελλάδα, γιατί αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεχόμαστε, ακριβώς. Λοιπόν, προφανώς η φαρμακευτική εταιρεία θα έχει ήδη καταθέσει το φάκελο στον αντίστοιχο εγκριτικό μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ο ΕΜΑ και αναμένουμε την έγκριση από τον ΕΜΑ.
0: Είναι θέμα χρόνου δηλαδή. Βέβαια, στην περίπτωση των ασθενών με καρκίνο, και εγώ αντιλαμβάνομαι και την αγωνία των ανθρώπων που λένε όσο πιο γρήγορα. Και εδώ θα πρέπει και οι ελληνικές αρχές, το Υπουργείο, ο ΕΦΕ.
1: Αυτό είναι το επόμενο στάδιο. Πρώτα να έχουμε την έγκριση από τον ΕΜΑ και στη συνέχεια, ακριβώς, στη συνέχεια να υπάρξει η δυνατότητα έγκρισης για την χορήγηση στους ασθενείς που εμπίπτουν στα κριτήρια της μελέτης.
0: Προφανώς και από ό,τι καταλαβαίνω δεν θα είναι και ένα φθηνό φάρμακο, γιατί όταν έχει υπάρχει τόσο μεγάλη έρευνα και τόσα χρόνια έχουν, και τόσοι επιστήμονες έχουν τεθεί έτσι, στην εργασία αυτή, ναι, για να μπορέσουν. Προφανώς, αλλά από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει και αντίτιμο για μια ανθρώπινη ζωή, έτσι δεν υπάρχει.
1: Ναι. Ναι, όλα τα καινοτόμα φάρμακα έχουν εξαιρετικά υψηλό κόστος. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα παγκόσμιο για τα συστήματα υγείας και είναι μια διαδικασία όπου σε διεθνές επίπεδο γίνεται μια συνεχής διαπραγμάτευση, mm-hmm, με τις φαρμακευτικές εταιρείες όσον αφορά το κόστος. Ξέρουμε τα θέματα που έχουμε και στην Ελλάδα με το clawback και το rebate, yeah, πάντως. Πιστεύω ότι λόγω της πολύ σημαντικής αποτελεσματικότητας του φαρμάκου, όταν θα πάρει έγκριση από τον EMEA, mm-hmm, να έχουμε τη δυνατότητα να το χορηγήσουμε και στους δικούς μας ασθενείς.
0: Εάν ένα τέτοιο φάρμακο χρησιμοποιηθεί ευρέως, αυτό σημαίνει ότι πέφτει και η τιμή του, κύριε καθηγητά, κύριε Δημόπουλε, ή για κάποιο διάστημα είναι αρκετά υψηλή η τιμή, γιατί αυτή είναι και η πρακτική, αυτό διέπει δηλαδή την έρευνα.
1: Όπως το είπατε, συνήθως η τιμή παραμένει υψηλή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Βέβαια γνωρίζετε ότι μετά από 10 χρόνια λύγει η πατέντα ενός φαρμάκου. Ναι. Mm-hmm. Αλλά το θέμα σε αυτή τη φάση που είμαστε είναι να δούμε την έγκριση και σίγουρα την δυνατότητα χορήγησης σε ασθενείς οι οποίοι, επαναλαμβάνω, να πληρούν τα κριτήρια, mm-hmm, της έγκρισης.
0: Mm-hmm. Και πρέπει να οριστούν και τα κριτήρια της έγκρισης, δηλαδή θα πρέπει έχουν οριστεί
1: από
0: τον FDA. Άρα ναι, εμείς, ναι, θα ακολουθήσουμε ως Ευρώπη, προφανώς θα βαδίσουμε πάνω στα του FDA και η ελληνική, ναι, υπηρεσία θα προβεί τις ανάλογες ρυθμίσεις.
1: Ακριβώς. Δεδομένου ότι μια φαρμακευτική εταιρεία όταν υποβάλλει ένα φάκελο για την έγκριση ενός φαρμάκου, περιλαμβάνει και τα κριτήρια τα οποία θεωρεί ότι ανταποκρίνονται στη μελέτη και οι εγκριτικές αρχές εξετάζουν το φάκελο και εγκρίνουν τα κριτήρια όπως έχουν υποβληθεί ή τα τροποποιούν. Επομένως τώρα ξέρουμε ότι ο FDA έχει εγκρίνει το φάρμακο αυτό για ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος, οι οποίοι έχουν μεταστατική νόσο, έχουν λάβει μία γραμμή θεραπείας και παρουσιάζουν έξαρση ή υποτροπή της νόσου.
0: Προσέξτε τώρα, μου στέλνει μήνυμα ακροατής μας και λέει: ο αδερφός μου βρίσκεται σε ένα στάδιο το οποίο έχει να κάνει με καρκίνο του παγκρέατος, δεν μας αναφέρει ακριβές στάδιο, και λέει: παρακαλώ πολύ, πόσο καιρό θα μπορούσε να περάσει για να εγκριθεί όλο αυτό και αν θα μπορούσε, ας πούμε, μέσα στο επόμενο εξάμηνο να έχει χορηγηθεί σε Έλληνες ασθενείς. Δηλαδή, ξέρω, ναι, αν μπορείτε να το απαντήσετε αυτό, κύριε Δημόπουλε.
1: Ναι, αυτό νομίζω δεν μπορούμε να το απαντήσουμε ούτε εσείς ούτε εγώ. Θα περιμένουμε την έγκριση του EMEA. Ναι. Το γεγονός ότι το FDA το ενέκρινε σε μια accelerated phase, όπως λέγεται, σε μια πολύ επιταχυνόμενη φάση, δημιουργεί ένα προηγούμενο

0: υπάρχει δυνατότητα ριζικής χειρουργικής αντιμετώπισης, χορήγησης μετεγχειρητικής χημειοθεραπείας και έχουμε ένα σημαντικό αριθμό ασθενών οι οποίοι επιβιώνουν για χρόνια και μερικοί το ξεπερνούν τελείως. Δυστυχώς, πολλές φορές όμως η νόσος αυτή, λόγω της θέσης του παγκρέατος, είναι ένας αυτό που λέμε βουβός καρκίνος, διαγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο όπου δεν μπορεί να υποβληθεί ο ασθενής σε ριζική χειρουργική αντιμετώπιση.
1: Γιατί γίνεται αυτό, κύριε Δημοπλή? Δεν έχει χαρακτηριστικά συμπτώματα που να σε οδηγήσουν? Είναι βουβά τα συμπτώματα, δηλαδή δεν
0: είναι ακριβώς. Σκεφτείτε ότι είναι ένα όργανο περίπου στη μέση της κοιλιάς και για να δώσει συμπτώματα πρέπει είτε να επεκταθεί προς τα πίσω.
1: Είτε κατατύχει να το βρούμε, έτσι, εμείς.
0: Ναι. Είναι και αυτό μια περίπτωση που τη βλέπουμε συχνά.
1: Μάλιστα.
0: Κάνει κάποιος μια εξέταση για κάποιο άλλο λόγο και διαπιστώνεται ένας μικρός
1: όγκος
0: του παγκρέατος.
1: Μπορούμε να πούμε ότι ως γενικό συμπέρασμα ότι τις εξετάσεις μας όλων των μορφών δεν αμελούμε να τις κάνουμε, να κάνουμε ένα εξάμηνο, δεν το αφήνουμε, πάντα συμβουλευόμαστε το γιατρό μας και πάντα ακολουθούμε τις οδηγίες του και γιατί ακούω πάρα πολύ κόσμο, δεν πάω στο γιατρό, μεγαλύτεροι άνθρωποι συνήθως, δεν πάω στο γιατρό, δεν κάνω εξετάσεις. Δεν είναι έτσι όμως. Όσο κάνουμε τις εξετάσεις, τόσο πιο θωρακίζουμε, τουλάχιστον θα έχουμε κάνει αυτά που πρέπει να κάνουμε. Έτσι, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα.
0: Σαφώς. Υπάρχουν οι ενδεδειγμένες εξετάσεις για πρώιμη διάγνωση που λέμε, που αφορούν διάφορους καρκίνους και οι οποίες επικαιροποιούνται αναχρονικά διαστήματα. Και στην Ελλάδα είχαμε αυτό το πρόγραμμα που αφορούσε την πρώιμη διάγνωση καρκίνου του μαστού, του παγιώς εντέρου, η οποία όπως γνωρίζουμε έδωσε τη δυνατότητα σε αρκετούς ασθενείς, σε πολλούς ασθενείς θα έλεγα, να διαγνωστούν σε μία πρώιμη φάση και επομένως να έχουν μία πιο ριζική αντιμετώπιση.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημόπουλε, για όσα μας είπατε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και μακάρι έτσι είναι πάντα να συζητάμε τέτοια καλά νέα για την επιστήμη, την ανθρωπότητα. Να ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
0: Και εγώ. Καλή σας ημέρα.
1: Θάνος Δημόπουλος, καθηγητής θεραπευτικής αιματολογίας και ογκολογίας, κυρίες και κύριοι, μας έδωσε πληροφορίες αρκετά σημαντικές για αυτά τα καλά νέα που έρχονται από την Αμερική. Διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο. Καλά νέα, αθλητικά νέα έχουμε σήμερα. Αρκετά καλά νέα από τον αθλητικό χώρο. Σε λίγο με τον Αλέξανδρο Χριστάκο.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Heinrich von Kleist, ο σεισμός στη Χιλή, Μεσοτυχίες ή η μικρή προσευχή στις 3 και 46 π.Μ. Οι Αντιγόνες, Φαέθων, Μεταμορφώσεις και Δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. 5 παραγωγές αφιερωμένες στην έννοια της μεταμόρφωσης ταξιδεύουν στην εναλλακτική σκηνή, υπερβαίνουν τα στενά όρια του θεάτρου και συνομιλούν με τη μουσική, την όπερα, το θέατρο σκιών.

0: Στην περίπτωση του Αλέξανδρου Χριστάκου υπάρχει πάντα χρόνος για να μας μεταφέρει τα πολλά, πολλά και σημαντικά νέα από το αθλητικό πεδίο, γιατί ήταν μια πολύ μεστή ημέρα η χθεσινή και νύχτα και με σημαντικές επιτυχίες, Αλέξανδρε, έτσι δεν είναι? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχη. Ναι, έτσι είναι όπως τα λες. Καλημέρα και στους ακροατές. Εγώ θα επιλέξω να ξεκινήσω με το δικό μας Μανόλο, Τηλέμαχη. Δεν υπάρχει αυτό, έτσι.
0: Και εγώ έτσι ξεκίνησα το πρωί, με Μανόλο.
1: Καλά έκανε. Καλά
0: πέταξε,
1: έκανε,
0: πέταξε το παλικάρι μας, πέταξε. Και έχω πει ότι σύντομα θα τον ξεπεράσει τον Ντουμπλάντης, ο οποίος βέβαια είναι κορυφαίος, ο κορυφαίος, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα έρθει η ώρα που θα το δούμε. Πάρω και στοίχημα σε αυτό.
1: Συμφωνώ σε αυτό. Όσοι το είδαμε χθες, όσοι είδαμε μετά από όλα αυτά που βλέπαμε, δηλαδή, όσοι καταφέραμε να το δούμε, φάνηκε ότι μπορεί να κάνει ακόμα και το παγκόσμιο το οποίο το δοκίμασε, έτσι, το 32 μαζί με τον Ντουμπλάντης. 6-20 λοιπόν ο Καραλής, 6-25 ο Ντουμπλάντης, ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα είπε ότι ο Καραλής είναι και ένας λόγος που γίνονται όλα αυτά. Το ίδιο είπε και ο Καραλής για αυτή την κόντρα που έχουν εντό εισαγωγικών, είναι και φίλοι. Ο ένας λοιπόν σπρώχνει τον άλλον και ο Καραλής φαίνεται ότι θα μπορέσει να το κάνει το παγκόσμιο ρεκόρ και θα μπει έτσι λίγο μπροστά στον, σε αυτό το τεράστιο, όπως είπες και εσύ, αθλητή του Ντουμπλάντης. Τεράστιο είναι και ο δικός μας ο Μανόλο, έτσι, με όλα αυτά.
0: Καταρχάς είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Καταρχήν είναι και πανελλήνιο ρεκόρ. Το προηγούμενο ήταν 6-17, ήταν δικό του. Και δεύτερη καλύτερη επίδοση. Βέβαια έχουμε και τον Ντουμπλάντης που έκανε 6-25. Αλλά εμείς παρακολουθούμε μια πάρα πολύ μεγάλη κόντρα δύο σπουδαίων αθλητών.
0: Μα νομίζω πριν δύο χρόνια δεν τα είχε ξεπεράσει. Δύο-τρία χρόνια ο δικός μας δεν τα είχε ξεπεράσει τα 6 μέτρα και τώρα πλέον πετάει στα 6-15, έτσι. Που σημαίνει ότι στην προπόνηση μπορεί να πηγαίνει πολύ ψηλότερα.
1: Αυτό ήθελα να πω. Μάλλον στην προπόνηση μπορεί να έχει ξεπεράσει και το παγκόσμιο, το 6-31 που είναι, το 6-32 που βάλανε χθες και οι δύο αθλητές. Φαίνεται ότι το έχει. Και πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου για να το δούμε.
0: Μάλιστα,
1: έτσι πιστεύω. Επίσης στο Diamond League της Ρήγης, για το οποίο μιλάμε, ήταν και ο Μίτος Τεντόγλου, που με 8-45 πήρε την πρώτη θέση. Αν δεν έβλεπε κανείς την άνεση με την οποία έκανε το άλμα, έβλεπε κάποιους άλλους αθλητές που είχαν κάνει το 8-20, αυτό ήταν πιο πίσω, έκανε ένα άλμα, πήγε στο 8-45. Και του είπε, εδώ είναι ο Μίτος Τεντόγλου.
0: Φαίνεται τόσο άνετο, ρε παιδί μου. Το κάνει τόσο απλό να φαίνεται.
1: Ναι.
0: Δεν είναι βέβαια. Αλλά
1: όχι,
0: το κάνει τόσο απλό. Ενώ όταν είσαι τεράστιος αθλητής όπως είναι ο Τεντόγλου, έτσι είναι. Έτσι,
1: έτσι ακριβώς
0: πάμε
1: είναι.
0: Πάμε και στα ποδοσφαιρικά μας τώρα. Γιατί, εντάξει, είχαμε θρίλερ με τον Παναθηναϊκό. Είχαμε τεράστια έτσι, πατατράκια τον ΠΑΟΚ. Θρίαμβο για τον Όφη.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Για τον ΠΑΟΚ λοιπόν να πούμε ότι έχασε 3-2 εκτός έδρας από την Μπραν με ένα πέναλτι που δόθηκε υπέρ των Νορβηγών για να κάνει το 3-2, το οποίο αμφισβητεί έντονα ο δικέφαλος του Βορρά και η αντιδράση του είναι πάρα πολύ. Το θέμα όμως είναι ότι αποκλείστηκε στο Conference League, εκεί που συνεχίζει ο Παναθηναϊκός, όπως και πριν μπορεί σε ένα θρίλερ, γιατί πήγε στην παράταση 1-1 η κανονική διάρκεια. Στην παράταση λοιπόν βρήκε εκείνος ένα πέναλτι, το οποίο πήρε ο Σιριλ Ντέσες και μετέτρεψε σε γκολ ο ίδιος για να δώσει την πρόκριση στους πράσινους. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν εξελίχθηκε και πολύ καλά και για μία ακόμα φορά, όπως και στο πρώτο παιχνίδι στο ΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε αλλά δέχθηκε γκολ από την αντίπαλή του προς το τέλος της κανονικής διάρκειας. Όμως το πήρε το εισιτήριο και αυτό είναι που μετράει για την συνέχεια. Στο για τον Όφη, να πούμε, νίκησε και στο δεύτερο παιχνίδι την ΤΣΚΑ Σόφιας, εκτός αυτή τη φορά με 2-0, δηλαδή το δικό του όνειρο. Έχει προκριθεί στη League Face του Europa League, κάτι που κάνει για πρώτη φορά στην ιστορία του. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα έχουμε τις κληρώσεις, έτσι, mm-hmm. κληρώσεις για το Europa League, που μετέχει λοιπόν, όπως είπαμε, ο Όφη αλλά και ο Ολυμπιακός. Θα ξεκινήσει στις 2 η ώρα η κλήρωση για τη League Face του Europa League. Θυμίζω ότι κάθε μία από τις δύο ομάδες θα παίξουν με 8 διαφορετικούς αντιπάλους. 4 παιχνίδια θα τα δώσουν στην έδρα τους, τα υπόλοιπα θα τα δώσουν εκτός έδρας. Ο Ολυμπιακός είναι τοποθετημένος στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, όσο για τον Όφη είναι στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Να πω ενδεικτικά, στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας που είναι ο Ολυμπιακός υπάρχουν και η Leverkusen, Μπενφίκα, Γιουβέντους, Μίλαν, Λιόν, Αλκμάρ, Ρεάλ Σοσιεδάδ και Μαρσέικ. Τα πρώτα παιχνίδια θα είναι έτσι αρχές Σεπτεμβρίου και η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης φάσης θα είναι έτσι αρχές, μέσα μάλλον, Ιανουαρίου. το εισιτήριο για την απευθεία εισιτήριο θα πάρουν οι 8 πρώτες ομάδες για την επόμενη φάση, το νοκάουτ που λέμε. Οι υπόλοιπες μέχρι και την 24η θα δώσουν play-off. Όσο για τον Παναθηναϊκό, έτσι που θα κληρωθεί, που είναι σε κλήρωση στην League Phase του Conference League, και η κλήρωση θα ξεκινήσει μόλις ολοκληρωθεί αυτή για τον για το Europa League, περίπου στις 3, λίγο νωρίτερα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός σχέση με τις άλλες δύο ομάδες, τον Ολυμπιακό και τον Όφη, θα παίξει 6 παιχνίδια. Θα κληρωθεί με 6 διαφορετικούς αντιπάλους, έτσι. 3 παιχνίδια θα τα δώσει εντός, 3 θα τα δώσει εκτός. Είναι τοποθετημένος και αυτός στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας από τα 6 που υπάρχουν, δεν είναι 4 όπως είναι στο Europa League. Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, ενδεικτικά πάλι να πω ότι είναι Αταλάντα, Μπράγκα, Άγιαξ, Φράιμπουργκ, Μονακό και Κοπενχάγη. Να πούμε κάτι και για την ΑΕΚ, η οποία έμαθε χθες τους αντιπάλους της στη League Phase του Champions League. Σπουδαία παιχνίδια, μεγάλη αντίπαλη έτσι, για την Ένωση. Είναι η Real Madrid, Manchester City, Roma, Dortmund, Σαχτάρ, Γαλατασαράι, Κόμο και Λίντσερο που έχουμε εδώ και ελληνικές κόντες. Αντιμετωπίσει λοιπόν τον Κουλιαράκη που είναι στη Ρώμα, τους Καρέτσα Κωνσταντέλια που είναι στη Dortmund και τον Τάσο Δουβίκα που είναι στην Κόμο.
0: Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε μου. Αλέξανδρος Χριστάκος, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό πεδίο της ενημέρωσης. Κάπου εδώ θα σας ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής που κάναμε την έκτακτη πρωινή μας πτήση. Μαζί θα τα πούμε το άλλο Σαββατοκυριακό που ξεκινά το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Εσείς παραμείνετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Έρχεται η Έρη Πανάγου τώρα για 3 ώρες μαζί σας εκτάκτως. Και από Δευτέρα ξεκινά και πάλι το νέο ανανεωμένο πρόγραμμα του Παραπολιτικά 90,1. Με τους ανθρώπους που έχετε αγαπήσει, τους ανθρώπους που κάνετε παρέα, που συναντιέστε ραδιοφωνικά κάθε μέρα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους και όλες εσάς που ήσασταν στην παρέα μας σήμερα. Σε λίγο Βασίλης Ντέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων. Χριστίνα Αγγελάκη, ο Άγγελος των Ήχων. Ελληνίκα στο τηλεφωνικό κέντρο. Βασίλης Κρυμπάς διάλεξε τα τραγούδια. Κατερίνα Πλατή ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Από τον πιλότο σας, τηλέμαχο Σαντορινέο, ευχές ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρα σε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο καλοκαιρινό ασορτή με την καλύτερη διάθεση. Και αν κάτι σκιάσει τα προβλήματα, δηλαδή δείτε να πλησιάζουν και να σκιάζουν την πορεία, θα σηκώσετε το κεφάλι ψηλά, θα χαμογελάσετε και με ηθικό ακμεότατο θα τα πετύχουμε όλα. Τίποτα δεν θα μας προβληματίσει, τίποτα δεν θα μείνει χωρίς να το κερδίσουμε, αρκεί να είμαστε αισιόδοξοι. Καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα!

0: 2000 FM.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.

0: Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273 062 562 και 62 563.
1: Πανουράκης.
2: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμου που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
7: Έχω εκστασιαστεί.
8: Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
5: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
6: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: 2000 FM.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
9: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247.
11: Παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
13: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
12: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
14: Τι θα φάμε σήμερα?
15: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
14: Δηλαδή?
15: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
14: Τι έχει το μενού?
15: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
14: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
15: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
14: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
15: Έτοιμο.
14: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
15: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
14: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
15: Αγίου Νικολάου 6,
14: πίσω από την κεντρική πλατεία.
15: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Στέφανε!
16: Ναι.
11: Πάω σούπερ μάρκετ.
16: Στο τάδε?
11: Όχι.
16: Στο άλλο τάδε?
11: Μπα, όχι.
16: Πού θα πας?
11: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
16: VKD Market, λοιπόν.
11: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
16: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
17: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
15: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM, εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, μας ακούτε σε επανάληψη 6 με 8 το απόγευμα, μας καλείτε στο 22 730 88 80, 89 678, στο 2000fm.samos@gmail.com μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας, όπως και μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Στην Αθήνα έχουν ξεκινήσει ψεκασμούς, μεγάλη ανησυχία για τον ιό του Δυτικού Νείλου, και οι καθηγητές Αθανάσιος Τσακρής και Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, καθώς και ο προϊστάμενος του Εργαστηρίου Εντόμων και Παρασίτων Υγειονομικής Σημασίας στο Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, ο Αντώνης Μιχαλάκης, μιλούν στο ΙΝ για τις πολλαπλές αιτίες που το φετινό καλοκαίρι ο ιός του Δυτικού Νείλου βρίσκεται σε έξαρση. Η εικόνα του 2026 είναι πράγματι ανησυχητική, δηλώνει η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής η κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου. Απαριθμήτα δεδομένα, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ, έως 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα 232 εγχώρια κρούσματα, από τα οποία 165 με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος και 19 θάνατοι. Μόνο μέσα στην τελευταία εβδομάδα προστέθηκαν 75 νέα κρούσματα, ενώ 73 ασθενείς εξακολουθούσαν να νοσηλεύονται και 26 βρισκόταν στη ΜΕΘ, με ποσοστό απώλεια ζωής στην τελευταία περίπτωση να ανέρχεται στο 20%. Ρωτάμε την κυρία Ψαλτοπούλου αν η φετινή έξαρση του ιού αναμένεται να ξεπεράσει αυτή του 18, χρονιά ορόσημο για την παρουσία και την εξάπλωση του ιού στη χώρα μας. Τα δεδομένα μιλούν από μόνα τους, λέει. Στις 26 Αυγούστου έχουμε ήδη 232 κρούσματα έναντι 317 που είχαμε ολόκληρο το 2018. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι προστέθηκαν 75 κρούσματα σε μία εβδομάδα και το ΕΟΔΗ προειδοποιεί πως λόγω καθυστέρησης μεταξύ έναρξης συμπτωμάτων και δήλωση θα προσθεθούν επιπλέον περιστατικά στις τελευταίες εβδομάδες της καμπύλης. Επομένως, κατά την κυρία Ψαλτοπούλου, είναι απολύτως πιθανό το 26 να προσεγγίσει ή να ξεπεράσει τα 317 κρούσματα του 2018, ιδιαίτερα επειδή η περίοδος μετάδοσης συνήθως συνεχίζεται το Σεπτέμβριο μέχρι και τον Οκτώβριο, ανάλογα βέβαια με τις κλιματολογικές συνθήκες. Είναι πραγματικά επικίνδυνο όλο αυτό. Για τον λόγο αυτό έχουν ξεκινήσει ψεκασμοί σε ακτίνα 10.000 στρεμάτων, έβλεπα εχθές το βράδυ, στην Αττική, στην Ανατολική Αττική. Και όπως είπαμε, υπάρχει ένα εκτεταμένο ρεπορτάζ σήμερα στο NGR για το θέμα και στο ερώτημα γιατί είναι η Αττική η περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο της φετινής έξαρσης. Ο κύριος Τσακρής επισημαίνει πως υπάρχει ένας σημαντικός περιβαλλοντικός λόγος. Η Ανατολική Αττική δεν είναι ενιαίος αστικός χώρος. Συνδυάζει πυκνοκατοικημένες περιοχές με περιαστικές ζώνες, γεωργικές εκτάσεις, ρέματα, αρδευτικά σημεία και φυσικά οικοσυστήματα. Αυτό δημιουργεί ένα μοσαϊκό ενδιαιτημάτων όπου μπορούν να αναπαραχθούν κουνούπια και να συνεπάρξει ο φυσικός κύκλος πτηνών κουνουπιών με τον άνθρωπο, με τον ανθρώπινο πληθυσμό. Επίσης σημειώνεται ότι η Αττική δεν έχει απλώς περισσότερο πληθυσμό, αλλά περισσότερες πιθανότητες να εντοπιστούν περιστατικά. Διαθέτει και ένα εξαιρετικά σύνθετο οικοσύστημα, πυκνά, αστικά κέντρα, περιαστικές περιοχές, κήπους φρεάτια και στάσιμα νερά, αλλά παράλληλα υγροτόπους, αγροτικές εκτάσεις και περιοχές, όπως ο Σχοινιάς και ο Μαραθώνας με μεγάλη ποικιλία πτηνών. Αυτά για τη γρήπη των πτηνών και πάμε λίγο στη Μυτιλίνη, όπου εκεί πραγματικά εχθές εκτυλίχθηκαν εικόνες για άλλους, εικόνες ντροπής. Τέλος πάντων ήταν έντονη, πολύ έκριθμη η κατάσταση. Οι κτηνοτρόφοι μπήκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Υπήρξε αγανάκτηση και φαίνεται από τα διάφορα βίντεο που κυκλοφορούν από τα μέσα ενημέρωσης της Λέσβου, όπου πραγματικά έχουν ξεσπάσει άνθρωποι. Δηλαδή είναι τόσο οργισμένοι. Ακόμα και ο κύριος Αθανασίου, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε ότι δεν έχουν γίνει όπως έπρεπε τα πράγματα. Δεν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των τοπικών υπηρεσιών, κτηνοτροφικών, της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής μάλλον. Και για το λόγο αυτό ζητήθηκαν μάλιστα οι παραιτήσεις της αντιπεριφερειάρχη πρωτογενής τομέα, του πρωτογενή τομέα της κυρίας Αντωνέλη και της διευθύντριας της προϊσταμένης της κτηνιατρικής υπηρεσίας. Έγιναν δεκτές, παραιτήθηκαν και οι δύο και μάλιστα έγιναν δεκτές οι παραιτήσεις τους από τον Περιφερειάρχη. Επικοινωνήσαμε με την κυρία Αντωνέλη, η οποία μας είπε ότι θα δώσει συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα και για το λόγο αυτό, και το σεβόμαστε απόλυτα, για το λόγο αυτό δεν θα κάνει κάποιες δηλώσεις στο ραδιόφωνο μας. Όχι μόνο σε εμάς, γενικότερα. Και σωστό είναι αυτό, αφού θα κάνει συνέντευξη τύπου για όλους, δεν χρειάζεται να πει κάτι νωρίτερα. Όπως σας είπα λοιπόν, ο κύριος Αθανασίου, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Λέσβο, παραδέχθηκε σοβαρές καθυστερήσεις στην ιχνηλάτηση και ζήτησε άμεσες και πλήρεις αποζημιώσεις. Άσκησε κριτική για την απουσία συντονισμού μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των τοπικών υπηρεσιών. Και βέβαια, μιλώντας στην κάμερα του νησί μετά τη διακοπή της επεισοδιακής συνεδρίασης, μια συνεδρίαση που θα συνεχιστεί σήμερα, χαρακτήρισε τη συζήτηση ανακαία, καθώς όπως είπε έδωσε την ευκαιρία να ακουστούν ορισμένες αλήθειες για να γίνει αντιληπτή η αγωνία που βιώνει ο κόσμος της Υπαίθρου. Μάλιστα είπε ότι σε κάποια χωριά έχει βγει ξανά τον Δευτέρι. Οι άνθρωποι είπαν ότι έχουν επιταγές, γιατί υποτίθεται ότι το Σεπτέμβριο δουλεύεις καλά από το Πάσχα και μετά και βάζεις κάποιες επιταγές να πληρώσεις, κόβεις επιταγές. Μάλιστα άκουγα ένα κτηνοτρόφο ότι έχει 100.000 επιταγή. Πώς θα τα δώσουν από τη στιγμή που σφάζονται? Έχει καταστραφεί κτηνοτροφία εκεί. Είναι σίγουρο ότι κάτι δεν έγινε σωστά. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται ιχνηλατήσεις, να γίνονται θανατώσεις και να εξαπλώνεται, διότι από ό,τι έλεγαν και άκουγα χθες οι κτηνοτρόφοι, έθαβαν τα ζώα επιφανειακά, σε 3-4 μέρες οι λάκοι αυτοί άνοιγαν σιγά σιγά, πώς να το πω, έφευγε το πολύ χώμα από πάνω και υπήρχε αυτή η σύψη του ζώου. Και αυτό ήταν τόσο κοντά σε άλλες μονάδες, δηλαδή αυτή η αντιμετώπιση φαίνεται ότι ήταν πάρα πολύ πρόχειρη και δεν είχε γίνει ένας σωστός προγραμματισμός ή να υπάρχει ένα πρόγραμμα που να λύνει, μάλλον που να δίνει λύση και να αντιμετωπίζει σωστά ένα τεράστιο ζήτημα. Οι άνθρωποι εκεί, οι κτηνοτρόφοι, μιλάμε για ζωικό κεφάλαιο, πώς να πω τώρα, 500.000, όταν στη Σάμμο έχουμε 6.000. Δηλαδή να καταλάβετε πόσο στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα, στην κτηνοτροφία συγκεκριμένα, η Μυτιλίνη, και αυτή τη στιγμή έχει τεράστιο πρόβλημα. 6 Σεπτεμβρίου η επίσκεψη του Αθανάσιου Καβαδά, ο οποίος συμμετείχε χθες, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσω τηλεδιάσκεψης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και μέχρι να φτάσει ο Υφυπουργός στη Λέσβο 6 Σεπτεμβρίου δεν θα πραγματοποιούνται νέοι έλεγχοι ούτε θα προχωρούν θανατώσεις ζώων, όπως αποφασίστηκε μετά την έντονη πίεση που άσκησαν οι εκπρόσωποι του κτηνοτροφικού κόσμου. Υπήρχε ένα αίτημα των κτηνοτρόφων να μεταβεί ο ίδιος ο Υφυπουργός στο νησί και να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για τη στρατηγική αντιμετώπιση της επιζωωτίας. Όλα αυτά βέβαια για τον αυθόδη πυρετό. Κατά την τοποθέτηση του Αθανάσιου Καβαδά μέσω τηλεδιάσκεψης, οι παρευρισκόμενοι αντέδρασαν έντονα, διαβάζω το ρεπορτάζ από το νησί, να σταματήσει ο κυβερνητικός απολογισμός και να δοθούν σαφείς δεσμεύσεις για τις θανατώσεις, τις αποζημιώσεις, την ανασύσταση των κοπαδιών και την οικονομική επιβίωση των πληγέντων. Να έρθει εδώ ο υφυπουργός ήταν το αίτημα που επανερχόταν από την αίθουσα, ενώ σχετική πρόταση διατύπωσε και ο βουλευτής Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Αθανασίου. Την άμεση διακοπή των θανατώσεων ζήτησε ο πρόεδρος του Παλαισβιακού Φορέα Πρωτογενούς Τομέα, Αντώνης Γαβρέλας, λέγοντας χαρακτηριστικά να σταματήσουν οι σφαγές τώρα. Η προσωρινή αναστολή ελέγχου και θανατώσεων αποτελεί την πρώτη άμεση εξέλιξη μετά το συλλαλητήριο και την παρουσία των κτηνοτρόφων στη συνεδρίαση. Προηγήθηκαν πολύ ωραίες λεκτικές αντιπαραθέσεις, συνεχείς διακοπές και έντονη αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας του μοντέλου που εφαρμόζεται επί 5,5 μήνες στην Λέσβο. Στη διάρκεια της συνεδρίασης δήλωσαν ακόμη την παρέτησή τους οι αντιπεριφερειάρχες πρωτογενούς τομέα Αναστασία Αντωνέλη και ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας Στράτους Τσομπανέ, έπειτα από τις σοβαρές καταγγελίες και την κριτική για τη διαχείριση της κρίσης. Η συνάντηση της 6ης Σεπτεμβρίου αναμένεται πλέον να κρίνει εάν η προσωρινή διακοπή θα παραταθεί, εάν θα αλλάξει μέχρι σήμερα στρατηγική και ποιο σχέδιο θα προταθεί για τον περιορισμό της νόσου χωρίς νέες μαζικές απώλειες ζωικού κεφαλαίου. Παραμένει πάντως κρίσιμο να αποσαφινιστεί διοικητικά με ποια επίσημη πράξη θα εφαρμοστεί η αναστολή, καθώς τα μέτρα αντιμετώπισης του αυθόδους πυρετού διέπονται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες και δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είναι πραγματικά έκριθμη η κατάσταση στην Μυτιλίνη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και αναμένουμε σήμερα που θα υπάρξει η νέα συνεδρίαση, να δούμε τι νεότερα θα έχουμε. Επίσης, το Περιφερειακό Συμβούλιο απορρίπτει και τη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών από άλλες περιοχές, με αφορμή με αφορμή την πρόσφατη μετακίνηση των 217 μεταναστών στην Λέσβο και 205 στη Σάμο, ενώ εχθές, να πω εδώ, ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μας ενημέρωσε για την μετακίνηση, τη μεταφορά από την κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου 223 ατόμων, οι οποίοι έφυγαν τα ξημερώματα εχθές, 223 πολίτες τρίτων χωρών από την κλειστή ελεγχόμενη δομή με το πλοίο της γραμμής. Στην ενημέρωση που έκανε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου για την προσωρινή διαχείριση των αφήξεων στα νησιά και την προώθηση των διαδικασιών επιστροφής, είπε ότι, για να το διαβάσω ακριβώς, ότι αυτό αποτελεί μέρος της πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την προσωρινή διαχείριση των αφήξεων στα νησιά και την προώθηση των διαδικασιών επιστροφής. Στην ενημέρωση που έκανε ο κύριος Πλεύρης στον βουλευτή Σάμου και στον δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, είπε ότι η μεταφορά πολιτών τρίτων χωρών στα νησιά αποτελεί προσωρινό στάδιο της συνολικής διαδικασίας και συνοδεύεται από την άμεση προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών με στόχο την αποχώρησή τους από τα νησιά και όπου συντρέχουν οι νόμοι με προϋποθέσεις, την επιστροφή τους στη χώρα προέλευσης. Η αποχώρηση των 223 πολιτών τρίτων χωρών από τη Σάμο λίγες μέρες μετά την πρόσφατη μεταφορά αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της συγκεκριμένης πολιτικής και επιβεβαιώνει ότι οι δομές των νησιών δεν αντιμετωπίζουν το σχόρι μόνιμης εγκατάστασης. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου συνεχίζει με συνέπεια την εφαρμογή μιας πολιτικής που συνδυάζει την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, την αποσυμφόρηση των νησιωτικών δομών και την επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής. Αυτά αναφέρει το Υπουργείο Μετανάστευσης, είναι η επίσημη ενημέρωση που υπάρχει από το αρμόδιο Υπουργείο. Βέβαια, στις 4 του μήνα, στις 2 συγγνώμη του μήνα, ημέρα Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, όχι, Τετάρτη, οι 2 του μήνα, 2 του μήνα, Τετάρτη είναι, ναι. Θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, Θα συμμετέχουν από τη ΣΑΜΟ οι εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου, τέλος πάντων, οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων, και θα είναι και ο βουλευτής του νομού, ο καθηγητής Χριστόδουλος Στεφανάδης. Πολλή κουβέντα έχει ξεκινήσει από χθες. Θέλεις να πάμε πρώτα? Ωραία, πάμε πρώτα στο Δήμαρχο Δυτικής ΣΑΜΟ και θα σας πω μετά τα υπόλοιπα, γιατί πραγματικά διαβάζω πάρα πολλά που νομίζω ότι καλό είναι να τα, έτσι μερικά, να τα συζητήσουμε και να καταθέσουμε εδώ έτσι και λίγες σκέψεις. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Δυτικής ΣΑΜΟ, τον κύριο Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους. Είχαμε από χθες το ραντεβού. Τέλος πάντων, να δούμε λίγο σήμερα τι γίνεται και με το θέμα της ανεξαρτητοποίησης της Δημοτικής Συμβούλου της κυρίας Φλόρας Τσεβρένη, αλλά και άλλες εκδηλώσεις που τρέχουν στη Δυτική ΣΑΜΟ. Μιλάμε για τη ρεγκάτα που σήμερα είναι τελετή λήξης. Βρίσκονται ήδη πάνω από 70 σκάφη στον όρμο Μαραθοκάμπου από την Τετάρτη, που σταδιακά έφταναν από τους φούρνους, έφτασαν και βέβαια τις εκδηλώσεις στην Καστανιά για την επέτειο εκεί, την εκδήλωση μνήμης για την εκτέλεση 27 κατοίκων από τους Ιταλούς φασίστες το 1943. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, ξεκινάω με την δήλωση, την έχω διαβάσει μάλλον την ανακοίνωσή σας για την αποχώρηση, ανεξαρτητοποίηση μάλλον, της κυρίας Φλόρας Τσεβρένη.
1: Δεν έχω να προσθέσω τίποτα και οι κρίνοντες κρίνονται. Τι να προσθέσω εγώ τώρα, μετά από 40 και 50 χρόνια που έχω στην επαγγελματική μου καριέρα, βρέθηκε ένας άνθρωπος να μου πει ότι είμαι μισογύνης, άλλη ήμουν, τέλος πάντων.
0: Η αλήθεια είναι βέβαια ότι...
1: Εκείνο που έχω να δηλώσω είναι ότι της δόθηκαν πόστα τα οποία τα αποποιήθηκε μόνη της, χωρίς να την ενοχλήσει κανένας, χωρίς να της πει κανένας παραιτήσου, χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο. Για αυτά τα οποία αναφέρει, τα οποία είναι και βαριά και συκουφαντικά, από εδώ και πέρα θα μελετήσω την ιστορία και θα δω τι θα κάνω. Δεν θα τα αφήσω έτσι δηλαδή.
0: Εσείς τι θεωρείτε ότι είναι αυτό που ανάγκασε ή έκανε την κυρία Τσεβρένη να αποφασίσει κάτι τέτοιο και μάλιστα να το ανακοινώσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να μην υπάρξει νωρίτερα έτσι μια...
1: Αντιδιοντολογικά τα έκανε όλα αυτά. Καταρχήν να πρέπει να ενημερώσει τον επικεφαλή πριν κάνει οτιδήποτε κίνηση και να μην έρθει να ευνηδιάσει. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, το τι σκέφτεται στο μυαλό της, δεν μπορώ να είμαι μέσα και δεν ξέρω τι σκέφτεται να κάνει από εδώ και πέρα. Ό,τι κάνει πάνως, ας το κάνει μόνη της και ας τη βοηθήσει ο Θεός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα θέματα και θα ξεκινήσουμε από τη ρεγκάτα. Χθες υπήρξε ένα γλέντι νησιώτικο, είδαμε και κάποιες φωτογραφίες, βίντεο. Σήμερα η τελετή λήξης, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
1: Και χθες ήταν ο Γενικός Γραμματέας, κάνανε απονομές για τα μισά πληρώματα και απόψε είναι οι υπόλοιπες απονομές. Όπως είπατε, έγινε ένα παραδοσιακό γλέντι, είχα αρκετό πάρα πολύ κόσμο, με παλμό. Νομίζω ότι ήταν μια εκδήλωση η οποία ήταν πρωτόγνωρη για τον όρμο Μαραθοκάμπου. Αλλά έπρεπε να γίνει, γιατί ο όρμος το αξίζει. Mm-hmm.
0: Ο όρμος, πρέπει να πω ότι τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ και ως προς το φυσικό κάλος που ούτως ή άλλως είναι αδιαφυσβήτητο, αλλά και οι επιχειρήσεις που υπάρχουν εκεί προσελκύουν πάρα πολύ κόσμο το καλοκαίρι και όχι μόνο.
1: Δεν είναι τυχαίο που ο όρμος αναπτύσσεται. Εγώ ως αντιπεριφερειάρχης ήμουν αυτός που πραγματοποίησε με τα δύο έργα εκεί τα λιμενικά, το ληφτικό καταφύγιο και το τουριστικό αγκυροβόλιο, και από αυτά έγινε, ξεκίνησε όλη η ιστορία και η ανάπτυξη που θα γίνει ακόμα περισσότερη εφόσον γίνουν κάποιες διορθώσεις ακόμα, τις οποίες έχουμε κατά νου.
0: Μάλιστα. Τι έτσι εντύπωση έμεινε στους ανθρώπους αυτούς που ήρθαν? Έχουν γυρίσει πάρα πολλές περιοχές της χώρας, πολλά λιμάνια. Υπήρξαν κάποιες ενδεχομένως παρατηρήσεις, σχόλια?
1: Όχι, ήταν όλοι καταευχαριστημένοι και για τη φιλοξενία που έγινε, γιατί πραγματικά, ας πούμε, προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο και να διευθετηθούν τα σκάφη να μην έχουν προβλήματα, αλλά και να οι άνθρωποι να φιλοξενηθούν και να από το Δήμο ό,τι μπορέσαμε να τους προσφέρουμε. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Ωραία. Καλό είναι αυτό. Σήμερα λοιπόν η τελετή λήξη. Θα γίνουν και βραβεύσεις, απονομές ακόμη.
1: Ναι, οι μισές.
0: Οι μισές, έτσι. Και θα είναι μια πολύ όμορφη βραδιά. Έχουμε, είναι και υπό το φως της Πανσελίνου σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Έχουμε και την Πανσέλινο του Αυγούστου. Λοιπόν, και πάμε σε μια άλλη εκδήλωση μνήμης, η οποία φέτος έχει και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιαίτερη σημασία, καθώς πλέον η Καστανιά έχει χαρακτηριστεί ως τόπος μαρτυρίου.
1: Ναι, η Καστανιά ετοιμάσαμε το φάκελο, όπως ξέρετε, το 24, κάναμε την αναγνώριση από το Υπουργείο Ιστορικών με τον αριθμό ΦΕΚ 146α88 του 25 έγινε αναγνώριση. Φέτος λοιπόν είναι η πρώτη χρονιά που δεν είχαμε χρόνο πέρσι να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις. Να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις στην Καστανιά, όπως είναι ομιλίες και με τα γενικά αρχεία του κράτους, τον κύριο Γιαννούτση κτλ. Για να μπορέσουμε να έχουμε ο κόσμος να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Γιατί ακούμε για μαρτυρικό χωριό, mm-hmm. αλλά πολλοί δεν γνωρίζουν και πολλά πράγματα. Και θα πρέπει οπωσδήποτε μέσα από τις εισηγήσεις και μέσα από την παρουσίαση αυτή να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται, γιατί είναι ένα γεγονός το οποίο πραγματικά στιγμάτισε την Καστανιά και τη Σάμο, θα έλεγα, και ολόκληρη την ανθρωπότητα τότε με τις βάρβαρες αυτές εκτελέσεις που έγιναν άδικα και κάθηκαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν μέλλον στη ζωή τους και τους στέρισαν με αυτό το βίαιο τρόπο. Mm-hmm.
0: Οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει μάλλον ο Δήμος Δυτικής Σάμου ξεκινούν το Σάββατο το απόγευμα και ολοκληρώνται την Κυριακή το πρωί.
1: 7.30 ώρα έχουμε μια, αυτά που σας είπα, την παρουσίαση στο έξω από το Δημοτικό Σχολείο της Καστανιάς, mm-hmm. και μετά στην πλατεία μια συναυλία με τον κύριο Μάργαρη, τον γνωστό.
0: Ναι, ναι.
1: Κιθαρίστα, ο οποίος είχε κάνει μια αντίστοιχη εκδήλωση και στο Δίστομο για τα θύματα εκεί που και εκεί οπωσδήποτε τα έχουν αναδείξει.

0: Αττικής και στο Δήμο Ανατολικής.
1: Δεν ακούω παράπονα. Δεν έρχονται στο γραφείο μου τουλάχιστον μου τα πούνε. Αν τα λένε απ' έξω και στα Facebook, αυτά δεν τα αναγνωρίζω εγώ. Εγώ αναγνωρίζω αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται εδώ καθημερινά, που είναι το γραφείο μου ανοιχτό και δεν δέχομαι παράπονα. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι σχόλια, ο καθένας όπως το νομίζει. Mm-hmm. Εμείς προσπαθούμε πάνω για το καλύτερο και νομίζω ότι έχουμε φέρει το καλό σε ένα επίπεδο που είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά εχθρός το καλό είναι το καλύτερο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε πολλά να πούμε και από το Σεπτέμβριο. Τώρα είπαμε το πάντα ο Αύγουστος είναι ένας μήνας λίγο πιο χαλαρός, αν και υπάρχουν πολλά πράγματα που γίνονται. Να έχουμε τώρα και τη συνάντηση με τον κύριο Πλεύρη. Θα υπάρξει εκπρόσωπος από το Δήμο Δυτικής στη συνάντηση.
1: Θα πάω εγώ.
0: Μάλιστα, ωραία. Οπότε είναι πολλά αυτά.
1: Τότε, αλλά και δεν προσδοκώ και πολλά πράγματα.
0: Ναι. Εξάλλου το είδατε το Υπουργείο. Πήρε 223 μεταφορά. Σου λέει φέραμε 205, πήραμε 223, θα φύγουν σε 20 μέρες, μη φωνάζετε.
1: Μία ή άλλη.
0: Εξάλλου, τώρα μεταξύ
1: εμείς
0: μας...
1: Εμείς δεν θέλουμε αυτό, κυρία Τρυπόδη. Εμείς θέλουμε να μην έρχονται ροές απ' έξω και όσες έρχονται από ανατολάς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι λόγια για να λέμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό έγινε, αυτή η δομή, υπερδομή τέλος πάντων, για να εξυπηρετεί όσους φτάνουν από τα σύνορα.
1: Τον Ιούνιο είχαμε πάρει ομόφωνες αποφάσεις και εμείς και η Ανατολική Σάμμο για το θέμα αυτό. Τα είχαμε δώσει στο Υπουργείο, αλλά ισότητα μία κόντων.
0: Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά από το Δήμαρχο Δυτικής Σάμμου. Χθες ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου ανακοίνωσε ότι θα έπεφταν οι υπογραφές για τις συμβάσεις, τέλος πάντων, για τα δύο αυτά έργα που αφορούν στο βιολογικό. Το τι έχω διαβάσει από εκεί και πέρα και το τι έχω ακούσει είναι φοβερό. Πολλές φορές αναρωτιέμαι αν αυτό που διαβάζω το διαβάζω σωστά ή έχω κάνει ή κοιμάμαι ή ονειρεύομαι. Δηλαδή του τύπου έγιναν διαγωνισμοί ή πήγαν απευθείας αναθέσεις. Υπάρχει έργο εκατομμυρίων που να είναι απευθείας αναθέσεις πάνω από 15-20 χιλιάδες. Τα βασικά. Θα λειτουργήσει ο βιολογικός. Αν όχι, πού θα πάνε αυτά τα λεφτά. Θα πάνε κάποιοι φυλακοί, θα λογοδοτήσουν. Αλήθεια τώρα. 40 χρόνια που υπάρχει όλο αυτό. Τι έγινε. Όλοι δεν λέμε ότι έπρεπε κάποιοι να λογοδοτήσουν. Πολλές φορές δεν είναι ότι φταίνει οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι, οι δήμαρχοι για όλο αυτό. Δηλαδή τώρα το ότι ο Φίλιππος Πετρούσκας ως δήμαρχος που ξεκίνησε το έργο, έτσι, επί αείμνηστου Κώστα Καραμινά, η ιδέα, οι χρηματοδοτήσεις, ξεκίνησε το σκάψιμο, έτσι είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτο και δεύτερο βαθμό, έχει συνέχεια. Ξεκίνησε το σκάψιμο. Όταν λοιπόν ήρθε το Πάσχα και πηγαίνανε με ένα πολύ καλό ρυθμό, όχληση φοβερή βέβαια στα καταστήματα της παραλιακής, δεν το συζητάμε, και για όλο τον κόσμο, τι να λέμε τώρα, φεύγει ο εργολάβος να κάνει Πάσχα και μετά φωνάζανε οι επιχειρηματίες και λέει διώξτε τον εργολάβο, μέσα στο καλοκαίρι δεν γίνεται. Ο εργολάβος τα μάζεψε, όταν έχεις ένα χρονοδιάγραμμα και λες θα κάνω αυτό το έργο, να μαζέψει όλους τους εργάτες και τα μηχανήματα που δεν είναι απλή υπόθεση, να πάει κάπου αλλού, άντε πιάστονε μετά τον Άι Γιάννη τον άπιαστο που λέμε εδώ στη Σάμμο. Και το είπε μετά από χρόνια ο Φίλιππος Πετρούσκας ότι ήταν λάθος μου, το παραδέχομαι. Από εκεί και πέρα λοιπόν ξεκίνησαν κάποια προβλήματα. Έκπτωτος ο εργολάβος, να βρεθεί άλλος, να διαλυθεί η σύμβαση. Να, αυτά όλα είναι τρομερά χρονοβόρα. Λοιπόν, μπαίνει καινούριος εργολάβος. Το τελειώνει όπως το τελειώνει το έργο και το παραλαμβάνει ο κύριος Αγγελόπουλος, ο δήμαρχος του ενιαίου Δήμου, Σάμμου. Το αναλαμβάνει λοιπόν από τον... μεσολάβησε ο κύριος Θάνος, συγγνώμη, ναι, ολοκληρώθηκε. Είπαμε ότι λειτουργεί για να μπορέσουμε να τελειώσει που είχε καταληκτική ημερομηνία να μην στείλουμε πίσω τα χρήματα. Δεν είναι ότι τρώει κάποιος από αυτά τα χρήματα. Δηλαδή αυτό που κάποιοι καθημερινά θεωρούν ότι όλοι οι πολιτικοί τα παίρνουν ή πριν ή νυν ή επόμενοι και δεν ξέρω τι, είναι λίγο τσουβάλιασμα θα πω εγώ. Λοιπόν, δόθηκαν κάποια χρήματα. Τελείωσε αυτό το έργο,

Και γίναν δοκιμές επί Μιχάλη Αγγελόπουλου για να λειτουργήσει το έργο, ο βιολογικός. Όταν όμως άρχισε σιγά σιγά να λειτουργεί και να στέλνει από το συλλεκτήριο προς τον Κότσικα, εκεί κοντά στο λιμεναρχείο και μετά, θυμόμαστε όλοι και η ταβέρνα του κυρίου Κοπανά, έσκαγε λοιπόν ο Σωλήνας, βγαίναν λίμματα, χαμός μεγάλος. Οι τεχνικές υπηρεσίες προσπάθησαν να βρουν μια λύση επί των ημερών του κυρίου Αγγελόπουλου, που ήταν και η μόνη περίοδος που λειτουργήσε έστω και λίγο, με αντιδήμαρχο τον κύριο Παπαγεωργίου. Λειτουργούσε λοιπόν για λίγο και θυμάμαι τότε μου έλεγαν χαρακτηριστικά ότι θα είχαν προμηθευτεί και κάποια ειδικά τύπου ρολόγια που θα τους έλεγε ποια ώρα ξεκινάει, τι, πώς, τέλος πάντων τεχνικά θέματα, και βρίσκουν τη λύση λίγο πριν φύγει ο κύριος Αγγελόπουλος από δήμαρχος για την κάλτσα. Βρίσκει και την κατάλληλη χρηματοδότηση και έρχεται η νέα δημοτική αρχή του κυρίου Γιώργου Στάτζου με αυτή τη χρηματοδότηση. Ομόφωνα αποφασίζουν το Σεπτέμβριο του 19 ότι θα συνεχίσουν με αυτή την μέθοδο της κάλτσας, του αυτοφερόμενου αγωγού, ούτως ώστε να μην είναι όπως κάνουμε την αρθροπλαστική στο γόνατο, το έχω πει πολλές φορές, αντί να γίνει το μη, το σκάψιμο δηλαδή, να γίνουν επιμέρους έτσι τρυπούλες και εκεί που υπήρχε πρόβλημα στο σωλήνα να φτιαχτεί. Ήταν αυτό να γίνει τον Ιούλιο του 20. Ξαφνικά, για κάποιο λόγο που δεν τον καταλάβαμε ποτέ, γιατί είδα χθες και μία ανάρτηση του Μιχάλη του Μητσού, του αντιδημάρχου, η οποία έλεγε ότι τότε η δημοτική αρχή την πολέμησαν κάποιοι πάρα πολύ και έβαλαν μάλιστα και εμπόδια για να μην ξεκινήσει, γιατί ήταν αντίθετη στο σκάψιμο και τώρα λέει πανηγυρίζουν. Εγώ λοιπόν, επειδή ήμουν από αυτούς που έλεγα πάντα ότι ήταν λάθος το σκάψιμο, όχι ότι είμαι ειδικός, από αυτά που άκουγα και από τους ανθρώπους τους μηχανικούς, και επειδή όταν έρχεσαι σαν τεχνική υπηρεσία και λες ομόφωνα ότι θέλω να μπει μια κάλτσα και σε 2 μήνες, 3 έρχεσαι η ίδια υπηρεσία και λες ότι ίσως η κάλτσα δεν είναι καλή, εγώ σε αυτή τη τεχνική υπηρεσία δεν μπορώ να έχω καμιά εμπιστοσύνη. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά δεν μπορεί να αλλάζεις, είναι οι ίδιοι οι μηχανικοί. Άρα κάποιος άλλος έχει πείσει την πολιτική ηγεσία και κατ' επέκταση πολιτική ηγεσία της τεχνικές υπηρεσίας ότι πρέπει να προκρίνουν το σκάψιμο. Αλλάζουν λοιπόν, χάνεται η χρηματοδότηση, ενώ στην αρχή είχαν βρει και μια επιπλέον και είπανε θα το κάνουμε αντί για 1,5 μέτρο στα 3 χιλιόμετρα, θα το πάμε εκτός, όχι στα 1500, στα 3.000, και θα βάλουμε όπου υπάρχει εκεί την κάλτσα. Το λέω κάλτσα για να το καταλάβουμε απλά. Δεν γίνεται αυτό. Ψάχνουν να βρουν νέα χρηματοδότηση. Φέρνουν εδώ μια εταιρεία η οποία έλεγε, ούτε καν ξέρω τι εταιρεία ήταν, 10 χρόνια είχε, πώς το λένε, προϋπηρεσία. Και ένα βράδυ λοιπόν μέχρι τις 12, είχαμε και τον κορονοϊό και μέσω τηλεδιάσκεψης, έγινε και μέσω Zoom, είπαν ότι πρέπει να σκάψουμε, αλλά όχι ότι άμα να αλλάξουμε και το συλλεκτήριο αγωγό, ξέρουμε, είμαστε βέβαιοι ότι θα ξεκινήσει το έργο, ότι θα λειτουργεί. Και φτάσαμε 7 μέρες πριν τις εκλογές, γιατί κάποιοι λένε ότι έχουμε απώλεια μνήμης. Δεν έχουμε απώλεια μνήμης. Πολύ καλά λοιπόν έγινε ό,τι έγινε. Το παραδέχεται λοιπόν η Δημοτική Αρχή, η προηγούμενη. Αλλά σήμερα το ότι θα σκάψουμε, εγώ προσωπικά δεν πανηγυρίζω. Εμένω στην άποψή μου ότι ίσως αν είχε μπει η κάλτσα, 7 χρόνια που θα χάσουμε τώρα δεν θα είχαν χαθεί και δεν θα χρειαζόταν και όλη αυτή η ανακατασκευή στο εργοστάσιο επεξεργασίας λιμάτων. Ενδεχομένως και να χρειαζόταν. Το αφήνω αυτό στην άκρη. Δεν έχει αφήσει άλλη επιλογή η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Είναι ξεκάθαρο. Μην λέτε τώρα ότι κάποιοι σας πολέμησαν. Το λέω με πολύ αγάπη. Αν είχε λειτουργήσει ο βιολογικός, θα ήταν ξανά Δημοτική Αρχή. Είναι ξεκάθαρο. Όποιος λύσει αυτό το πρόβλημα, πιστεύω ότι δεν θα έχει κανένα θέμα. Όταν λοιπόν επιλέγεις, ενώ υπάρχει έτοιμη χρηματοδότηση και μπορεί να λειτουργούσε, μπορεί. Είχε εγγυήσεις η γερμανική εταιρεία 32 χρόνια. Τώρα ότι αφισβητούν οι τεχνικές υπηρεσίες στην εταιρεία, συγγνώμη, δεν το λέω με κακό, για να μην παρεξηγηθώ, με πολύ αγάπη το λέω. Αλλά ας θυμόμαστε λίγο, ήταν η μόνη επιλογή που έχει μείνει αυτή τη στιγμή.
αφού έχει ξεκινήσει το σκάψιμο. Πρέπει να συνεχίσει και να κάνουμε όλοι το σταυρό μας, όλοι, να λειτουργήσει. Και ότι βγαίνουν κάποιοι πια που δεν είναι καν μηχανικοί. Θα μου πείτε, είσαι εσύ μηχανικός και κρίνεις τους μηχανικούς? Όχι. Αλλά έχουμε φιλοξενήσει απόψεις μηχανικών που μας έχουν πει. Και επειδή οι ίδιοι αυτοί οι μηχανικοί είχαν πει ότι θέλουμε, είμαστε ναι, ομόφωνα να μπει η κάλτσα και σε 3 μήνες αλλάζουν άποψη, συγγνώμη, αλλά εσείς θα μπορούσατε να έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη. Συγγνώμη, άμα έρθει ο Δημήτρης σήμερα και υποστηρίζει ότι αυτό εδώ είναι πράσινο και μου πει σε 3 μήνες ότι είναι κόκκινο, θα πω ότι έχει αχρωματοψία. Κάτι πρόβλημα υπάρχει, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εγώ λέω ότι πρέπει όλοι μας να προσευχηθούμε, τι να πω, να πιστέψουμε πραγματικά ότι θα λειτουργήσει ο βιολογικός. Κάποιοι μηχανικοί λένε θα λειτουργήσει. Κάποιοι που μπορεί και να μην είναι του επαγγέλματος λένε δεν θα γίνει τίποτα, 35 χρόνια και δεν το πάνε στο μαλαγάρι. Δεν είναι εύκολο να πάει στο μαλαγάρι στα καλά καθούμενα. Δεν έχουμε αντιληφθεί όλοι ότι έχουμε κοροϊδέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε πει ότι λειτουργεί ο βιολογικός, ναι, για να μην χαθούν τα χρήματα. Μην ξεχνάμε. Και για το θέμα της εισαγγελίας είχαν κληθεί όλοι οι δήμαρχοι και μάλιστα έχουν και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Για αυτό το θέμα, που είναι σε συνέχεια ακόμη η υπόθεση, σε εξέλιξη, έτσι, είναι σε εξέλιξη για να αποδοθούν ευθύνες για το γεγονός ότι δεν έχει λειτουργήσει ακόμη ο βιολογικός μετά από 40 χρόνια και ενώ έχουν δοθεί πολλά εκατομμύρια. Τώρα λοιπόν έχει εξασφαλιστεί μια χρηματοδότηση 4,2 εκατομμυρίων να ξαναφτιαχτεί το εργοστάσιο στον Κότσικα. Γιατί μετά από τόσα χρόνια που έγινε από τη δεκαετία του 90, αρχές του 90, είναι φυσικό επόμενο ότι δεν λειτουργεί. Να δούμε λοιπόν τι πρόκειται να γίνει. Και μετά έχουμε και άλλα κομμάτια που πρέπει να συνδεθούν. Δεν τελειώνει, κατά 60-70% θα λειτουργεί. Δηλαδή τα λύματα σε αυτό το ποσοστό της πόλης θα παίρνει. Θέλει κάποιος να κάνει παρέμβαση για αυτό το θέμα? Ωραία. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Πάμε.
2: Θα πάμε στα γνωστά.
3: Θα πάμε στο δικό μας.
2: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
3: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
2: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
3: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
2: Εκεί θα πάμε.
3: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
2: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
3: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
2: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
4: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
9: έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
7: 2000 FM.
13: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
14: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
15: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
16: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
17: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
16: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
17: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
16: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
17: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
16: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
17: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
16: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
17: Γευστική περιπλάνηση.
16: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
18: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
18: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
18: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
18: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
18: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
19: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
20: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
21: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
20: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
21: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
20: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
21: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
20: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
21: Πανουράκης.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
23: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
24: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
25: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμους.
26: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22 730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
4: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
3: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
4: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
3: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
1: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
5: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
6: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 730 894 50,
6: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
7: 2000 FM.
8: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Επιστροφή στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Να πούμε ότι βέβαια όλοι εδώ στο Βόρειο Αιγαίο έχουμε την αγωνία μας για τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα στη Μυτιλίνη. Είναι εκρηθμική η κατάσταση. Προσπαθούμε και εμείς να συνομιλήσουμε με κάποιον από τους κτηνοτρόφους. Δεν είναι εύκολο και το κατανοούμε. Είναι μια μέρα δύσκολη με νέες συνεδριάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου κλπ. Πάμε λίγο στα θέματα υγείας, καθώς έχουμε από τους εργαζόμενους σήμερα στην πλατεία Πυθαγόρα, μετά τις 7 το απόγευμα, 6.30 αν δεν κάνω λάθος, θα δω ακριβώς την ώρα, 7, ωραία, θα είναι εκεί μέλη του συλλόγου και θα έχουν τα έγγραφα για να υπογράψετε όσοι επιθυμείτε, για τη διαμαρτυρία, για τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων, για στελέχωση του νοσοκομείου, για εξοπλισμό κλπ. Τώρα, από την διοίκηση του νοσοκομείου έφτασε ένα δελτίο τύπου με τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά ραντεβού με διαιτολόγο και θα υπάρχει τετραήμερη παρουσία οφθαλμιάτρου. Είμαστε, λέει, στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε τους κατοίκους του νησιού μας ότι στο νοσοκομείο έχει ενεργοποιηθεί για τον διατολόγο-διατροφολόγο η διαδικασία του ηλεκτρονικού ραντεβού. Επίσης, από τη Δευτέρα 31 Οκτώβου μέχρι και την 5η 3/9 θα προσφέρει τις υπηρεσίες ιατρός-οφθαλμίατρος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προγραμματίσουν τα ραντεβού τους ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες ανά περίπτωση, καλώντας την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 1566 μέσω της εφαρμογής My Health ηλεκτρονικά, συνδέοντας τους κωδικούς TaxisNet. Μέσω της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα συνδεόμενοι με TaxisNet και AMCA και επιλέγοντας το ραντεβού που επιθυμούν. Σταθερή επιδίωξή μας είναι η ενίσχυση του νοσοκομείου μας με προσωπικό και μέσα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων του νησιού μας, την οποία και οφείλουμε. Αυτά λέει η διοίκηση του νοσοκομείου. Έχουμε όμως από την πλευρά του νοσοκομείου Σάμου μία νέα ανακοίνωση. Είναι και πολλές οι ανακοινώσεις. Όπου οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι δεν γίνεται αναφορά από τη διοίκηση για αυτούς που πρόκειται να φύγουν από το νοσοκομείο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει ακριβώς για το νέο κύμα αποχωρήσεων το Σεπτέμβριο. Μάλλον είναι αυτοί οι γιατροί οι οποίοι έχουν έρθει για να βοηθήσουν το καλοκαίρι. Αναφέρει λοιπόν η ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων. Μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του διοικητή του νοσοκομείου Σάμου για την ενίσχυση μέσω προσλήψεων αλλά και για τις προσωρινές μετακινήσεις ιατρών προκειμένου να καλυφθούν άμεσες ανάγκες, φαίνεται να ξεχάστηκε μία κρίσιμη λεπτομέρεια. Εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται ένα νέο κύμα αποχωρήσεων ιατρών από το νοσοκομείο Σάμου. Μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αποσιωπάται όταν γίνεται λόγος για ενίσχυση της στελέχωσης. Η αναφορά στις επικείμενες προσλήψεις χωρίς ταυτόχρονη αποτύπωση των αποχωρήσεων και των υφιστάμενων κενών δημιουργεί μία εικόνα ενίσχυσης που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική κατάσταση που βιώνουν καθημερινά οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς. Ως Σύλλογος Εργαζομένων γνωρίζουμε ότι η στελέχωση δεν αποτιμάται σε εξαγγελίες και προκηρύξεις, αλλά σε μόνιμο προσωπικό που υπηρετεί και καλύπτει πραγματικά τις ανάγκες των τμήματων και των ασθενών. Οι προσωρινές μετακινήσεις και οι συμβάσεις περιορισμένης διάρκειας μπορεί να αντιμετωπίζουν προσωρινά μία ανάγκη, δεν αποτελούν όμως μόνιμη λύση στο πρόβλημα της υποστελέχωσης. Στο ίδιο πλαίσιο, το πρόγραμμα Ιατρική Απόβαση του 2026 με την παρουσία φοιτητών ιατρικής στο νοσοκομείο αποτελεί μία αξιόλογη εκπαιδευτική δράση, δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να παρουσιάζεται ως λύση στην υποστελέχωση ή να υποκαθιστά την ανάγκη για μόνιμο και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Και ενώ η πραγματικότητα είναι αυτή, από χθες τοποθετήθηκε έξω από κάθε κλινική και υπηρεσία του νοσοκομείου QR code για την αξιολόγηση των υπηρεσιών από τους πολίτες. Αντί για μόνιμες προσλήψεις, αντί για ουσιαστικά κίνητρα, αντί για κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, το Υπουργείο μας προσφέρει ψηφιακά παράπονα. Αντί να αντιμετωπίσει τις πραγματικές ελλείψεις, δημιουργεί μηχανισμούς καταγραφής της πραγματικότητας που η ίδια η πολιτική του έχει δημιουργήσει. Οι εργαζόμενοι όμως δεν χρειαζόμαστε άλλη μία πλατφόρμα για να καταγράψουμε τα προβλήματα. Χρειαζόμαστε ουσιαστικά
πραγματικές λύσεις. Η αξιολόγηση δεν μπορεί να μετατρέπεται σε μεταφορά της ευθύνης στους εργαζόμενους. Την ευθύνη για τη στελέχωση, τις συνθήκες λειτουργίας και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών την έχει αποκλειστικά η διοίκηση και η πολιτική ηγεσία. Οι εργαζόμενοι αξιολογούμαστε καθημερινά στην πράξη, τώρα σε αξιολογηθούν και αυτοί για τις συνθήκες μέσα στις οποίες μας καλούν να δουλέψουμε. Παράλληλα, παρουσιάζεται ως ενίσχυση η υποβολή πρόταση ύψους 174.000 ευρώ για αρθροσκοπικό πύργο και κλίνη ανάνυψης νεογνών, χωρίς ακόμη να έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση. Καλοδεχούμενη κάθε προσπάθεια αναβάθμισης του εξοπλισμού, όμως οι προτάσεις δεν λειτουργούν τα τμήματα, οι εργαζόμενοι τα λειτουργούν και χωρίς μόνιμο και επαρκές προσωπικό, κανένας εξοπλισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του νοσοκομείου. Οι φωτογραφίες και η επικοινωνιακή εικόνα δεν καλύπτουν τα κενά. Το νοσοκομείο χρειάζεται προσωπικό και ουσιαστικές λύσεις. Ζητάμε από τη διοίκηση σαφή και πλήρη ενημέρωση των εργαζομένων και του σαμιακού λαού για την πραγματική δύναμη του νοσοκομείου, τις επικείμενες αποχωρήσεις, τις θέσεις που παραμένουν κενές, καθώς και για τις προσλήψεις που έχουν ολοκληρωθεί και τις ημερομηνίες ανάληψης υπηρεσίας. Οι εργαζόμενοι δεν θα αποδεχθούμε την υποστελέχωση ως κανονικότητα, ούτε την προσωρινή διαχείριση ως μόνιμη λύση. Διεκδικούμε, συνεχίζουν, μαζικές και μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, πλήρη στελέχωση όλων των τμήματων και των υπηρεσιών του νοσοκομείου και ασφαλείς συνθήκες εργασίας και περίθαλψης. Για ένα νοσοκομείο που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του λαού της Σάμου, συλλέγουμε υπογραφές για να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι ο λαός της Σάμου δεν αποδέχεται την υποστελέχωση και την υποβάθμιση του νοσοκομείου. Διεκδικούμε το αυτονόητο, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία. Την Παρασκευή 28 του μήνα, από τις 7 έως τις 9, θα βρίσκονται στην πλατεία Πυθαγόρα, όπως είπαμε, πρόσωπο του Συλλόγου και όσοι επιθυμούν να υπογράψουν με φυσική παρουσία, ενώ παράλληλα μπορεί όποιος επιθυμεί να υπογράψει και ηλεκτρονικά σε ένα σύνδεσμο που υπάρχει ήδη σε όλες τις ανακοινώσεις που έχουν φιλοξενηθεί στα τοπικά site. Και το επόμενο διάστημα, καταλήγει η ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο της Σάμου, θα ανακοινωθούν ημερομηνίες για τη συλλογή υπογραφών με φυσική παρουσία και σε άλλες περιοχές του νησιού. Συμμετέχουμε μαζικά στο Παλαϊκό Συλλαλητήριο που οργανώνει το Εργατικό Κέντρο την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Πυθαγόρα. Όλοι μαζί διεκδικούμε το νοσοκομείο που δικαιούται ο λαός της Σάμου. Η υπογραφή σου είναι η δύναμή μας, η συμμετοχή σου είναι η δύναμή μας. Αυτά από το Σύλλογο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο της Σάμου. Πάμε τώρα λίγο να διευκρινίσουμε και κάποια πράγματα σχετικά με τις εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες για την Κυριακή και το Σάββατο. Λοιπόν, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου, έχουμε τις εκδηλώσεις για τη μνήμη για το μαρτυρικό χωριό της Καστανιάς που θα πραγματοποιηθούν Σάββατο 29 και Κυριακή 30 Αυγούστου. Διοργανωτής είναι ο Δήμος Δυτικής Σάμου σε συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, του Τμήμα Σάμου. 29 του μήνα λοιπόν θα γίνει μία εκδήλωση το βράδυ στις 7 η ώρα και θα υπάρξουν ιστορικές εισηγήσεις, παρουσίαση αρχαιακού υλικού, ενώ την Κυριακή το πρωί θα γίνει τέλεση επιμνημόσυνης δέησης στην Καστανιά, στη μνήμη και προς τιμήν των θυμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες θα έχετε την ευκαιρία, μάλλον περισσότερες λεπτομέρειες θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε από την πρώην προϊσταμένη των ΓΑΚ Σάμου, την κυρία Αγγέλα Χατζημιχάλη, που θα φιλοξενήσει ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης στη συνέχεια, στη δική του εκπομπή. Επίσης, έχουμε το παράρτημα Σάμου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και την Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης, που διοργανώνουν πάντα ξεχωριστή εκδήλωση, γιατί είπαμε ότι η ιστορία έχει καταγραφεί, αλλά η οπτική πάντα είναι διαφορετική. Τα γεγονότα όμως είναι τα ίδια. 83 χρόνια από το φασιστικό έγκλημα στη Δυτική Σάμο, με αγώνες τιμάμε τους νεκρούς μας, αναφέρει η ανακοίνωσή τους. Η εκδήλωση λοιπόν θα γίνει την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα στο Μνημείο των Εκτελεσμένων της Καστανιάς και θα περιλαμβάνει συγκέντρωση στο μνημείο 6.30 ώρα, ομιλία εκ μέρους του παραρτήματος της Πανελλήνιας Ένωσης των Αντιστασιακών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, χαιρετισμός Πανσαμιακής Επιτροπής Ειρήνης, κατάθεση
Στεφάνου, προσκλητήριο νεκρών. Αγωνιζόμαστε για απεμπλοκή της Ελλάδας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, να επιστρέψουν όλες οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις που συμμετέχουν σε αποστολές εκτός συνόρων στο πλαίσιο των σχεδιασμών ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και να κλείσουν η βάση της Σούδας και όλες οι αμερικανονατοϊκές στρατιωτικές βάσεις που έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε πολεμικό ερμητήριο και πιθανό στόχο αντιπίνων. Πάμε τώρα. Έχει γίνει πολλής λόγος αυτές τις ημέρες σχετικά με τον εξωδικαστικό νόμο και για το θέμα των δανείων, που δυστυχώς τα σπίτια τα παίρνουν τα fans χωρίς να δίνουν τη δυνατότητα να ερωτάτε πρώτα ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Είναι και μια πρόταση που γίνεται από την αντιπολίτευση. Βέβαια, ο κύριος Πιερακάκης λέει ότι αν δεν έχουμε τη συνένεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Η αλήθεια όμως είναι ότι πολλοί κόσμος χάνει τα σπίτια του, τα αγοράζουν αυτά τα fans, κάποια βγαίνουν σε πληστηριασμό, πολλά όμως κτίρια που έχουν αγοράσει τράπεζες μένουν κλειστά. Θα μπορούσαν να γίνουν τέτοιες ρυθμίσεις που να μπορεί να δουλεύει ο κόσμος, ο κάθε ιδιοκτήτης και να αποπληρώνονται σιγά σιγά οι τράπεζες. Έχουν καταντήσει να έχουν πάρει πάρα πολλά σπίτια και ξενοδοχεία, επιχειρήσεις, τα οποία τα κτίρια είναι κτίρια φαντάσματα πλέον, χωρίς τίποτα. Σε πολλές περιπτώσεις έχει υπάρξει και πλιάτσικο. Δηλαδή πάει ο καθένας, ξυλώνει πόρτες, παράθυρα, ό,τι βρίσκει μέσα σε αυτά τα παλιά ξενοδοχεία, πρώην ξενοδοχεία μάλλον κλπ. Και στο τέλος κανείς δεν παίρνει χρήματα. Μικρές επιχειρήσεις αδειάζουν τα ταμεία, φουσκώνουν τα χρέη. 3 στις 10 επιχειρήσεις έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ 4 στις 10 προχώρησαν σε ανατιμήσεις. Σε ασφικτικό κλειό βρίσκονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με την έλλειψη ρευστότητας, το αυξημένο λειτουργικό κόστος και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές να περιορίζουν τις αντοχές τους και να ψαλιδίζουν τις προσδοκίες για το επόμενο διάστημα. Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις, 48%, δηλώνουν ότι η ρευστότητά τους μειώθηκε περαιτέρω το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ μόλις το 16,4% κατέγραψε βελτίωση. Την ίδια ώρα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές κινούνται ανωδικά. Περισσότερες από 3 στις 10 επιχειρήσεις, 30,9% ποσοστό, είχαν μία ή περισσότερες καθυστερημένες ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά το πρώτο μισό του έτους, ενώ το 13,3% βαρύνεται με 3 ή περισσότερες. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τις εύθραστες οικονομικές ισορροπίες με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπο ένα σημαντικό τμήμα της μικρής επιχειρηματικότητας. Τα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ για το οικονομικό κλίμα, και η οποία καταγράφει υποχώρηση του σχετικού δείκτης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος, διαμορφώθηκε στις 56,5 μονάδες από 59,2 που ήταν μονάδες το προηγούμενο διάστημα.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
2: Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Πάμε.
4: Θα πάμε στα γνωστά.
5: Θα πάμε στο δικό μας.
4: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
5: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
4: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
5: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
4: Εκεί θα πάμε.
5: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
4: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
5: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
7: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες.
8: υπηρεσίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
11: 2000 FM.
12: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
13: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
14: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
15: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
16: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
15: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
16: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
15: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
16: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
15: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
16: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
15: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
16: Γευστική περιπλάνηση.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
17: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια.

0: πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
5: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο! Πουκάμισο! Φέρτο! Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
6: Τι περιμένεις! Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
5: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
6: Πάρτο!
7: Tell me why tonight I feel like dreaming.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
9: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: πως πεθαίνει.
1: Συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Είχαμε χθες την ανακοίνωση από την πλευρά του βουλευτή του νομού σχετικά με την... με κάποιες αλλαγές στις αποφάσεις που υπήρχαν από το Υπουργείο Παιδείας για υποβαθμίσεις. Έτσι λοιπόν, μέσω της ανάρτησης του βουλευτή του νομού, του καθηγητή κυρίου Στεφανάδη, ανακοινώνονται ακριβώς ποια θα είναι, ποιες είναι οι σχολικές μονάδες που τελικά παραμένουν, για να σας τις διαβάσω ακριβώς, να μην κάνω κάποιο λάθος. Λοιπόν, πάμε.

0: Σχετικά λοιπόν με τον νηπιαγωγείο Πυθαγορείου, το Δημοτικό Σχολείο Κακαρίου και το Δημοτικό Σχολείο Παγόνδα, μετά από συνεννόηση και με τη Διευθύντρια Περιφερειακής Εκπαίδευσης, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, την κυρία Στρατάκη, επικοινώνησα, λέει ο βουλευτής, με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, τον κύριο Παπαδομαρκάκη, και η τελική απόφαση είναι η ακόλουθη. Το νηπιαγωγείο Πυθαγορείου για τους 22 μαθητές θα λειτουργήσει με δύο τμήματα. Παραμένει δηλαδή διθέσιο. Το Δημοτικό Σχολείο Κακαρίου έχει 35 μαθητές. Έπρεπε να είναι τριθέσιο και είναι τετραθέσιο, κάτι που δεν δικαιολογείται. Ωστόσο, παραμένει τετραθέσιο. Το Δημοτικό Σχολείο Παγόνδα έχει 44 μαθητές. Κανονικά, βάσει νόμου, θα έπρεπε να είναι τριθέσιο. Παρά όλα αυτά, θα παραμείνει τετραθέσιο και όχι πενταθέσιο. Οι αποφάσεις αυτές θεωρώ ότι ικανοποιούν τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων. Βέβαια, ήταν άμεση αντίδραση από την πλευρά του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου για θέματα παιδείας, του κυρίου Γιάννη Αρχοντούλη, το οποίο αναφέρει ότι το Δημοτικό Σχολείο Παγόνδα έγινε πενταθέσιο και έχει 48 μαθητές και όχι 45. Το Δημοτικό Κακαρίου διεκδικούμε να γίνει πενταθέσιο, γιατί μόνο για φέτος ο μαθητικός πληθυσμός έχει μείωση, και το νηπιαγωγείο Μυτιλινιών, συγγνώμη, των 24 νηπίων στα 36 τετραγωνικά απαιτούμε να χωριστεί σε δύο τμήματα, όπως και του Πυθαγορείου. Χαιρόμαστε για το Δημοτικό Σχολείο Κοντακεϊκών και τον Υπηαγωγείο Πυθαγορείου που έγιναν αυτά που έπρεπε, αλλά ζητούμε τα αυτονόητα για όλα τα σχολεία. Να θυμίσουμε επίσης ότι υπάρχει λειτουργική υποβάθμιση και στα δημοτικά σχολεία, στα δημοτικά Παλαιοκάστρο και Κουμέικον, καθώς και στο τρίτο νηπιαγωγείο Καρλοβάσου. Στο νησί της Άμμου υπάρχει νησιωτικότητα, σεισμός, απαξίωση που δεν τη δεχόμαστε. Αφήστε τους νόμους που δεν λαμβάνουν τις ιδιαίτερες κοινωνικές και κτηριακές συνθήκες στην άκρη και στηρίξτε τα σχολεία μας στο σύνολο. Αυτά. Συγγνώμη από τον εντεταλμένο σύμβουλο σε θέματα παιδείας. Έχουμε και μία πρόταση λοιπόν τώρα, μιας και λέγαμε νωρίτερα για την Καστανιά, που ήδη έχει χαρακτηριστεί ως μαρτυρικό χωριό και τόπος μαρτυρίου. Υπάρχει από τον κύριο Μιχάλη Αγγελόπουλο, τον πρόεδρο Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μία πρόταση δράσης, δηλαδή δρόμος μνήμης και ειρήνης στην Καστανιά. Για να μην τα διαβάσω εγώ όλα, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Μιχάλη Αγγελόπουλο για να μας πει ακριβώς ποια είναι αυτή η πρόταση, η οποία χωρίζεται σε πέντε στόχους δράσης και μπορεί να υιοθετηθεί και να έχουμε κάποιες συγκεκριμένες εκδηλώσεις και δράσεις εκείνη τη μέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγελόπουλε.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Χρόνια πολλά.
1: Καλή συνέχεια του καλοκαιριού.
0: Εμένουμε καλοκαιρινά. Δεν μας πρωί, τίποτα.
1: Και με ωραία συναυλία από το βράδυ και με κουμαραδέους να γίνονται εκδηλώσεις. Γενικώς η Σάμος φέτος περνάει ένα εξαιρετικά θετικό καλοκαίρι από ό,τι λένε τα στοιχεία.
0: Ναι, και δεν ξέρουμε πού να πάμε. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τα είπατε καλά, κύριε Τρυπόδη. Η Καστανιά προσπαθούσε 83 χρόνια να κηρυχθεί μαρτυρικό χωριό. Δεν τα είχε καταφέρει, ούτε εμείς τα είχαμε καταφέρει στη δική μου θητεία, για τους λόγους δυσκολιών. Εν πάση περιπτώσει, έγινε κατορθωτό από τη σημερινή Δημοτική Αρχή και με υποστήριξη από το Υπουργείο Αστηρικών και από τον Γενικό Γραμματέα Αυτοδιοίκησης του κ. Σάβα Χιονίδη, ο οποίος ήταν επικεφαλής της Επιτροπής για τα Μαρτυρικά Χωριά, που είχε διατελέσει και δήμαρχος Κατερίνης και βουλευτής Πιερίας, αλλά και με τη συνέργεια και ημών του ΙΤΑ και με την πρωτοβουλία του Δήμου Δυτικής Σάμμου, που σε όλο το διάστημα έδωσε όλα τα απαραίτητα στοιχεία στους επιστήμονες. Γιατί ξέρετε, πρέπει ένας από τους όρους και ατυπώδη είναι να έχει πληγεί, φανταδοθεί, καταστραφεί, εξαποδρεστεί ένα ποσοστό επί του πληθυσμού. Το οποίο δεν είναι τόσο απλό, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να γίνουν όλα τα χωριά μαρτυρικά που έχουν υποστεί τη βαναυσότητα και την φρικαλαιότητα από την άμεση κατοχή. Αυτό έγινε κατά αυτό λοιπόν και ανακηρύχθηκε επισήμως τώρα σε δύο δόξεις λαμπρών. Μου ανέθεσε ο Δήμαρχος Δυτικής Άμμου και ο Παθεοφάνος να προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε λίγο και να φτιάξουμε διάφορα από το όπως έχετε την πόρτα μπροστά σας, αυτός ο δρόμος Μνήμης και Ειρήνης για Στανιά, θα συνδέει ουσιαστικά τη Σάμμο με τους άλλους μαρτυρικούς τόπους της Ευρώπης, όπως είναι στο πρώτο επίπεδο το Ραντούσι Γκράουντ και το Μαρτλαμπότο της Ιταλίας, και ένα χωριό και ένα δήμο στην Τσεχία, ο οποίος υπέστη πολύ μεγάλη επαναψότητα, εκτελέστηκαν πάνω από 500 άνθρωποι. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν ο στόχος της δράσης είναι η διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής μνήμης, η ενίσχυση της τοπικής κοινότητας, η προώθηση του αθλητισμού και του υγιεινού τρόπου ζωής, τουριστική ανάπτυξη, συνεργασία και συνέργειες, προώθηση ειρήνης και συμφιλίωσης. Αυτή είναι η γενική τίτλη, όπως έχετε μπροστά σας, κάτω από τους οποίους κουμπώνουν οι διάφορες δράσεις. Η πρώτη διαδρομή είναι η μνήμη μαρτυρικών σημείων, που θα ήταν, που θα μπορούσε να ονομαστεί ο δρόμος αυτός των 10 χιλιόμετρων, ή δρόμος ηρωισμού, ηρωικός δρόμος. Και επίσης, όπως όλοι οι μεγάλες διαδρομές προβλέπουν, ένας δρόμος μνήμης για όλους, περίπου 6 χιλιόμετρα, που ο πόρτος θα περιλαμβάνει και το σημείο της εκτέλεσης. Την Κυριακή θα γίνει τελετή μνήμης. Και βεβαίως όλα αυτά, ξέρετε, μπορούν να ενταχθούν σε πολιτισμικές δράσεις, ομιλίες, εκθέσεις φωτογραφίας, προβολή ντοκιμαντέρ, επισκέψεις, ιστορικά μνημεία, mm-hmm. που ενισχύουν τον εκπαιδευτικό και τιμητικό χαρακτήρα της δράσης και βεβαίως να εξασφαλίσουν αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις με ευρωπαϊκές συνέργειες. Ήδη το Υπουργείο Εσωτερικών κοιτάζει με πολύ θετικό βλέμμα και με αναγνώριση της θυσίας την πρόταση αυτή. Αυτό, όπως σας είπα, περιλαμβάνει συνεργασία με 5 διαφορετικούς τόπους στην Ευρώπη, Ολλανδία, Σερβία, Ιταλία, Τσεχία και Γαλλία, και ουσιαστικά δημιουργεί ένα brand, να το πω, μια ονομασία προέλευσης, δηλαδή πώς η ιστορική μνήμη στην Ευρώπη συνδέεται σε όλους τους τόπους από τα μαύρα και σκοτεινά χρόνια της κατοχής. Οπότε αυτό είναι που μπορώ να σας πω.
0: Μια πολύ, πολύ καλή πρόταση που μένει τώρα να την υιοθετήσουν. Ο Δήμος σίγουρα είναι αυτός, εξάλλου σας το ανέθεσε, που είναι θετικός, και από εκεί και πέρα είπατε το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν εμπλέκεται καθόλου Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Το Υπουργείο Πολιτισμού θα ακολουθήσει, γιατί πρέπει πρώτα να αναχειριχθεί μαρτυρικό χωριό και μετά βεβαίως υπό την έγκριση του Υπουργού της Σήμανσης και Ασμένδωνη, mm-hmm. να ενταχθούν και σε αυτό το αντικείμενο πεδίο δράσης πολιτισμού. Εξάλλου οι δηλώσεις που θα γίνουν τώρα το Σαββατοκύριακο στην Καστανιά, mm-hmm. ουσιαστικά αποτελούν ένα προήμιο αυτών που των πραγμάτων θα ακολουθήσουν. Όπως θυμάστε, αυτό περιοριζόταν στην τελετή της Κυριακής, δοξολογία, κατάθεση στεφάνων και μια ομιλία επί τόπου. Βλέπουμε ότι ο καθηγητής ιστορικής και πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο κ. Βαθέας, θα είναι ο ομιλητής mm-hmm. το απόγευμα του Σαββάτου, ο κ. Μανώλης Γιαννούτσος, και χαιρετισμούς θα απευθύνουν αρκετοί, ούτως ώστε αυτό να κλείσει το διήμερο, το οποίο θα, μάλιστα σε αυτή την το πλαίσιο ομιλιών, περιλαμβάνει πέρα από το Δήμαρχο τη Μεσοπρεπή Θεοφάνους, τον καθηγητή τον πασίγνωστο και χίλιο ακουσμένο Μανώλη Βαρβούνη, και τον ειδικό σύμβουλο του Περιφέρειας Κρήτης σε θέματα ιστορίας και μνήμης θυμάτων λοκαυτωμάτων, κύριο Νικόλο Μπιμπάκης. Και η βραδιά θα κλείσει, αγαπητή μου Βιολέτα, κυρία Τρυπόδη, με μουσική εκδήλωση με τον Παναγιώτη Μάργαρη και τη Χαριτίνη Πανοπούρ. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο του νέου τρόπου μετά την ανακήρυξη του χωριού, ρωτασμού υπό την αυστηρή έννοια της τελετής μνήμης και του μήνυμα μνήμης, που θα περιλαμβάνει και χαιρετισμούς από 2-3 από άλλους μαρτυρικούς τόπους της Ευρώπης στο διήμερο που αρχίζει αύριο.
0: Μάλιστα. Είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική εκδήλωση σε ένα μαρτυρικό χωριό που επιτέλους πήρε τη θέση που του αξίζει στο κατάλογο των μαρτυρικών χωριών. 44 ήταν οι εκτελεστέντες, βέβαια, έτσι να πούμε λίγο για την ιστορία. Στο σύνολο 27 κάτοικοι της Καστανιάς.
1: Και μάλιστα, αγαπητοί και ευρώτε, επιτρέψτε μου να σας πω και ότι το έγκλημα των τότε Ιταλών ήταν τόσο μεγάλο.

0: υπήρχε μεγάλη απόσταση σε μετά τον πόλεμο και συμφιλίωση εποχή που θα μπορούσε να, με κάποιο τρόπο να εφαντεύσουν οι σχέσεις του τόπου με την Ιταλία στο επίπεδο αυτό. Ο συγχωρημένος πατέρας μου, ο πατέρας μου, ο Άγγιος Αγγελόπουλος, ο οποίος ήταν αξιωματικός, ο στρατηγός του Διευθυντία, του είχε ρωτηθεί τότε, πριν γνωρίσει τη μητέρα μου, την Αλμπερτία Καπέτη, να έρθει στη Σάμο και να διευκολύνει τον οδικό χάρτη επιστροφής υπαρχόντων καταλήπων κτλ. Προς τους Ιταλούς. Mm-hmm. Ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και εδώ γνώρισε τη μητέρα μου στο βαθύ. Οπότε γεια σας. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Ιστορία. Και τώρα μου δόθηκε ευκαιρία πραγματικά, γιατί η θητεία μου δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει αυτή την αποστολή. Ήταν μια μεγάλη δικαίωση για τον Δημοκρατήσά μου και για τον Σύμμαρχο και για όλους που έχουν την εβδομάδα έργου που ασχολήθηκε επί Μακρόν με την εξέλιξη αυτή και βεβαίως και με τον πρόεδρο, που ξέρω να το πω, του Εθνικού Συνδέσμου Μαντρικών Χωριών, τον Δήμαρχο Καλαβρίτων Παπαδόπουλο. Γιατί στην Επιτροπή Κρίσης, πέρα από τους επιστήμονες και τους ειδικούς, μετέχουν και ο Δήμαρχος Καλαβρίδων ως επικεφαλής του Συνδέσμου και ο Δήμαρχος Ανογίων στο Γράφειο Κεφαλογιάννης με την άλλη σφαγή που έγινε εκεί.
1: Τώρα, δεν ξέρω αν θέλετε, και εγώ έχω πολύ λίγα λεπτά μέχρι το τέλος της εκπομπής, να κάνετε ένα σχόλιο σχετικά με τις υπογραφές των συμβάσεων που έγιναν εχθές για τον βιολογικό. Επειδή ήσασταν ο δήμαρχος που λειτουργήσε ουσιαστικά, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, για λίγο, τον βιολογικό, ξεκινήσατε τέλος πάντων να στέλνετε λήματα, με τα γνωστά επακόλουθα τέλος πάντων. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, γιατί διαβάσαμε αρκετά.
0: Βεβαίως, κοιτάξτε, είναι και ευχαριστώ που θέλετε το ερώτημα, γιατί είναι μια σημαντική εξέλιξη, πολύ σημαντική υπό την έννοια της... του χρονολογικού πλαισίου υλοποίησης της ολοκλήρωσης μιας παρέμβασης που ταλανίζει τον τόπο. Εγώ μόλις ανέλαβα τα καθήκοντά μου, το 1ο Σεπτεμβρίου του 2014, είχα πάρει μια εντολή από το Ταμείο Συνοχής και από την τότε κυβέρνηση να κοιτάξω να λειτουργήσει πάση της ευλογικός, πέρα από το αυτονόητο καθήκον μου ως δήμαρχος, μόλις προχωρήθηκε, γιατί ήξερα το θέμα. Και μάλιστα θυμάστε με τι δυσκολίες αντιμετωπίσαμε. Φτάσαμε σε και μάξιμου να λειτουργεί αυτό 4-5 μέρες και μετά να διακόπτει 13.000, 17, 15, 14, δεν πάει σε τόση. Το γεγονός ότι προβλέπεται παρέμβαση σε δύο επίπεδα, στα λίμματα, στο Κότσικα και στο καταθλιπτικό ογό, με κονδύλια τα οποία επαρκούν και δεν έχουν και θέμα εδώ αυτή τη στιγμή, όπως διαφαίνεται, να έχουμε καθυστερήσεις μείζονες, εννοώ δηλαδή να βγει έξω το χρονοδιάγραμμα όπως είχε βγει από τότε συνολικός τρόπος αντιμετώπισης του βιολογικού καθαρισμού, νομίζω ότι έχουν μπει βάσεις για να προχωρήσει το έργο αυτό. Εμείς τότε, θυμάστε, και είχαμε και αντιδράσεις διάφορες, είχαμε δεχθεί την πρόταση για τη δημιουργία ενός απομονωτήρα μιας κάρτας επιβιολογικού, είχαν βρεθεί για 700.000, σε πάση περιπτώσει η επόμενη δημοτική αρχή μετά από μένα, που ήταν δύο δήμα δηλαδή, του Δήμου Αναρωτησάμου, προχώρησε σε άλλη επιλογή, δεν έχω την υποχρέωση ούτε το καθήκον, το δικαίωμα να σχολιάσω τώρα αυτή τη στιγμή, από το γεγονός. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο που μερίδιο επιμερίζεται επιτυχία σε όλη την πολιτική αγκαλιά και ιδίως σημερινή που έφτασε στην υπογραφή της συμβάσης. Τι πρέπει να προσέξουμε, αγαπητή κυρία Τρυπόδη, για να προλάβω το τελευταίο λεπτό της συζήτησής μας. Η εταιρεία ανάδοχος Μεσόγειος, που είναι πολύ αξιόλογη εταιρεία, θυμάμαι καλά, έχει πολλά έργα. Σε κάποια σημεία στην Ελλάδα υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες του χρόνου έναρξης εργασιών. Σας το λέω κωδικοποιημένα. Αυτό λοιπόν θέλει μια σχετική πίεση, ούτως ώστε τα έργα να αρχίσουν.
1: Είναι αυτό, η εταιρεία που έχει αναλάβει τον Κότσικα, το εργοστάσιο επεξεργασίας. Γιατί είναι το πιο σημαντικό.
0: Σε άλλα σημεία στην Ελλάδα πάει πάρα πολύ γρήγορα, σε άλλα σημεία... Θα το ψάξετε, θα το βρείτε, μπορείτε εύκολα, καθυστερεί και δύο χρόνια και 1,5 χρόνο. Εκεί λοιπόν θέλει μια επισταμένη πίεση με την καλή του έννοια για τη μοναδικότητα του έργου αυτού και για την όλη προστασία της νησιωτικότητας, την οποία τόσο πολύ επικαλούμαστε τον τελευταίο καιρό.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Θα έρθετε στην αυλή αύριο?
1: Θα είμαι στην Καστανιά, βέβαια.
0: Ωραία, τέλεια. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Αγγελόπουλο, τον πρώην δήμαρχο του ενιαίου Δήμου Σάμου και πρόεδρο Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που κάνει μια πολύ εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη πρόταση δράσης με 5 στόχους και άλλες δράσεις παράλληλες, αγώνες δρόμου κλπ. Για εκείνη την ημέρα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε και ένα αίτημα για την έγκριση ολιγομελών τμήματων του ΕΠΑΛ Σάμου. Θα προσπαθήσω να το έχουμε τη Δευτέρα, να το συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα να υπενθυμίσουμε ότι αύριο, βέβαια, θα σας τα πει και ο Ιπποκράτης στη συνέχεια, ο Χατζημανόλης, στην εκπομπή. Μην ξεχάσουμε τις νύχτες στο Άλσος 2026 τους Κουμαραδέους, 10 η ώρα το βράδυ απόψε, η DJ Λευκή, και αύριο επίσης με Στρατή Μύρωνα. Σήμερα έχει Σεριάνη στην Πανσέλινο από τον Εμπορικό Σύλλογο του Καρλοβάσου, που λέει χωρίς αυτοκίνητα, μηχανές μόνο εμείς και η Πανσέλινος και ο ρυθμός της πόλης. Μία έτσι πολύ όμορφη πρωτοβουλία. Σάββατο 29, σήμερα τελετή λήξη 9 η ώρα στο Νόρμο Μαραθοκάμπου. Σάμους 29 Αυγούστου, κεντρική πλατεία στο Βαθύ, μετά τις 8.30 γιορτές κρασιού η λήξη και η ωραία συναυλία με τη Σοφία Μανουσάκη. Και Σάββατο 29 του μήνα, πάρκινγκ πυρασφάλειας Μυτιλινιών, έχει την ορχήστρα των Γιαμαίων και τον Γιαννουκά. Και Κυριακή 30 του μήνα, μην ξεχάσουμε, το μέγα αρχιερατικό πανηγυρικό Εσπερινό στην Βλαμαρή, στην Αγία Ζώνη. Έχει αγρυπνία 10 με 1 πάντα την Κυριακή, και μετά τη Δευτέρα έχουμε το πρωί το πανηγυρικό όρθρο και 5.30 ώρα είναι πανηγυρικός Εσπερινός, αλλά στη συνέχεια γίνεται η λιτάνευση της θαυματουργικής εικόνας σε όλη τη Βλαμαρή της Αγίας Ζώνης. Την Κυριακή του Αγίου Αλεξάνδρου, χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο και την Αλεξάνδρα που γιορτάζουν, και σε όλους βέβαια. Σάμο Σίνεμα Φέστιβαλ σήμερα, από σήμερα μέχρι 30 Αυγούστου, μετά τις 8.30 το βράδυ, στο Πλατανάκι, στο Beach Bar που βρίσκεται στην Γκέρβελη. Πιστεύω να μην έχω ξεχάσει κάτι. Για το οτιδήποτε θα σας ενημερώσει, όπως είπαμε, και ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης μέχρι τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Ραντεβού τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 10, μετά από που έχει επιλέξει ο καθένας να πάει, εδώ να μοιραστούμε τις εντυπώσεις μας. Γεια σας, καλό Σαββατοκυριακό.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6,
3: πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Πάμε.
5: Θα πάμε στα γνωστά.
6: Θα πάμε στο δικό μας.
5: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
6: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
5: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
6: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
5: Εκεί θα πάμε.
6: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
5: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
6: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
11: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
13: 2000 FM.
14: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
15: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
14: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
15: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
14: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
15: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
14: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
15: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
14: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
15: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
14: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
15: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
19: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
20: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
21: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
20: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
21: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
20: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
21: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
20: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
21: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
20: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
21: Γευστική περιπλάνηση.
22: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
0: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
23: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
2: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
23: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
2: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
23: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
2: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
23: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
2: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
23: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
2: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
24: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
25: 2000 FM.
26: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Παρασκευή 28 Αυγούστου, τελευταία μέρα της εργάσιμης εβδομάδας και στο τέλος του μήνα. Και όπως λέμε, πάει και αυτός ο μήνας, πάει και αυτή η εβδομάδα. Περνάνε γρήγορα οι μέρες τελικά. Και πόσο γρήγορα έτσι φτάνουμε και στο τέλος του καλοκαιριού, πραγματικά ούτε που το καταλάβαμε το φετινό καλοκαίρι. Εδώ λοιπόν και σήμερα μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι, χαλαρά και ενημερωτικά με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας, με αυτά τα οποία μας απασχολούν και με αυτά τα οποία μας ζητάτε κι εσείς να αναδείξουμε. Που συμβαίνουν εδώ στον τόπο μας. 22 30 80 80 89 6 78, δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας και στο 2000fm.samos@gmail.com και εκεί μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Ένα καλό μεσημέρι από άκρη σ' άκρη στα νησιά μας, από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε και φυσικά και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr. Στα πέρατα του κόσμου και πραγματικά λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα και χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί βλέπουμε ότι ενδιαφέρεστε για αυτό το νησί παρόλο που ζείτε εκτός αυτού του νησιού. Θα ασχοληθούμε σήμερα λίγο με τα θέματα κυρίως του πολιτισμού. Μιας και πλησιάζει Σαββατοκύριακο, έχουμε πολλές εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, έχουμε και τις γιορτές κρασιού εδώ στην πόλη της Σάμου. Έχουμε αρκετά λοιπόν να πούμε. Θα ξεκινήσουμε όμως με ένα αρκετά σημαντικό και ιστορικό θέμα. Είχαμε αναφερθεί χθες εδώ μιλώντας με τον συνάδελφο τον Μιχάλη τον Σβαρνιά για την Καστανιά, διότι υπάρχουν γεγονότα στην ιστορία ενός τόπου, όπως είναι η Σάμος, που δεν είναι απλώς ημερομηνίες, είναι μνήμες που περνούν από γενιά σε γενιά και όσο περνούν τα χρόνια η ευθύνη μας είναι να μην επιτρέψουμε να ξεχαστούν. Η Καστανιά λοιπόν είναι ένας τέτοιος τόπος και αυτό το Σαββατοκυριακό η Σάμος επιστρέφει σε μία από τις πιο δύσκολες σελίδες της ιστορίας της. Συμπληρώνονται 83 χρόνια από τα γεγονότα του Αυγούστου του 1943 και από το έγκλημα που διαπράχθηκε από τις Ιταλικές δυνάμεις κατοχής στη μαρτυρική Καστανιά. Οι φετινές εκδηλώσεις λοιπόν μνήμης πραγματοποιούνται αυτό το Σαββατοκυριακό 29 και 30 Αυγούστου με τη συμμετοχή του Δήμου Δυτικής Σάμου, της κοινότητας Καστανιάς και των Γενικών Αρχείων του Κράτους εδώ του Παραρτήματος Σάμου. Και έχει μια ιδιαίτερη σημασία ότι η φετινή προσπάθεια δεν περιορίζεται μόνο σε μια τυπική τελετή. Υπάρχει ιστορική προσέγγιση, υπάρχει το αρχαιακό υλικό, υπάρχουν οι μαρτυρίες και κυρίως υπάρχει όλη αυτή η προσπάθεια να έρθουν οι νεότερες γενιές σε επαφή με αυτή την ιστορία. Γιατί τελικά αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα έτσι κάθε επετείου, πιστεύουμε να μην το ξεχνάμε, να μην ξεχνάμε τις επετείους και η νέα γενιά να τα συνεχίζει όλα αυτά. Να μην πηγαίνουμε δηλαδή απλώς σε ένα μνημείο να καταθέτουμε ένα στεφάνι και να επιστρέφουμε στην καθημερινότητά μας. Να ξέρουμε ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, τι συνέβη εκεί, γιατί συνέβη και γιατί βέβαια και τι σημαίνει μάλλον σήμερα για εμάς η διατήρηση αυτής της μνήμης. Θέλω να πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε την πρώην προϊσταμένη των Γενικών Αρχείων του Κράτους και φιλολόγο, την κυρία Αγγέλα Χατζημιχάλη, να συζητήσουμε μαζί της για αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο εκεί στην Καστανιά. Και πραγματικά είναι συγκινητικό όταν βλέπεις παιδιά να αντιμετωπίζουν την τοπική ιστορία σαν κάτι μακρινό, αλλά να μην την αντιμετωπίζουν μάλλον σαν κάτι μακρινό, αλλά να την κάνουν τραγούδι, μουσική και έκφραση. Και το λέμε αυτό γιατί θα αναφερθούμε και σε αυτό. Έχει βοηθήσει και σε αυτό η κυρία Χατζημιχάλη, στο να γίνει έτσι ένα τραγούδι, μία έκφραση, μία μουσική έκφραση θα λέγαμε για αυτή την εκδήλωση. Την έχουμε λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Χατζημιχάλη.
1: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε? Μια χαρά τα βλέπω. Μας τα είπατε.
0: Μια χαρά τα είπαμε λοιπόν, έτσι. Ωραία.
1: Δεν έχω και πολλά να πω εγώ.
0: Α, εντάξει, όχι, εντάξει. Θα μας πείτε.
1: Τα είπατε όλα, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: συμφωνούμε απολύτως.
0: Θα ήθελα πριν μιλήσουμε για τις φετινές εκδηλώσεις να γυρίσουμε λίγο πίσω στον Αύγουστο του 43. Να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη στην Καστανιά και ποιο είναι το ιστορικό έτσι πλαίσιο, θα λέγαμε, μέσα στο οποίο πρέπει να τοποθετήσουμε αυτά τα γεγονότα.
1: Ναι. Καταρχήν αυτό που είπατε πριν, ότι φέτος υπάρχει κάτι διαφορετικό από τις προηγούμενες χρονιές. Mm-hmm. Γίνεται μια εκδήλωση ιστορική, με θέμα την ιστορία των όλων όσα έχουν συμβεί. Mm-hmm. Και δηλαδή εκτός από τα βιώματα που έχουμε υπόψη μας όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία έχουν καταγραφεί και μαρτυρίες πάρα πολλές που έχουν καταγραφεί, τώρα πλέον έχουμε περάσει, εδώ και αρκετό καιρό δηλαδή, έχουμε περάσει ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή όλα αυτά τα βιώματα και οι μαρτυρίες να μπορέσουμε να τα εντάξουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Το γενικότερο πλαίσιο που συνέβησαν όλα αυτά εδώ στην Καστανιά είναι η περίοδος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Αν δεν εντάξουμε αυτό όλο το έγκλημα που συντελέστηκε εκείνα τα χρόνια στη γενικότερη κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα και στον κόσμο ολόκληρο, δύσκολα μπορούμε να καταλάβουμε και τι συνέβη εδώ. Η ιστορία της Καστανιάς είναι η ιστορία των ανθρώπων, των κατακτημένων κατά την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι κατακτητές ήταν συγκεκριμένοι. Σε εμάς εδώ ήταν οι Ιταλοί. Το 1941 η Ελλάδα κατελήφθη από τους... Όχι η Ελλάδα, η Σάμος κατελήφθη από τους Ιταλούς. Οι Ιταλοί ήταν επικυρίαρχοι. Δεν έγινε μόνο αυτό το έγκλημα. Αυτό ήταν η αποκορύφωση του έγκληματος. Και αυτά που θα ακούσουν οι άνθρωποι που θα έρθουν αύριο, που θα μας τιμήσουν να έρθουν στην ημερίδα, θα δουν ότι συνέβη ένα έγκλημα από το 1941 μέχρι και το 1943. Δεν μιλάω για την επόμενη περίοδο που ήταν η γερμανική κατοχή, επίσης άγρια περίοδος. Στην περίοδο λοιπόν την πρώτη της ιταλικής κατοχής, το 1941-1942, έγινε ένας πολύ μεγάλος λοιμός εδώ. Οι Σαμνιώτες υπέστησαν την αγριότητα της πείνας. Αυτό το έχει μελετήσει ο συνάδελφος, ο ιστορικός, ο Δημήτρης Θρασιβούλου, ο οποίος θα έχει αύριο μια εξαιρετική ιστορική μελέτη πάνω στο θέμα της πείνας.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι πέθαναν στη διάρκεια της κατοχής και πολλοί, και ακόμα και σήμερα υπάρχει αυτή η μνήμη αποτυπωμένη στους ανθρώπους ότι μην πετάτε φαγητό γιατί άλλοι άνθρωποι πεινάνε.
0: Κύριε Χατζημιχάλη, να ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Γιατί είχε επιλεγεί, εντός εισαγωγικών η λέξη επιλεγεί, το συγκεκριμένο χωριό, συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή Καστανιά, Κοσμαδέη, ναι. να γίνει αυτό το έγκλημα.
1: Ναι, δεν επιλέγει η Καστανιά, επιλέγει ο Κέρκης.
0: Ο Κέρκης.
1: Εδώ στη Σάμο έχουμε πάρα πολύ ισχυρό Αντάρτικο.
0: Λόγω των Αντάρτων.
1: Από το 1941, στο τέλος του 1941 μέχρι το 1942, απέναντι σε αυτό το φοβερό λοιμό που επέβαλαν οι κατακτητές, οι Σαμνιώτες αντέδρασαν. Αντέδρασαν στην αρχή μεμονωμένα, αλλά μετά συντεταγμένα. Όλοι οι Σαμνιώτες που μπορούσαν να πάρουν όπλα ανέβηκαν στο βουνό και έκαναν ανταρτικές κινήσεις εναντίον των επικρίων.
0: Άρα λόγω του Αντάρτικου δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ας πούμε.
1: Λοιπόν, και φυσικά και πολλοί άλλοι και ο Μητροπολίτης και υπήρχαν
0: σίγουρα,
1: πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάει στον πόλεμο πριν οι παλιοί στρατιώτες του Αλβανικού πολέμου επέστρεψαν στη Σάμο και δεν το ανέχθηκαν όλο αυτό το πράγμα. Ο κόσμος πέθαινε και πεινούσε. Ανέβηκε λοιπόν στο βουνό για να μπορέσει να συντηρήσει, να μπορέσει να βοηθήσει τον πληθυσμό να ζήσει. Έγιναν δύο μεγάλες εκαθροιστικές επιχειρήσεις εναντίον των ανταρτών. Η πρώτη έγινε τον προηγούμενο χρόνο, το 1942, προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τους αντάρτες οι Ιταλοί στον Καρβούνι, στο βουνό Άμπελος. Και η δεύτερη εκαθροιστική επιχείρηση και πιο άγρια γίνεται λίγες μέρες πριν φύγουν εντελώς, είχε ήδη συνθηκολογήσει η Ιταλία για να σκεφτείτε. Είχε ήδη συνθηκολογήσει η Ιταλία. Γίνεται δηλαδή μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας αυτό το πράγμα. Ήταν μια καθαρά εκδικητική επιχείρηση εκ μέρους των μελανοχιτώνων, φασιστών δηλαδή, φασιστικού τάγματος που είχε έρθει από τη Ρόδο. Έκαναν μια μεγάλη εκαθαριστική επιχείρηση και προσπάθησαν να βρουν αντάρτες. Φυσικά οι αντάρτες δεν είναι εύκολο πράγμα να τους αντιμετωπίσεις. Και στράφηκαν εναντίον του πληθυσμού. Εναντίον συνολικά του πληθυσμού. Όχι των ανθρώπων που βοηθούσαν τους αντάρτες.
0: Ναι, γιατί
1: ό,τι βρίσκαν μπροστά τους, το σκότωναν. Ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, το έκαιγαν. Ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, το κατέστρεφαν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό αυτής της φοβερής ενέργειας που έκαναν η Ιταλία εκείνη την εποχή.
0: Και στεκόμαστε και σε κάτι το οποίο το συζητούσαμε χθες με τον συνάδελφο τον Μιχάλη Τοσβαρνιά εδώ στην εκπομπή, ότι ακόμα οι μνήμες παραμένουν ζωντανές και
1: πάρα
0: στους νέους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στις ηλικίες ακόμα των 30-40 ετών, ας πούμε, που ήταν, τα είχαν ζήσει οι γιαγιάδες και οι παππούδες και οι προπαππούδες ενδεχομένως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μένουν ακόμα ζωντανές αυτές οι μνήμες. Δηλαδή είναι ο τάδε της οικογένειας που είχε σκοτωθεί.
1: Που έχουν νεκρό εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Επίσης στην ημερίδα, αυτά λοιπόν, αυτά τα βιώματα και οι μνήμες είναι, ότι είναι το περιεχόμενο της δικής μου, της δικής μου εισήγησης αύριο. Πώς γίνεται η ιστορία μετά όμως? Δηλαδή, εντάξει, έχουμε τις αφηγήσεις, έχουμε τις μαρτυρίες που είναι πάρα πολύ δυνατές, μαρτυρίες και αφηγήσεις. Εξαιτίας αυτών διασώθηκε το έγκλημα, γιατί δεν είχε καταγραφεί. Επίσημα δεν είχε καταγραφεί.
0: Μάλιστα.
1: Στην διάρκεια της προσωρινής κυβέρνησης, ο Ειρηναίος, ο Μητροπολίτης, διέταξε τον πρώην διευθυντή του ταχυδρομείου, τον Δημήτρη Τριανταφύλλο, ο οποίος ανέβηκε πάνω και έκανε καταγραφή του εγκλήματος. Mm-hmm. Γιατί οι Ιταλοί δεν το δηλώνανε αυτό. Κανένα έγκλημα δεν δηλώνεται ποτέ και πουθενά. Και εξαιτίας αυτών των μαρτυριών και εξαιτίας αυτής της έκθεσης του Τριανταφύλλου, όλη αυτή η ιστορία διασώθηκε και ερχόμαστε στο σημείο σήμερα να πούμε πώς αυτό το βίωμα και η μαρτυρία είναι, αποτελούν τεκμήρια, αποδείξεις δηλαδή, για όλα αυτά που έγιναν σε αυτόν τον τόπο. Και πώς μπορούμε όλα αυτά που έγιναν σε αυτόν τον τόπο να τα συνδέσουμε με το σήμερα. Γιατί σήμερα εμείς πρέπει να τα ξέρουμε αυτά? Γιατί εμείς σήμερα σώνει και καλά να μαθαίνουμε? Δεν είναι ένα γεγονός κενό περιεχομένου. Είναι γιατί συμβαίνουν και σήμερα στον κόσμο, αλλού όμως, όχι σε εμάς. Τα ίδια χαρακτηριστικά έχουν όλα αυτά. Πρέπει να αναγνωρίζουμε τη γενοκτονία, πρέπει να αναγνωρίζουμε το έγκλημα των ολοκληρωτικών καθεστώτων. Γιατί μπορεί να συμβεί αύριο ξανά. Και δεν πρέπει.
0: Η Καστανιά έχει χαρακτηριστεί τώρα πλέον μαρτυρικό χωριό. Αυτό τι σημαίνει για την ιστορική μνήμη της Σάμου?
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο επίτευγμα και έχουν δουλέψει πάρα πολλοί άνθρωποι για να γίνει αυτό και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Βγαίνει η δική μας μικρή ιστορία στον κόσμο. Όπως ξέρουμε το Δίστομο, όπως ξέρουμε τα Καλάβρητα, όπως ξέρουμε το Auschwitz, τώρα ξέρουμε και για την Καστανιά. Αυτό είναι το μεγάλο επίτευγμα.
0: Εγώ κρατώ, κυρία Χατζημιχάλη, και από αυτό το οποίο λέτε κι εσείς, ότι υπάρχει κίνδυνος όσο απομακρυνόμαστε χρονικά από αυτά τα γεγονότα, η μνήμη να γίνει μια τυπική επαιτειακή αναφορά.
1: Τίποτα, να γίνει τίποτα. Και ενώ που κάμισο αδιανό, που λέει και ο Σεφέρης. Τίποτα δηλαδή, να μην σημαίνει τίποτα για μας.
0: Πάντως είδαμε ότι σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται γενικότερα για την Καστανιά, όπως λέμε να το πούμε έτσι πολύ σύντομα, είναι σημαντικό ότι μπαίνουν και παιδιά και είναι οι άνθρωποι μέσα σε αυτή τη διαδικασία.
1: Πολύ καλά κάνετε και το τονίζετε, γιατί να σας πω, το ξέρετε μάλλον, γιατί έχει βγει αρκετά στα μέσα.
0: Για το μουσικό σχολείο.
1: Πέρυσι έγινε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα στο μουσικό σχολείο. Με είχαν καλέσει εκεί για να τους πω για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Συχνά οι άνθρωποι του αρχείου πηγαίνουν, επισκέπτονται τα σχολεία και τα σημερινά παιδιά που είναι εκεί, ο κ. Γιαννούτσος και η κυρία Φεσφή, κάνουν πολλά και ωραία μαθήματα τοπικής ιστορίας σε μαθητές και κάνουν προγράμματα και ο κ. Λάνδρος επίσης παλιότερα. Κάνουν μαθήματα τοπικής ιστορίας. Έτσι λοιπόν με είχαν καλέσει και εμένα πέρσι στο μουσικό σχολείο. Από εκεί προέκυψε η επίσκεψη στο χωριό. Τα παιδιά δουλέψανε όλο τον καιρό με τις καθηγητές τους. Η κυρία Νικολαίδου με είχε καλέσει εμένα και την ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό. Και προέκυψε όλο αυτό το πρόγραμμα που κάναν τα παιδιά όταν πήγαμε εκεί στον τόπο του μαρτυρίου. Γιατί κάναμε μια επίσκεψη εκεί, όλο το σχολείο. Και εκεί πρωτοακούσαμε αυτό το τραγούδι που κάναν τα δύο κορίτσια. Και εκεί διαβάσαμε και εργασίες που είχαν κάνει τα παιδιά. Κάναν ολόκληρο θεατρικό δρόμενο εκεί. Και είχαν καλέσει και εμάς και την κυρία Έλσα Χίου και εμένα και κάποιους άλλους. Εμείς πάθαμε, δεν το περιμέναμε δηλαδή ότι τα παιδιά θα ζήσουν όλο αυτό το πράγμα έτσι όπως το έζησαν. Ήταν εξαιρετικά εντυπωσιακό. Μάλιστα. Και επίσης, το ξέρετε, αυτά τα παιδιά, αυτό το πρόγραμμα Το μετέφερα στην Κρακοβία. Συμμετείχα σε ένα πρόγραμμα για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με άλλα σχολεία και πήγαν στο Auschwitz και τραγούδησαν αυτό το τραγούδι.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι... ομολογώ δεν το γνώριζα εγώ, το συγκεκριμένο που μας είπατε. Μάλιστα.
1: Δεν είναι καλό να λέμε ότι τα παιδιά δεν μαθαίνουν ιστορία. Μαθαίνουν ιστορία. Το κλίμα γύρω είναι αρνητικό να μην μαθαίνουμε ιστορία. Αλλιώς οι δάσκαλοι και οι... ό,τι μπορούν κάνουν για να μάθουν κάποια παιδιά. Αυτά που μπορούν να μάθουν.
0: Μάλιστα. Τώρα να πούμε αύριο στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Καστανιάς στις 7 η ώρα το απόγευμα με είσοδο ελεύθερη. Εκεί λοιπόν θα...
1: Επίσης έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας και ο Νίκος Βαφέας, ο οποίος είναι καθηγητής τώρα στο Ρέθυμνο. Είναι και κοσμήτωρας νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος θα μιλήσει γενικά για την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στη Σάμο. Είναι πολύ ενδιαφέροντα επίσης και τα τεκμήρια που έχουμε, μια μικρή έκθεση στο Δημοτικό Σχολείο. Με την ευθύνη του Ιστορικού Αρχείου.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, κυρία Χατζημιχάλη, θα ήθελα έτσι να μου πείτε ποιο είναι το μήνυμα που δεν πρέπει να χαθεί και από αυτή την εκδήλωση και γενικότερα, ας πούμε, μετά από αυτές τις...
1: Να διαβάζουμε λίγο και να μην θεωρούμε ότι αυτά που λέγανε οι παλιοί είναι παραμύθια. Ήταν αλήθεια. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Να προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τι έγινε και γιατί έγινε.
0: Αυτό. Να δούμε γιατί έγινε. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζημιχάλη. Θα τα πούμε αύριο εκεί.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Καλό μεσημέρι. Αυτό λοιπόν, να μην χαθεί αυτό το οποίο... οι μνήμες, ας πούμε, να μην χαθούν. Και πραγματικά, εγώ στέκομαι σε αυτό το οποίο συζητήσαμε χθες με τον Μιχάλη Τσουβαρνιά και το είπαμε τώρα και με την κυρία Χατζημιχάλη, ότι οι μνήμες ακόμη σε εκείνες τις περιοχές και κυρίως στην Καστανιά παραμένουν ακόμα ζωντανές και στις νέες γενιές. Δηλαδή στις ηλικίες τώρα των 30-40 ετών που είχαν ζήσει οι παππούδες και οι γιαγιάδες αυτό το έγκλημα που έγινε σε εκείνη την περιοχή, γενικότερα στον Κέρκη, γιατί δεν είχαμε και στην Καστανιά, είχαμε και στον Πλάτανο, στους Κοσμαδέους, Μαραθώκαμπο, γενικότερα σε όλες τις περιοχές εκεί. Του Κέρκη. Δεν πρέπει να χαθεί αυτό και βλέπουμε ότι οι μνήμες ακόμα παραμένουν ζωντανές. Και είναι πραγματικά συγκινητικό όταν βλέπουμε παιδιά να μην αντιμετωπίζουν, όπως είπαμε, την τοπική ιστορία σαν κάτι μακρινό, αλλά να την κάνουν τραγούδι, μουσική, έκφραση. Και είναι ίσως, πιστεύω, το πιο ουσιαστικό. Αυτός είναι ένας από τους πιο ουσιαστικούς, μάλλον, τρόπους για να κρατήσουμε ζωντανή την συγκεκριμένη έτσι μνήμη, τις μνήμες μας, όχι μόνο μέσα από τα βιβλία και τα αρχεία, αλλά και μέσα από τους ίδιους ανθρώπους που θα κληθούν, όπως είπαμε, αύριο να τη μεταφέρουν στις επόμενες γενιές. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμου, την κυρία Μαρία Πανουράκη, να αναφερθούμε λίγο για τις εκδηλώσεις των επόμενων ημερών. Έχουμε και γιορτές κρασιού στην πόλη της Σάμου με την Σοφία Μανουσάκη. Θα τα πούμε σε λίγο λοιπόν. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
6: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
7: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145,

0: καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
2: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
2: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
2: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
2: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
2: Γευστική περιπλάνηση.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
1: 2000 FM.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Επιστροφή από τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Εδώ για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας και από την μνήμη και την ιστορία στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Πάμε τώρα λίγο στον πολιτισμό, στις εκδηλώσεις και σε μία από τις διοργανώσεις που κάθε καλοκαίρι έχουν τη δική τους ξεχωριστή θέση στο πολιτιστικό ημερολόγιο της Σάμου. Οι γιορτές κρασιού λοιπόν του Δήμου Ανατολικής Σάμου βρίσκονται στην τελική τους ευθεία και το Σάββατο 29 Αυγούστου πέφτει η αυλαία στην πόλη της Σάμου και με την Σοφία Μανουσάκη, και έχουμε βέβαια και πάρα πολλές άλλες έτσι εκδηλώσεις. Είχαν ξεκινήσει από τον Ιούλιο λοιπόν οι γιορτές κρασιού, πέρασαν από διαφορετικές έτσι περιοχές του Δήμου Ανατολικής Σάμου φτάνοντας μέχρι την τελική μεγάλη εκδήλωση στην πόλη της Σάμου, εδώ στην πλατεία Πυθαγόρας, στις 8.30 λοιπόν, με την Σοφία Μανουσάκη. Θα μας τα πει αναλυτικά όμως η αντιδήμαρχος, υπεύθυνη πολιτισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμου, κυρία Μαρία Πανουράκη. Καλό μεσημέρι, κυρία Πανουράκη.
4: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Χατζημανόλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
3: Έτσι λοιπόν, ολοκληρώνονται φέτος οι γιορτές κρασιού με τη μεγάλη συναυλία της Σοφίας Μανουσάκη.
4: Ακριβώς, κύριε Χατζημανόλη, αυτό το ωραίο διπορικό των γιορτών κρασιού που ξεκίνησε 17 Ιουλίου από το Μουσείο Ίνου Τιμή Σένε και αν ξεκινάμε κάθε χρόνο, τελειώνει αύριο, αυλαία, ρίχνουμε αυλαία κάτω στην παραλία με τη μεγάλη συναυλία της Σοφίας Μανουσάκη. Νωρίτερα οι πολιτιστικοί μας σύλλογοι 8.30 ώρα θα χορέψουν από 4 έως 3 χορούς ο καθένας. Είναι 3 συμμετέχουν, ο Φιλοτεχνικός Όμιλος, η Ένωση Μικρασιατών και η Οκυρό Ισαμία. Να πούμε εδώ ότι η Ένωση Μικρασιατών θα κεράσει εδέσματα παραδοσιακά τον κόσμο. Τα έχουν φτιάξει οι κυρίες του συλλόγου, τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Είχαμε ζητήσει και πάλι συλλόγους, αλλά ξέρετε ήταν πολλές υποχρεώσεις των συλλόγων φέτος με τις εκδηλώσεις τους, οπότε ήταν λίγο δύσκολο. Τους ευχαριστούμε όλους πάντως, γιατί σε κάθε χωριό, σε κάθε μέρος που πηγαίναμε, οι πολιτιστικοί συλλογοί ήταν παρόντες, οι τοπικοί άρχοντες ήταν παρόντες, οι πρόεδροι μας βοηθήσανε, οι συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, αντιδήμαρχοι και όλοι δημοτικοί σύμβουλοι βοηθήσανε και φτάνουμε αύριο στη μεγάλη συναυλία που πιστεύουμε ότι θα είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση για να κλείσουμε και τις φετινές γιορτές κρασιού. Η Σοφία Μανουσάκη, ξέρουμε όλοι, είναι μια καταξιωμένη τραγουδίστρια στο χώρο της με πολλές μελλοντικές πλέον εξελίξεις και καλό είναι που καλούμε τον κόσμο να έρθει, να την απολαύσουμε και να κλείσουμε και τις γιορτές κρασιού. Και ουσιαστικά κλείνουμε και τις εκδηλώσεις του φετινού πολιτιστικού καλοκαιριού του Δήμου μας, που πραγματικά ήταν πάρα πολλές εκδηλώσεις και καιρός να βάλουμε κι εμείς λίγο να ξεκουραστούμε για να ξεκινήσουμε με καινούργια όρεξη από μέσα Σεπτεμβρίου για τις εκδηλώσεις του Χριστουγέννων, ναι, και αν θα υπάρξουν και κάποια έξτρα εκδηλώσεις που θα σας ενημερώνουμε κάθε εβδομάδα.
3: Άρα λοιπόν, τώρα που φτάνουμε στο τέλος του Αυγούστου, τελειώνουν ουσιαστικά οι πολιτιστικές δράσεις, κυρία Βανουρακή, έτσι.
4: Του Δήμου μας, ναι, του Δήμου Ανατολικής Άμμου. Είναι η τελευταία αύριο εκδήλωση.
3: Μάλιστα. Οπότε δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε λίγο, γιατί διαβάζω αυτή την ώρα έχουμε και τον κύκλο της Άλκη Ζέη που θα γίνει στο...
4: Αυτό το της Άλκης Ζέη είναι στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
3: Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
4: Είναι αύριο, είναι ένα κτίριο, ο μεγάλος κύκλος είναι την κτίρια εκδήλωση, είναι στις 7.30 ώρα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Σμιτιλινιούς Σάμου. Εκεί είναι αφαιρωμένη στο λογοτεχνικό της έργου και στην παρακαταθήκη της Άλκης Ζέη, που ξέρουμε όλοι ότι η συγγραφέας είναι σαμιώτησα και έχει απευθυνθεί και πολλά διηγήματά της αναφέρουν και τη Σάμο μας. Υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις όπως ο Κυνηγητικός Σύλλογος, έχουν και αυτή την εκδήλωσή τους αύριο το βράδυ στις 8, 9 και 4 θα ξεκινήσουν και αυτοί, ξεκινάνε 8 για τον κόσμο για να μαζευτεί, με την Ορχήστρα των Γιαμαίων. Είναι το τελευταίο και αυτονόν το πανηγύρι που κάνουν και οι περιφάλια.
3: Τα πανηγύρια είχαν την τιμητική τους, είχαν την τιμητική τους φέτος τα πανηγύρια, οφείλουμε
4: να πούμε. Ακριβώς, είχαν πάρα πολύ και
3: πολύ καλά.
4: Νιούς, πραγματικά είχαν την τιμητική τους.
3: Μπράβο, ναι. Ναι.
4: Ναι. Και μετά έχουμε και το, είναι και το φεστιβάλ, το διήμερο στους Κουμαραδέως, που και αυτό είναι πλέον θεσμός. Ξεκινάει σήμερα και αύριο είναι μεγάλη συναυλία με τον Ορέστη, τον Μύρωνα.
3: Το Μύρωνα στρατή, ναι.
4: Ναι, το Μύρωνα, και υπάρχουν, σας λέω, και όπως και το φεστιβάλ του ιδιωτικού αυτού του κυρίου Κώστα Φραγκούλη στο Πλατανάκι της Κέρβελης, που και εκεί παρουσιάζονται κάθε χρόνο ταινίες μικρού μήκους. Αυτή είναι πάρα πολύ ωραία η εκδήλωση. Και γενικά οδεύουμε όλοι προς την λήξη των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων.
3: Να ευχηθώ καλή ξεκούραση και καλή δύναμη.
4: Να είστε καλά, τη χρειαζόμαστε, γιατί... κύριε. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, για να γίνει μία εκδήλωση υπάρχει και ο κόσμος που δουλεύει πίσω και πολλές εργατόρες για να βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα, το οποίο θα δικαιώσει τον κόσμο, γιατί όλοι απευθυνόμαστε στον κόσμο.
3: Και τώρα ετοιμάζεστε για τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων, γιατί εντάξει, για τα ψέματα, παρόλο που έχουμε καλοκαίρι ακόμα, αλλά δεν είναι και μακριά τα Χριστούγεννα.
4: Όχι, δεν είναι. Οπότε, δεν είναι καθόλου μακριά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ο απολογισμός της χρονιάς που πρέπει να κάνουμε.
3: Σίγουρα,
4: ο προγραμματισμός πρέπει να έχει τελειώσει μέχρι των δράσεων του 27, πρέπει να έχει τελειώσει μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου, για να δούμε και εμείς τον προϋπολογισμό και όλα αυτά. Ποιες δράσεις έξτρα θα βάλουμε, γιατί και φέτος μπήκανε εκδηλώσεις τις οποίες άλλες χρονιές δεν γινόταν. Γίνανε έξτρα όλες αυτές. Κάποιοι που δεν μπορούσαμε να τους ικανοποιήσουμε, κάποιους φορείς, θα προσπαθήσουμε με το καινούριο έτος να μπορέσουμε όλους να τους ικανοποιήσουμε και να δούμε και το έργο τους. Γιατί κάθε πολιτιστικός σύλλογος, όπως και κάθε δήμος, με τις εκδηλώσεις που κάνει παρουσιάζει το έργο του.
3: Σίγουρα.
4: Και καλά είναι να φαίνεται, γιατί αυτό είναι ο πολιτισμός. Είναι εξωστρέφεια και κάθε σύλλογο, αλλά και κάθε δήμο.
3: Και να πούμε και συγχαρητήρια, αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συλλόγους που φέτος πραγματικά δώσαν τον καλύτερό τους σε αυτό όλοι οι σύλλογοι, για τα πανηγύρια, για τις εκδηλώσεις, και νεοσύστατοι σύλλογοι και παλιοί.
4: Ακριβώς. Και νεοσύστατοι, πραγματικά υπάρχουν και νεοσύστατοι που
3: δείξανε μεγάλη...
4: και αυτοί, που αφήσανε και αυτοί το αποτύπωμά τους στο μελλοντικό.
3: Έτσι ακριβώς. Έγινε μεγάλη προσπάθεια φέτος. Πραγματικά.
4: Ναι. Και εμείς σαν σύλλογος, ήμασταν σαν δήμος, ήμασταν δίπλα. Τώρα το διάστημα αυτό εγκρίθηκε και οι επιχορηγήσεις τους. Σε λίγες μέρες θα πάρουν και τα χρήματα που ο Δήμος κάθε χρόνο προϋπολογίζει για κάθε σύλλογο. Οπότε ετοιμάζονται και εκείνοι, προγραμματίζουν όπως και εμείς για την επόμενη χρονιά.
3: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Πανουράκη.
4: Να είστε καλά. Πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
3: Καλή
4: και ό,τι καλύτερο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
3: Αυτά λοιπόν από την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Μαρία Πανουράκη. Εμείς να πούμε όμως ότι έχουμε και κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Σάμου με αφορμή τις γιορτές κρασιού. Έχουμε λοιπόν μια προσωρινή εκτροπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης που θα ισχύσει από το Σάββατο 29 Αυγούστου από τις 7.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 τη νύχτα στην παραλιακή οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη από την έξοδο του Παλαιού Λιμένα έως τη συμβολή με τις οδούς Αλεξάνδρου Πασχάλη και Θεμιστοκλή Σοφούλη λόγω, όπως είπαμε, της διεξαγωγής των γιορτών κρασιού. Πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, μας τα είπε και η κυρία Πανουράκη βέβαια, αλλά καλό είναι να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση των εκδηλώσεων των επόμενων δύο ημερών. Να πούμε ότι 28 Αυγούστου στις 10 η ώρα το βράδυ νύχτες στο Άλσος με την DJ set Μίσης Λευκή στους Κουμαραδέους, εκείνη την πολύ όμορφη περιοχή. Έχουμε 28, 29 και 30 Αυγούστου το Σάμος Cinema Festival στην παραλία Πλατανάκη, στην Κέρβελη. Πάμε στη Δυτική Σάμο. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καρλοβάσου κάνει μια πολύ όμορφη έτσι εκδήλωση, θα λέγαμε, ένα σεριάνι στην Πανσέλινο, στους δρόμους του Καρλοβάσου. Τις προηγούμενες ημέρες φιλοξενήσαμε εδώ την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καρλοβάσου, την κυρία Μανολιού, και μας είπε ότι θα είναι μια βραδιά χωρίς αυτοκίνητα, χωρίς μηχανές, μόνο ο κόσμος δηλαδή, η Πανσέλινος και ο ρυθμός της μουσικής. Έτσι λοιπόν να γίνει ένα σεριάνι, όπως το είπε και εκείνη χαρακτηριστικά, στους εμπορικούς πεζόδρομους του Καρλοβάσου. Απλά και μόνο να κυκλοφορήσουμε λίγο στους εμπορικούς πεζόδρομους και στην πόλη της Σάμου και στην πόλη του Καρλοβάσου και γενικά όπου υπάρχουν εμπορικά καταστήματα και μια μικρή έτσι, ένας μικρός περίπατος να γίνει, αυτομάτως έτσι αλλάζει και η ψυχολογία μας και γενικότερα βλέπουμε λίγο κόσμο στους δρόμους, υπάρχει έτσι μια κίνηση. 29 του μηνός Σάββατο είπαμε για την συναυλία της Σοφίας Μανουσάκη στην κεντρική πλατεία Πυθαγόρα στο Βαθύ στις 8.30 το βράδυ στα πλαίσια του Φεστιβάλ Γιορτών Κρασιού με τελευταία ημέρα των Γιορτών Κρασιού αυτή. Στις 29 Αυγούστου επίσης στις 9 η ώρα το βράδυ έχουμε τον Μύρο Αστρατή στους Κουμαραδέους με τις νύχτες στο Άλσος εκεί των Κουμαραδέων με μια μικρή οικονομική ενίσχυση των 5 ευρώ. Δεν ξεχνάμε επίσης, το Σάββατο έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις και πραγματικά δεν ξέρουμε πού θα πρωτοπάμε. Έχουμε τον Μεγάλο Κύκλο της Άλκης, μια εναρκτήρια εκδήλωση του συγκεκριμένου συλλόγου, αφιερωμένος ο σύλλογος αυτός και γενικά η εκδήλωση αυτή αφιερωμένη στο λογοτεχνικό έργο και στην παρακαταθήκη της Άλκης ΖΕΗ. Το Σάββατο λοιπόν 29 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αιγαίου στους Μυτιλινιούς. Κλείνουμε το καλοκαίρι παρέα με την ορχήστρα των Γιαμαίων και του Γιαννουκά στο πάρκινγκ πυρασφάλειας των Μυτιλινιών. Το Σάββατο 29 Αυγούστου επίσης στις 8 η ώρα το βράδυ με μια μικρή ενίσχυση της τάξης των 5 ευρώ. Και πάμε Κυριακή 30 Αυγούστου. Είναι παραμονή της γιορτής της Αγίας Ζώνης. Γιορτάζει λοιπόν το μεγάλο μοναστήρι της Αγίας Ζώνης στη Βλαμαρή. Στις 7 η ώρα λοιπόν το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου θα γίνει μέγας αρχιερατικός πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Ευσεβίου. Το ίδιο βράδυ στις 30 του μηνός από τις 10 μέχρι τη 1 θα γίνει ιερή αγρυπνία και τη Δευτέρα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10.30 πανηγυρικός όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου κύριου Ευσεβίου. Και στις 5.30 το απόγευμα της Δευτέρας 31 Αυγούστου θα γίνει μερθεόρτιος πανηγυρικός εσπερινός, κτητορικά μνημόσυνα και λιτάνευση της θαυματουργού Ιεράς Εικόνος της Θεοτόκου στις κεντρικές οδούς της Βλαμαρής. Να πούμε ότι μικρό τεμάχιο της Αγίας Ζώνης φυλάσσεται στην Ιεραμονή, θα είναι εκεί διαθέσιμο να το προσκυνήσει όποιος το επιθυμεί. Έχουμε όμως και εορτασμός της Αγίας Ζώνης στο εκκλησάκι απέναντι από το κέντρο υγείας στο Καρλόβαση. Την Κυριακή στις 7 η ώρα το απόγευμα μέγας πανηγυρικός εσπερινός και τη Δευτέρα στις 7.30 όρθρος και θεία λειτουργία. Έχουμε γιορτή της Ελιάς την Κυριακή 30 Αυγούστου στην πλατεία του Παγόντα σε μια γιορτή έτσι αφαιρωμένη στο ιερό αυτό δέντρο της Ελιάς. Η γιορτή θα περιλαμβάνει παιδικό εργαστήριο ζωγραφικής, προβολή ντοκιμαντέρ και έκθεση φωτογραφίας, κεράσματα, έκθεση αγροτικών προϊόντων και χειροτεχνημάτων, μπαζάρ χειροποίητων ειδών και παραδοσιακό γλέντι με ζωντανή μουσική και παρουσίαση παραδοσιακών χωρών από τον Σύλλογο Κυριών και Δεσποινίδων Παγόντα η Ομόνια. με τη συμβολή της Δημοτικής Κοινότητας του Παγόντα, Κυριακή λοιπόν 30 Αυγούστου, στην πλατεία του Παγόντα στις 6 το απόγευμα. Αυτά λοιπόν μέχρι και τέλους Αυγούστου, τις τελευταίες αυτές ημέρες του Αυγούστου, και ο Σεπτέμβρης βέβαια συνεχίζουμε και έχει και αρκετές εκδηλώσεις το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν σταματάει εδώ, το καλοκαίρι συνεχίζεται. Και αυτό το αντιλαμβανόμαστε κιόλας και από τη ζέστη που κάνει. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Εμείς λοιπόν να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχηθούμε να περάσετε καλά όπου και αν βρεθείτε, σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που σας προείπαμε. Να ανανώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 12, εδώ στον 2000 FM και τους 99,8. Από τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη που ήταν στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Δημήτρη Ταμβακλή στη ρύθμιση του ήχου και από όλους εμάς, πολλές ευχές για ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Παρασκευής και ένα ακόμη καλύτερο απόγευμα. Να είστε καλά.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φιλάμε.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Όμως έτσι δεν γίνεται.
9: Τι σουκλά είναι αυτή?
8: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
9: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
8: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
10: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Δύο χιλιάδες FM.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
9: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια. Και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλής Οφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλής Οφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλής Οφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Οφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
6: βλέπω.
13: Εργασίες κυπουργής.
14: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας εκοντάν.
13: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
14: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
13: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
15: Αντλίες θερμότητας EcoDan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
16: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
17: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
17: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
20: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
21: Σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
22: Βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδος εδώ.
21: Έχω
22: μετά θα πάνε
21: εξτασιαστεί.
22: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
21: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
22: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
21: Εξαιρετικό.
22: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
21: Τι λέει ρε φίλε.
22: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
23: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
24: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
25: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
24: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
25: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
24: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
25: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
24: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
25: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
24: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
25: Γευστική περιπλάνηση.
26: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
27: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
26: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
0: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
26: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
0: Επίσης, διάθεση λιπαντικών Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
26: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
0: Πανουράκης.
1: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
5: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
6: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
5: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
6: Πάρτο!
8: 2000 FM. 2000 FM. 2000 FM.

0: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
0: Τότε...

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είμαστε εδώ με τον κύριο Κώστα Αρζόγλου, έναν σπουδαίο ηθοποιό. Ακούγαμε το «Και εσύ χτενίζεσαι» από την ομώνυμη παράσταση, η οποία ήταν από τις πρώτες παραστάσεις που κάνατε με την ελεύθερη σκηνή, με το ελεύθερο θέατρο, και έγινε μέσα στη Χούντα. Έτσι δεν είναι?
2: Τελείως.
1: «Και εσύ χτενίζεσαι» μέσα στη Χούντα.
2: Τελείως.
1: Καταρχάς, το ελεύθερο θέατρο δημιουργήθηκε το 70. Μέσα στη Χούντα, απόλυτα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Για πείτε μου λίγο, για θυμηθείτε λίγο εκείνη την περίοδο. Τώρα μιλάμε για μια σκληρή περίοδο και ας πούμε λογοκρισίας και τα λοιπά. Πώς υπήρχε, γιατί έχει βγει και ένα βιβλίο πολύ ενδιαφέρον, το Big Bang του Καλύβα, ναι, Εσχάτος, ναι, το οποίο αναλύει ακριβώς αυτό, ότι μέσα στη Χούντα και παρά τη λογοκρισία υπήρξαν καταπληκτικά πράγματα στην τέχνη.
2: Ναι.
1: Ένα από αυτά είναι και το ελεύθερο θέατρο.
2: Ναι, ναι.
1: Για διηγηθείτε μου λίγο αυτή την εποχή.
2: Τι να πρώτο... κανείς. Δηλαδή ήταν ένας ολόκληρος τρόπος ζωής ουσιαστικά, και τρόπος σκέψης και τρόπος συμπεριφοράς,
1: ναι.
2: Και μην ξεχνάμε ότι εγώ και άλλοι και η Βόνη, η Μαλτέζου, και είχαμε συλληφθεί. Βγαίνοντας λοιπόν έγινε το «Και εσύ χτενίζεσαι».
1: Δηλαδή βγαίνετε από τη φυλακή και κάνετε το «Και εσύ χτενίζεσαι», που είναι μια επιθεώρηση, ναι, απόλυτα.
2: Την έχουμε αρχίσει για λίγο,
1: ναι,
2: πριν.
1: Ναι.
2: Ναι. Ναι. Τι κάνουμε εκεί? Επειδή πρέπει να περάσει το... να περάσει από τη λογοκρισία.
1: Ναι.
2: Τι κάνουμε, δηλαδή κάτι κείμενα του Μουρσελά, του Γιάννη Λογό, κλπ. Τα ρίχνουμε ακριβώς για να τα κόψουν. Για να περάσουν κάτι
1: για
2: άλλο.
1: Για να περάσουν τα υπόλοιπα.
2: Κλπ.
1: Κατάλαβα.
2: Είναι μια... ένα ελεύθερο θέατρο το οποίο στο σαλόνι, στο σαλόνι του προγράμματος ας πούμε, ναι, έχει δύο λίστες. Η μία λίστα είναι ποιοι συμμετέχουν,
1: ναι,
2: και η άλλη λίστα είναι τα ονόματα, οι τίτλοι των νούμερων,
1: ναι,
2: που παίζουν,
1: ναι.
2: Κανείς ποτέ δεν λέει ποιος παίζει αυτό το νούμερο. Συμμετέχουν αυτοί.
1: Ναι. Αυτό γιατί γίνεται?
2: Το ότι δεν θέλαμε να... να σημειωθεί το ποιος παίζει
1: τι, ώστε να μην κινδυνεύει αυτό,
2: ναι,
1: που παίζει.
2: Έτσι κι αλλιώς είμαστε άγνωστοι.
1: Ναι, ναι, σωστά.
2: Σαν πρόσωπα.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Γίνατε όλοι από εκείνη την εποχή, γίνατε όλοι γνωστοί.
2: Όλοι,
1: όλοι. Όλοι, όλοι σχεδόν.
2: Περάσανε 116 άνθρωποι.
1: Α, 116 όλοι. Άνθρωποι πέρασαν το ελεύθερο θέατρο.
2: Και γίνανε γνωστοί
1: 10-20. Ναι, ναι. Εντάξει, γίνανε βέβαια,
2: ναι,
1: πολύ γνωστοί και πολύ αγαπημένοι στη συνέχεια,
2: ναι,
1: και σε πολλούς διαφορετικούς χώρους, από την πρόζα και τα λοιπά, μέχρι πάντα την κωμωδία και την επιθεώρηση. Σκηνοθέτες, έβγαλε το ελεύθερο θέατρο. Σπουδαίους, δηλαδή, έβγαλε, ναι, τον Πασούλη, τον Λαζόπουλο, την Παναγιωτοπούλου, την Αδαμάκη, ναι, την Παπακοσταντίνου.
2: Είναι ελεύθερη σκηνή.
1: Ελεύθερη σκηνή μετά, αλλά εντάξει, είναι κοινό το ξεκίνημα.
2: Ναι. Ναι. Το ξεκίνημα, ναι,
1: ναι, ναι.
2: Η ελεύθερη σκηνή είναι ένα από παιδί.
1: Είναι...
2: Εγώ έκανα το αεκίνητο,
1: ναι,
2: φεύγοντας,
1: ναι,
2: το μόνο κινητό θέατρο που υπάρχει.
1: Ναι.
2: Είχε από το Πίτερ Μπρουκ πάρα πολύ ωραία υποδοχή για αυτό το θέατρο το αεκίνητο. Δηλαδή, ξέρετε τι, έχει ακουστεί πάρα πολύ η εμπορικότητα του ελευθέρου θεάτρου,
1: ναι,
2: και εμπορικότητα και τις ελεύθερες σκηνές μετά,
1: ναι,
2: δεν είναι αυτή η ουσία.
1: Μάλιστα.
2: Η ουσία δεν είναι αυτή. Δηλαδή αν το μεδούλι ας πούμε, αν το ψάξουμε, δεν είναι αυτό.
1: Κατάλαβα τι λέτε.
2: Είναι ένας τρόπος ζωής ουσιαστικά και τρόπος σκέψης.
1: Καταλαβαίνω. Δεν μου λέτε, εσείς πού σπουδάσατε θέατρο?
2: Στο Εθνικό.
1: Στο Εθνικό. Υπήρχαν οι δύο σχολές τότε, οι πιο ας πούμε γνωστές, το Εθνικό και ο Κουν.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Τι διαφορές είχαν αυτές οι σχολές στον τρόπο που ένας ηθοποιός εκπαιδευόταν και τελικά που ένας ηθοποιός έφερε τον εαυτό του μετά?
2: Τι διαφορές είχε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με τη Σοβιετική Ένωση?
1: Αυτές τις διαφορές. Εσείς είσαστε οι Ηνωμένες Πολιτείες όμως στο Εθνικό.
2: Τεράστια.
1: Και η Σοβιετική Ένωση ήταν.
2: Σπούδασα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
2: Αλλά ήμουνα εγκάρδιος θαυμαστής του θεάτρου τέχνης.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί έχω μάθει θέατρο. Εκεί με πήγαινε ο μπαμπάς μου.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί το σκάγαμε με τον Νίκο Σιλοδήμο, που ήταν ο καλύτερος όλων μας, και πηγαίναμε το σκάγα, λέγαμε, πονάει το στομάχι μου ας πούμε όταν είχαμε ξεφαστιά, γιατί έκανε φώτα ο Κουν.
1: Ναι.
2: Και πηγαίναμε εκεί.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν τολμάγαμε την άλλη μέρα να το πούμε.
1: Στο Εθνικό, ότι πήγαμε στον Κουν.
2: Στο Εθνικό.
1: Ναι.
2: Ότι είμαστε στον Κουν.
1: Η αλήθεια είναι ότι η καριέρα σας, εσάς και το στυλ σας μετά, σε μπλέκει. Δηλαδή, αναρωτιέσαι αν έχει βγει από τον Κουν αυτός ή από το Εθνικό. Πιο πολύ προς τον Κουν πάει μετά η καριέρα σας. Βέβαια,
2: ναι.
1: Βέβαια, επειδή εσείς βγήκατε και στην τηλεόραση σχετικά νωρίς, ο Κουν είχε κάποια τέτοια προβλήματα. Δεν τους άφηνε τους ηθοποιούς του.
2: Όχι. Και καλά έκανε.
1: Και καλά έκανε, λέτε.
2: Για την δομή που είχε εκείνος μέσα στο θέατρο, νομίζω ότι καλά έκανε.
1: Ποια είναι η γνώμη σας για την τηλεόραση, για πείτε μου. Εσείς γίνατε γνωστός και από την τηλεόραση, αναμφισβήτητα.
2: Εγώ την αγαπάω.
1: Την αγαπάτε.
2: Την τηλεόραση. Και την αγαπάω πράγματι, και δηλαδή όταν παίζω με κάποιο ηθοποιό που είναι παιδευμένος μέσα από τον Κουν, είναι η πιο μεγάλη μου χαρά, γιατί ατακάρουμε πάρα πολύ ωραία, έχουμε timing πάρα πολύ ωραίο, τα μάτια μας λένε διάφορα πράγματα, συνεννοούμαστε. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό.
1: Μάλιστα. Άρα είσαστε γενικά θετικός με την τηλεόραση και με τη συμμετοχή των ηθοποιών,
2: ναι,
1: στα σύριαλ,
2: ναι,
1: και τα λοιπά. Η τηλεόραση και το θέατρο σήμερα σε σχέση με την τηλεόραση και το θέατρο παλιότερα, μπορείτε να μου κάνετε μία σύγκριση και να μου πείτε αν θεωρείτε, όπως λένε κάποιοι, ότι τα πράγματα πάνε προς το χειρότερο, ή όπως λένε κάποιοι άλλοι, ότι οι σημερινοί ηθοποιοί, ας πούμε ο Γιάννης Ομπέζος μου έλεγε εδώ σε μία κουβέντα που είχαμε, ότι είναι τελείως άδικο αυτό που λέγεται σε βάρος των νέων ηθοποιών, και ότι οι νέοι ηθοποιοί είναι καλύτεροι από τους παλιούς, γιατί έχουν φοβερά καλύτερη εκπαίδευση, ευρύτερη, πολύ πιο. Πώς να το πω, πολύ περισσότερα ταλέντα τα οποία εκπαιδεύουν για να αναπτυχθούν.
2: Προσπαθώ να βρω κάτι στο οποίο να διαφωνώ. Δεν υπάρχει. Πράγματι είναι καλύτερη, πράγματι είναι πιο πεπαιδευμένη. Εκεί που έχω κάποια αμφιβολία, όχι αντίρρηση, αμφιβολία, είναι ότι για μας το θέατρο είναι ένας τρόπος να βλέπεις τα πράγματα.
1: Για εσάς τους παλιούς, λέτε.
2: Για εμάς τους παλιούς. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο τα παιδιά όλα αυτά τα πράγματα που ξέρουν, απίστευτα πράγματα ξέρουν και απίστευτα έχουν εκπαιδευτεί. Θα σας πω μετά, έκανα ένα musical και τα ξέρω πολύ. Όχι ένα απ' όλα. Και κατά πόσο μεταφράζονται σε μία στάση ζωής. Αυτό είναι που μου
1: λείπει. Αυτό μπορείτε να μου το εξηγήσετε λίγο περισσότερο? Όταν λέτε ότι η σχέση μας με το θέατρο εμάς των παλιότερων,
2: ναι,
1: είναι μια στάση ζωής,
2: ναι,
1: θέλω λίγο να μου το εξηγήσετε πώς το εννοείτε ακριβώς. Θέλω δηλαδή να μου το εξηγήσετε κάπως με ένα παράδειγμα για να το καταλάβω ακριβώς τι εννοείτε, αν και υποψιάζομαι τι εννοείτε, αλλά θέλω να το εξηγήσουμε στους ακροατές μας.
2: Όλοι λένε, και εγώ όταν είχα μια δραματική σχολή, όλοι λένε όχι να παριστάνεις όσο καλά και να το να είσαι. Λοιπόν, για μένα το να είσαι είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Δηλαδή, πολύ απλά τι σημαίνει, ότι αν καταφέρεις να είσαι, κάτι,
1: ναι,
2: σημαίνει ότι έχεις αγγίξει μια φετούλα του εαυτού σου που δεν την ήξερες.
1: Μάλιστα. Ναι.
2: Έχω την εντύπωση ότι αυτές οι πάρα πολύ ευρείες γνώσεις που έχουν τα παιδιά για το σώμα τους, για την ενέργειά τους, για το timing τους κλπ, δεν μεταφράζονται σε αυτή την ανάγκη να μπει κανείς σε μια φετούλα του εαυτού του.
1: Τώρα το κατάλαβα απόλυτα. Εσείς σαν άνθρωπος μέσα από το θέατρο πόσο αλλάξατε? Δηλαδή ήσασταν άλλος το 70, το 80 και είσαστε άλλος σήμερα, ναι, και έχει παίξει ρόλο το θέατρο σε αυτό?
2: Ναι, ναι.
1: Με ποιο τρόπο?
2: Καταρχήν μου άρεσε ο εαυτός μου και όσο πιο πολύ άρεσα στους άλλους, τόσο πιο πολύ άρεσα στον εαυτό μου. Με αποτέλεσμα να νιώθω και να παίζω και να ντύνομαι αυτό που πιστεύαν οι άλλοι για μένα. Να έχω αυτή την εικόνα σιγά σιγά. Από την Butterfly και ύστερα θέλω να είμαι όσο πιο πολύ να
1: είσαστε αυθεντικός, εικόνα, αυτό που είσαστε εσείς εικόνα, στην πραγματικότητα,
2: ναι. Αυθεντικό είναι και το άλλο,
1: ναι.
2: Αλήθεια,
1: ναι.
2: Είναι, ναι. Δηλαδή είναι πραγματική η χαρά όταν βλέπει κανείς το περίπτερο με τα εξώφυλλα και με τα τέτοια. Αυθεντικό είναι, αληθινό είναι. Δεν είναι αυτό που ψαχουλεύει κανείς μέσα στον εαυτό του.
1: Ναι, δεν είναι βαθύ. Δεν είναι βαθύ, μέσα
2: και,
1: την έννοια.
2: Και πιστεύω από την άλλη μεριά ότι τα κείμενα, είτε για ο Νίλ πρόκειται, είτε για πολύ μοντέρνος, είτε για Μπέκετ, είτε για Σκαρίμπα, μια και τον αναφέρει, ό,τι και να κάνει κανεί, αρχίζει να ζωντανεύει το κείμενο, να μην κείται πια, να είναι έτσι, να ζωντανεύει την ώρα που του βρίσκεις μια λεπτομεριούλα.
3: 2000 FM. Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
3: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
5: Απ' τη ζωή μου εισαπών, λοιπόν.
3: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.

0: Κώστας Αρζόγλου εδώ, ένας πολύ αγαπημένος ηθοποιός, ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει το θέατρο έτσι με πάθος. Γενικώς έχει υπηρετήσει την τέχνη του, να το πω έτσι, με πάθος. Γιατί θέλω να φύγουμε λίγο από το χώρο της τέχνης σας και να πάμε λίγο στη δημόσια σφαίρα. Ήσασταν ένας άνθρωπος που νομίζω ότι πάντα είχατε μια έτσι, πολιτική, πώς να πω, ενασχόληση. Δηλαδή δεν ήσασταν ένας άνθρωπος που αδιαφορεί για τα δημόσια πράγματα. Έτσι δεν είναι. Άλλωστε είναι χαρακτηριστικό της γενιάς σας και της δικής μου γενιάς. Τώρα οι νέοι πολλές φορές δεν παίζουν σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή δείχνουν να αδιαφορούν, ενώ βαθιά μέσα τους μπορεί να μην αδιαφορούν καθόλου, απλώς να είναι απογοητευμένοι. Πείτε μου με τα χρόνια αν αισθάνεστε ότι δικαιώθηκε κάτι από αυτά που φανταζόσασταν όταν συμμετείχατε με έναν τρόπο στα πολιτικά πράγματα.
1: Κοιτάξτε, κάποια στιγμή προ butterfly πάλι.
0: Ναι, είναι προ και μετά butterfly.
1: Ναι. Κάποια στιγμή.
0: Άρα για να το χρονολογήσω ξανά για όσους δεν μας έχουν ακούσει από την αρχή, είναι πριν και μετά το 81. Κατά σύμπτωση το 81 που είναι η butterfly, είναι και η αλλαγή.
1: Είναι και η αλλαγή. Απλώς θέλω να πω ότι πριν καλυπτόμουν από διάφορα ιδεολογήματα και ήταν ένα ρούχο που το φόραγα και ήμουν ικανοποιημένος. Τώρα μετά την butterfly και όσο περνάνε τα χρόνια είμαι όλο και πιο ασκεπής.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή από τότε, μέχρι το 81, όταν μου λέτε ιδεολογήματα, βασικά ήσασταν αριστερός, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αριστερός.
1: Ναι.
0: Μετά το 81 γίνατε πιο σχετικιστής, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Για να συνεννοηθούμε, να είμαι σίγουρος ότι το έχω καταλάβει.
1: Ναι.
0: Αυτό σας έκανε πιο σοφό ή τελικά ήσασταν πιο εντάξει με την κοινωνία όταν είχατε κάτι να πιστεύετε και μετά το χάσατε αυτό?
1: Ας πούμε για παράδειγμα κάτι που ήταν ομαδικό, κοινωνικό ή αυτό και που έπρεπε να γίνει.
0: Ναι.
1: Ήμουνα υπέρ του.
0: Ναι, ναι.
1: Καταρχήν. Τώρα μετά είμαι υπέρ μιας οποιασδήποτε σχέσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο. Mm. Όχι από άνθρωπο, το άτομο προς την κοινωνία.
0: Μάλιστα. Άρα έχετε γίνει λίγο, χωρίς να γίνετε ατομιστής με την κακή έννοια του ατομισμού, πιστεύετε περισσότερο στις διαπροσωπικές σχέσεις παρά στις σχέσεις που χτίζονται μέσα από κινήματα ή από τέτοια πράγματα.
1: Βέβαια. Και, βέβαια. Και όχι μόνο τις διαδικές σχέσεις με ένα, με τον άνθρωπό σου ή οτιδήποτε, αλλά και με άλλα πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, η παράσταση που ετοιμάζουμε τώρα είναι μια αγκαλιά. Τυχαίνει να είναι μια αγκαλιά. Δεν είναι ένας θείασος που απαριθμεί αυτόν και αυτόν και αυτόν.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν είναι ένας θείασος.
0: Άρα συνυπάρχεται, λέτε, ηθοποιοί και όλος ο θείασος τέλος πάντων
1: και
0: σε ένα πράγμα το οποίο είναι συλλογικό με έναν τρόπο και όχι ατομικό. Ναι.
1: Εγώ σπάνια βρίσκω, μου συμβαίνει σπάνια αυτό, το ότι δεν βλέπω την ώρα πότε να πάω.
0: Αλήθεια,
1: ναι.
0: Θα μιλήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια, γιατί θα πούμε αναλυτικά τι κάνετε, γιατί κάνετε κάτι πολύ ενδιαφέρον τώρα. Ένα μυθιστόρημα του Τσβάιχ το μετατρέπεται σε θεατρική παράσταση, που είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον, και θα δούμε μετά και ποιος είναι ο Τσβάιχ και γιατί μπορεί να είναι πολύ επίκαιρο σήμερα ο Τσβάιχ με όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που έγραφε για τους πολέμους ουσιαστικά, για τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και για την κρίση της εποχής εκείνης, που έχει πολλά κοινά στοιχεία με την εποχή σήμερα. Αλλά θέλω πρώτα να σας ρωτήσω το εξής. Σήμερα ιδεολογικά τι είστε? Είστε αριστερός, είστε κεντρός, δεν είστε τίποτα?
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Και αυτό το τίποτα σας ικανοποιεί?
1: Το φέρω βαρέως το ότι δεν είμαι τίποτα. Και διάφοροι άνθρωποι, νομίζω οι διάφορες πλευρές, ας πούμε, ευθύνονται για το ότι δεν είμαι τίποτα. Η μόνη μου παρηγοριά είναι το ότι δεν είμαι μόνος.
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο.
1: Είμαι μόνος και δεν είμαι μόνος, γιατί είναι πάρα πολύς κόσμος έτσι.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κύριε Αρζόγλου, όντας τίποτα, όπως λέτε, πολιτικά, εσείς φαντάζομαι ότι είστε από αυτούς τους ανθρώπους που πάνε στην κάλπη. Παρότι,
1: βέβαια, ναι, θα πάω στην κάλπη.
0: Για πείτε το λίγο αυτό, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πολλοί άνθρωποι που νιώθουν ότι δεν είναι τίποτα και δεν τους εκφράζει κανείς, θεωρούν ότι αυτό σημαίνει ότι δεν θα πάνε και στην κάλπη. Θέλω λίγο την άποψή σας αυτό.
1: Όχι, αυτό δεν με αφορά καθόλου. Το να μην πάει κανείς στην κάλπη, το θεωρώ πρέπει να πάει.
0: Άρα τι επιλέγετε εκεί, το μη χειρόν βέλτιστον?
1: Πού να ήξερα, πού να ξέρω.
0: Όχι, δεν λέω τι συγκεκριμένα, αλλά λέω η λογική σας εκείνη την ώρα στην κάλπη, όταν δεν σας εκφράζει ακριβώς τίποτα και κανείς, τι είναι, το μη χειρόν βέλτιστον θα ψηφίσω, ας πούμε? Το λιγότερο κακό.
1: Ναι. Απλώς είμαι προαποφασισμένος ότι δεν πρόκειται να ψηφίσω το ιδανικό μου.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Δεν είναι το ιδανικό μου, το ξέρω, από πριν.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά πρέπει να πάω.
0: Οι Έλληνες στην κάλπη υπερψηφίζουμε ή καταψηφίζουμε συνήθως, τι νομίζετε? Ανάλογα την περίσταση,
1: Υπάρχει μια μελέτη, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο.
0: Βεβαίως έχουμε.
1: Υπάρχει μια μελέτη για το, σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Από διάφορους σπουδαίους, τέλος πάντων, μελετητές αυτού του χώρου. Πώς είναι οι στατιστικές, ναι, που μιλάει η Δημοκρατία αυτό, το ΣΥΡΙΖΑ τόσο. Και,
0: ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια άλλη μελέτη η οποία λέει ό,τι και να ψηφίζεις, από την άκρα αριστερά στην άκρα δεξιά, κατά πόσο ψηφίζεις σύμφωνα με την ιδεολογία σου ή σύμφωνα με το συμφέρον σου.
0: Και τι βγάζει η μελέτη αυτή, ότι ψηφίζεις πώς?
1: Όλες οι χώρες της Ευρώπης είναι γύρω στο 20-25% ιδεολογία, 18, 20, 22, μάλιστα, κλπ.
0: Ελλάδα. Και το υπόλοιπο Ελλάδα?
1: 49
0: βάση ιδεολογίας. Βέβαια μπορεί να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κάνουν, μετατρέπουν σε ιδεολογία το συμφέρον τους.
1: Άλλο αυτό.
0: Είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα.
1: Άλλο αυτό.
0: Ναι.
1: Άλλο αυτό.
0: Αλλά λέμε τι απαντάνε στην έρευνα.
1: Ναι.
0: Εντυπωσιακό.
1: Φοβερό είναι.
0: Πολύ εντυπωσιακό πραγματικά.
1: Σημαίνει ότι έχουν μείνει ανοιχτοί λογαριασμοί.
0: Βέβαια, έχουν μείνει ανοιχτοί λογαριασμοί, έχετε δίκιο. Πότε θα κλείσουν αυτοί οι λογαριασμοί? Βλέπω η Ελλάδα είναι μια χώρα την οποία το διχασμό είναι σαν να τον έχει στο DNA της, έτσι. Και βλέπετε ότι ακόμα και σήμερα που είμαστε, έχουμε πια πίσω μας μια μεταπολίτευση πάρα πολλών χρόνων, σχεδόν μισό αιώνα, συνεχίζει το ίδιο πράγμα. Συνεχίζει ένας διχασμός. Αυτή τη φορά ένας διχασμός ο οποίος χρησιμοποιεί τα νέα μέσα. Δηλαδή κυρίως το διαδίκτυο. Ένα υβριολόγιο του ενός προς τον άλλον. Πολλές φορές ανώνυμα, άλλες φορές και επώνυμα. Πώς το βλέπετε αυτό?
1: Δεν ξέρω. Λυπάμαι και μου θυμίζει συνέχεια το ότι η γενιά μου χάσαμε.
0: Έτσι αισθάνεστε?
1: Χάσαμε.
0: Γιατί?
1: Δηλαδή κάναμε ό,τι κάναμε, κινδυνέψαμε όσο κινδυνέψαμε, φυλακιστήκαμε, κάναμε, ράναμε και χάσαμε στο τέλος.
0: Χάσατε από ηθική σκοπιά ή χάσατε από σκοπιά, ας πούμε, που έχει να κάνει με την ανάπτυξη και τα λοιπά? Δηλαδή πώς την νιώθετε αυτή την ήττα? Την νιώθετε μια ήττα συναισθηματική ή μια ήττα γιατί δεν ζει καλά ο κόσμος σήμερα? Τι από τα δύο? Γιατί ξέρετε, μπορεί να υπάρχει και μία ήττα συναισθηματική, αλλά από την άλλη μεριά να βλέπεις γύρω σου ότι ο κόσμος πήγε καλύτερα και ότι εσύ ήσουν λάθος. Τι από τα δύο, πώς το καταλαβαίνετε αυτό το χάσαμε?
1: Μπορώ να απαντήσω με ένα στίχο.
0: Μάλιστα
1: από τα τραγούδια που αγαπάω πολύ. Πάντα γελαστή και γελασμένη.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε μια και το είπατε.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikr 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ο κύριος Κώστας Αρζόγλου είναι εδώ, ένας σπουδαίος ηθοποιός, ένας άνθρωπος που έχει πραγματικά, νομίζω έτσι, ένα πέρασμα από το θέατρο που θα μείνει αξέχαστο, και αυτό είναι σπουδαίο να το νιώθει κανείς, και ένας άνθρωπος που είναι παρόν στο θέατρο, και αυτό είναι ακόμα πιο ωραίο. Αλλά θέλω, πριν πάμε σε αυτά που κάνετε τώρα, να μου πείτε λίγο, επειδή βάλαμε το τραγούδι του Μητροπάνου, το γνωρίζατε το Μητροπάνου εσείς?
5: Πολύ.
4: Για πείτε μου λίγο.
5: Νομίζω ότι υπήρχε μια μπεσαλίδικη στάση ανάμεσά μας, και είναι από τα λίγα σταθερά πράγματα που με στήριξαν, πώς το λένε, εκεί που έχανα την ιδεολογία μου οτιδήποτε κάτω από τα πόδια μου.
4: Ναι.
5: Ο Δημήτρης ήταν μια σταθερά.

0: Αλήθεια, ε. Ναι. Και ενώ θεωρητικά είσαστε δύο άνθρωποι που δεν μοιάζουν. Είναι κάπως δύο διαφορετικοί κόσμοι, θα έλεγα.
1: Αυτό είναι, ναι, πολύ περίεργο.
0: Ναι.
1: Και εγώ είχα πάει στα πουζούκια, που, ναι, λέμε,
0: ναι,
1: με το, τα πουκάμισα που φοράγεται τα ιδιαίτερα,
0: ναι,
1: και εκείνος είχε έρθει στο δύο θέατρο. Φορές στο θέατρο, ναι. Κάτι που έκανα με τη Μίρκα και που είναι από τις πιο ωραίες παραστάσεις που
0: ποιοι ήταν
1: έχω
0: αυτό,
1: αισθανθεί.
0: Έτσι για να θυμηθούμε λίγο, τι ήταν αυτό που κάνατε.
1: Ήταν ένα έργο που με σκηνοθεσία του Νίκου του Καραγεώργου, χορεύοντας τη σιωπή.
0: Χορεύοντας τη σιωπή.
1: Ναι, στο Βεάκι, με τη Μίρκα.
0: Να σας πω τώρα, πείτε μου λίγο για αυτό που θα κάνετε τώρα με το κείμενο του Τσβάιχ. Έχετε λοιπόν πάρει ένα κείμενο του Τσβάιχ και το έχετε μετατρέψει σε θεατρικό έργο. Ο Τσβάιχ έχει γράψει σπουδαία έργα, έχει γράψει τη σκακιστική νουβέλα, έχει γράψει τον κόσμο του χθες. Είναι ο συγγραφέας ουσιαστικά που μίλησε για την κρίση που μας οδήγησε στους πολέμους. Από τον ένα πόλεμο στον άλλον, έχει περιγράψει με έναν συγκλονιστικό τρόπο την Ευρώπη, η οποία καταραίει μέσα σε αυτό το κομμάτι εκεί των πολέμων από πλευράς ηθικής, τα προβλήματα, το κυνηγητό, τα έχει εξηγήσει με έναν καταπληκτικό τρόπο αυτά.
1: Ναι.
0: Πείτε μου, τι επικαιρότητα καταρχάς βρίσκεται σε αυτό σήμερα?
1: Καταρχήν νομίζω ότι είναι τόσο σπουδαίος και τόσο θαυματουργός ο άνθρωπος, ο δημιουργός, που ακόμα και πρόσωπα, αυτά που έχουν χαρακτήρα και πρόσωπα επιστήμης και πρόσωπο, ουσιαστικά μπορεί να σημαίνουν την Ευρώπη, μπορεί να σημαίνουν τον πόλεμο, μπορεί να σημαίνουν την άνοδο, μπορεί να σημαίνουν την οικονομική ευρωστία, αλλά είναι, για παράδειγμα, ας πούμε, εγώ παίζω έναν άνθρωπο που είναι πρώην πάρα πολύ σπουδαίος, από, ναι, αυτούς τους ανθρώπους που ανοίγουν οι πόρτες μπροστά τους, γιατί είναι οικονομικά εύρωστος, έχει περιουσία, εκτός από ένα ατύχημα στην κόρη του και τα εγκαταλείπει όλα, είναι και αυτός ασκεπής με αυτή την έννοια, προκειμένου για την υγεία της κόρης του. Αυτό είναι που του,
0: ναι,
1: λέει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αναρωτιέμαι, και μέσα στις πρόβες το αναρωτιέμαι, ενώ έχουμε να κάνουμε με ένα ζευγάρι ενός κάποιου υπήλαρχου με την κόρη του,
0: ναι,
1: ενός έρωτα που δεν έγινε ποτέ,
0: ναι,
1: μήπως η ερωτική σχέση, η σχέση εν πάση περιπτώσει η ανθρώπινη, είναι του πατέρα με την,
0: με την κόρη. Μάλιστα. Ένα έργο επομένως πάρα πολύ βαθύ τώρα, και ένα έργο το οποίο αγγίζει την ουσία των πραγμάτων διαχρονικά επίσης. Αυτά τα πράγματα δεν αλλάζουν, είναι υπέρτερα των εποχών, γι' αυτό και μένουν τόσο επίκαιρα πάντα.
1: Ας πούμε η Κερασία η Σαμαρά, που είναι ο εμπνευστής όλης αυτής της διείσδυσης, ας πούμε, έχει μια σκηνή, η σκηνή μας είναι πολύ ελεύθερη, είναι σαν ελεύθερος στίχος στην ποίηση.
0: Α.
1: Έτσι. Δεν είναι αυτό που λέμε ένας μύθος με αρχή, μέση, τέλος. Είναι,
0: ναι,
1: ένα τρέξιμο σε μια ιστορία ολόκληρη, η οποία περιβάλλεται από στοιχεία πολέμου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν μπορώ να σας πω, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Πού θα το παίξετε αυτό και πότε?
1: Στο θέατρο Χώρος,
0: ναι,
1: σε 10 μέρες.
0: Πολύ ωραία.
1: Αρχίζουμε.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εύχομαι να πάει καλά και είμαι σίγουρος, γιατί έχει σίγουρα.
1: Επικίνδυνος ίκτος.
0: Επικίνδυνος ίκτος.
1: Είναι στη μετάφραση αυτή.
0: Και μετά από αυτό, κύριε Αζόλου, είσαστε από τους τύπους που κάνουν σχέδια και βλέπουν και το επόμενο και το μεθεπόμενο και τέτοια?
1: Και όχι? Κάτι άλλο, ναι, ήθελα να σας πω και γυρίζουμε σε, ναι, αυτό αμέσως. Ότι ο Στέφαν Τσβάιχ δεν είναι μόνο ένας προφήτης, ενός νασισμού που έρχεται κλπ. Είναι και άλλα πράγματα. Δηλαδή αυτή η παρέα Κάφκα, Φρόιντ και Στέφαν Σφάιχ και άλλων ενδεχομένως, είναι πάρα πολύ σπουδαία και είναι ένα κύμα, ένα κύμα θα το έλεγα, όχι κίνημα, κύμα το οποίο αν το ακολουθούσαμε ο κόσμος θα ήταν αλλιώς.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι και έχει αποδειχθεί άλλωστε από την ιστορία μετά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Πραγματικά εύχομαι τα καλύτερα για τη συνέχεια και να είσαστε πάντα ακμαίος και έτοιμος για τη σκηνή, όπως είσαστε. Έχετε νομίζω ακόμα πολλά να μας δώσετε, γιατί ξέρετε από ένα σημείο και πέρα νομίζω ότι η σοφία λειτουργεί στους ανθρώπους με έναν τρόπο λυτρωτικό. και για τους ίδιους αλλά και για τους αυτούς που τους ακολουθούν, τους θεατές.
1: Ξέρετε, όταν είμαι ειλικρινής λίγο με τον εαυτό μου, αισθάνομαι ότι οτιδήποτε ξέρω, είτε το πείτε σοφία είτε οτιδήποτε, δεν μου ανήκει. Δεν μου ανήκει. Ότι θέλω να τη δώσω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να βάλουμε τώρα, πώς να κλείσουμε? Το πεπρωμένο, λέω. Το πεπρωμένο πάντα ταιριάζει. Το πεπρωμένο με όλα. Επέξατε σε αυτή τη σειρά, τα σταυμένα κόκκινα μαλλιά. Ήσασταν ένας από τους πρωταγωνιστές. Βασίλης Δημητρίου, μουσική και στίχη, Γιώργος Δαλάρας. Λοιπόν, με αυτό σας αφήνουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αρτσόγλου.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
2: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
3: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
2: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
3: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
3: Δείτε μας ζεστά.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
8: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
11: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
12: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
12: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
12: Έτσι.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Τάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
17: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
18: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
17: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
18: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
17: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
19: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
20: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977 09 44 94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
21: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
22: Στέφανε!
23: Ναι!
22: Πάω σούπερ μάρκετ.
23: Στο τάδε?
22: Όχι!
23: Στο άλλο τάδε?
22: Μπα, όχι!
23: Πού θα πας?
22: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
23: VKD Market, λοιπόν.
22: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
23: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
24: 2000 FM.
25: Να λένε μουσια. Άσε με, σε παρακαλώ. Μιλάει ο ένας εκεί, μιλάει ο άλλος από εδώ και μιλάει ο άλλος παραπέρα. Μόνο να μιλάτε. Λόγια, λόγια, λόγια. Χορτάσαμε, γεράσαμε. Μας πλήσανε τρίχες μας πάνω κάτω. Φτάνει.
26: Και κάτω ας πέσανε.
25: Άστα, το φρύδι.
26: Το φρύδι.
25: Βλέπω το φρύδι μου και λέω και εγώ τρύπα εδώ. Και πάω κοντά και είναι άσπρη τρίχα. Είμαι με το μολυβάκι τώρα. Έχω ένα καφέ μολύβι και μολιάω όπου βρω.
26: Κάνει ζωγραφική. Παιδιά, ο Θεός αν το σκεφτείς, όλα η Σοφία τα έχει κάνει.
25: Γιατί που την είδε η Σοφία που χάνει τρει τρίχε.
26: Πρόσεξε.
25: Ναι, για πες.
26: Εσύ δεν βλέπει καλά στον καθρέφτη, έτσι.
25: Ναι, ναι, βλέπουν οι άλλοι όμως.
26: Τι σε νοιάζει, ούτε και αυτοί βλέπουν καλά στι ηλικίε που είμαστε.
25: Συνομιλικοί.
26: Άρα.
25: Κατάλαβα, πρέπει να κάνουμε μεραμολή με τα παρέκα να μα βλέπουν κούκλε. Μεγάλη επιτυχία ήταν αυτό.
26: Άρα, να δει ότι η φύση όλα το προνόησε. Βρε τι πρωθυπουργό έχουμε, στέλνουμε μέχρι και Έλληνα στο διάστημα.
25: Άρα το είδα αυτό.
26: Ε?
25: Καλά δεν το στέλνει ο πρωθυπουργός.
26: Ε, καλά. Βε,
25: τον έχω στις μέσα και εσύ εκεί πέρα.
26: Τον έδωσε την ευχή του.
25: Αμάν. Μη μου λες τέτοια.
26: Να γυρίσει
25: μετά. Μη μου λες τέτοια που έδωσε την ευχή του.
26: Ναι, την έδωσε την ευχούλα του. Του έκανε ένα ξεμάτιασμα και η Μαρέβα. Και άντε γεια και φιλιά στο σπίτι.
25: Μάλιστα.
26: Αυτά.
25: Τραβάμε.
26: Λοιπόν.
25: Τι.
26: Βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν έρθει στην Ελλάδα celebrity. Αυτά. Χαμός γίνεται. Γάμος Οικονομάκου.
25: Εντάξει, γκώσαμε.
26: Η αλήθεια
25: γκώσαμε,
26: είναι
25: too much. Καλά η κοπέλα να ζει στον ερωτά της, την αγάπη, να είναι ευτυχισμένη. Να γεράσουν στο ίδιο μαξιλάρι που είναι μια ευχή που λένε οι παλιότεροι. Να είναι
26: γεμάτο με φλουριά
25: καλά,
26: το μαξιλάρι.
25: Καλά, παιδιά, εντάξει, φτάνει.
26: Πολύ too much.
25: Όπου και να, δηλαδή και να μην σε ενδιαφέρει. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει να το φωτογραφεί. Κασίλα μου. Λοιπόν, όπου και να.
26: Τσαχπίνει αυτό.
25: Δεν ξέρω, δεν το είδα.
26: Τσαχπίνω, μπυρμπιλιάρι αυτό.
25: Αλλά όπου και να. Δηλαδή, έμπαινα Ιντερνετ να δω κάτι άσχετο.
26: Ναι, ήθελε ο λαό, παιδί μου.
25: Παιδιά, ερχόταν στα μούτρα μου. Βίντεο και φωτογραφίε. Τα ξτάνει πια.
26: Ωραίο πάντω τρίμερο, Κλέντι.
25: Και...
26: το φάγανε το καλαμαράκι του. Το
25: ναι.
26: Το σπάσανε το πιάτο του και ξέχασε, λέει η Νύφη, να πετάξει την Ανθοδέσμη και κάνανε χθε άλλη γιορτή. Το πέταμα τη Ανθοδέσμη. Πώ λε το πέταμα του Αϊτού. Το πέταγμα τη Ανθοδέσμη.
25: Και ποια το έπιασε.
26: Δεν θυμάμαι.
25: Καλαμπουνίδια παλιά πέσα, το θυμάσαι.
26: Έλα τώρα, μωρέ, αυτέ.
25: Σάμω, το... παιδιά, άμα πια. Εντάξει, είναι για το γούρι.
26: Είχαν έρθει και κάτι φίλοι του, κάτι ταλάκια, μια χαρά. Είχαν απλώς εκεί μοντελαρίε στο μάτι, κάνανε σκάνινγκ. Και μαθαίνω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι Ιταλοί είναι σε ένα ταχύπλο. Και κάνουν βόλτα τι Κυκλάδε, έχει πολύ αέρα, έτσι. Παιδιά, τι αέρα ήταν
25: χθε.
26: Τι είναι αυτό που γίνεται. Εν τω μεταξύ, γύριζα χθε μια μισή ώρα τη νύχτα από τη Μύκονο. Με αυτό το μικρό το αεροπλανάκι που μοιάζει σαν κουνούπι. Λέω, θα μα πάρει ο άνεμο και πού θα μα προσαράξει. Άραγε, αλλά ήταν μια χαρά η πτήση.
25: Μπράβο, χαίρομαι.
26: Να.
25: Λοιπόν, πάρτι μα και για τον Kanye West στις Βερσαλίες.
26: Ναι, το είδα. Ο οποίο εδώ
25: σε στις Βερσαλίες,
26: παιδιά. Ναι, παιδί μου, όποιο έχει χρήμα, όποιο έχει πολύ πιπέρι, ρίχνει και στα λάχανα. Ο Kanye West έδωσε μια συναυλία.
25: Δεν ξέρω αν έδωσε συναυλία, ξέρω τι.
26: Και ανέβασε την κόρη του πάνω να τραγουδήσει. Έχει 12χρονη κόρη.
25: Έχει, παιδιά, με την τέτοια, παιδί μου. Με την
26: Καρδάσια. Το ανέβασε το κοριτσάκι και έγινε αλλαλαγμός. Και μάλιστα ήταν κρατημένη από σχοινή. Από ειδικό, μάλλον. Ήταν κρατημένη γιατί ήταν όλο το σκηνικό η Σελήνη, κάτι τέτοιο.
25: Ρε, παιδί μου, τι
26: που λένε και η Σελήνη, τι είπε.
25: Τι καημένε Βερσαλίε και ήταν όλοι ντυμένοι με ρούχα εποχή, βέβαια με τον πισινό έξω, να το πω αυτό. Και πως, δηλαδή, κρίμα τη Βερσαλίε.
26: Εγώ λέω ότι δεν μπορεί να νοικιάζει ένα χώρο, παιδιά, όποιο να είναι.
25: Ακριβώ.
26: Δηλαδή,
25: επειδή έχει μόνο λεφτά.
26: Επειδή
25: μπορεί.
26: Πρέπει να υπάρχουν
25: συμφωνώ.
26: Και κάποια κριτήρια. Πού είναι το Υπουργείο, το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού.
25: Βλέπει, βρέω
26: ότι είναι η Γαλλίδα κύρα Μενδώνη, να του βάλει σε τάξη. Πραγματικά, δηλαδή, έχει κάνει Dior. Έχουν κάνει εμβληματικέ προσωπικότητε και brand μέσα στι Βερσαλίε και ο Kanye West
25: ναι,
26: έκανε
25: πάρτι
26: μπάσκετ.
25: Και βλέπω φωτογραφίε και είναι και κίτσικο πράγμα, δηλαδή πολύ δεύτερο.
26: Και βλέπει
25: τώρα
26: εσύ.
25: Το περιβάλλον των Βερσαλιών που είναι τόσο ωραίο με τα φοβερά τα δάπεδα, τα ξύλινα αυτά που δεν μάμουν τώρα πώ λέγονται, ενώ τα θυμόμουν. Στου τοίχου και έρχεται τώρα Μπουαζερή. Έλα, σώπα, καλά πάει. Τη Μπουαζερή στον τοίχο.
26: Άρχισε στα.
25: Όχι, είμαι με τι ώρε μου, με τι μέρε μου.
26: Α.
25: Λοιπόν, πρόσεχε τώρα, δεν γελάς. Επειδή παντρεύτηκε Οικονομάκου, βλέπω τώρα ένα άνθρωπο. Αυτή είναι η σύντροφο του Φίλιππου Μιχόπουλου, Κωνσταντινέ Ευρυπίδου.
26: Ναι.
25: Τώρα το θυμηθήκανε. Σου λέει, αφού έχει γίνει
26: πατακλάδες
25: από τη μία πλευρά, έλα να βάλουμε και εμείς ένα άνθρωπο να δούμε το αντίπαλο δέος.
26: Λοιπόν, το Μποτζουρνίτο, άντε για και φιλιά
25: ναι,
26: στο
25: μωρέ,
26: σπίτι.
25: Κρίμα, μωρέ, καημένη.
26: Bye bye, αλλά είναι πολύ καλά με τα γόρη της. Τα γόρη μου.
25: Πήγανε και στο γάμο της Οικονομάκου, τους είδα δηλαδή.
26: Βεβαίως.
25: Τώρα μπροστά μου εδώ.
26: Ναι, πώς τον είδες αυτόν. Καλύτερο.
25: Έλα, μωρέ, Καημενούλη. Καλό άνθρωπο είναι, δεν έχει σχέση με τι δημοσιότητε και με αυτά.
26: Αργεί σιγά σιγά να μπαίνει. Τώρα
25: τον συνηθίζω σιγά σιγά.
26: Σε λίγο να δει τι θα γίνει.
25: Δεν
26: σε λίγο θα θέλει.
25: Είναι.
26: Έλα, παιδιά, στηθείτε.
25: Νόστιμο είναι και φαίνεται καλό άνθρωπο. Καλό άτομο πάντω.
26: Ναι.
25: Ήρεμο, βέβαια, φαντάζομαι ότι βλέπει όλου αυτού και βγάζει φλίχτενε. Αλλά κάνει υπομονή για να κάνει και κουράγια κάνει.
26: Πάντω
25: η φέση από τα Λίντλ που έχουμε εμεί.
26: Ελένε το.
25: Ναι, και κάνει κουράγια.
26: Γιατί λε τέτοια πράγματα.
25: Γιατί τέτοια σοουμπίζ έχουμε, γι' αυτό τι για να λέω.
26: Είμαστε για τα πανηγύρια.
25: Για τα πανηγύρια είμαστε. Πήγε τώρα ο άνθρωπο εκεί στο γάμο με τα πανηγύρια που είναι οι άλλοι που είναι ο άλλο με την αλυσίδα, οι άλλοι με τα σκουλαρίκια, άλλο φοράει γόβε. Και πήγε ο άνθρωπο εκεί πέρα που είναι με το μακό, το μπουζάκι, το βερμουδάκι του, είναι λίγο έτσι. Πώ να σου πω.
26: Αγώνα πάντω δίνανε κάποιοι για 5 λεπτά δημοσιότητα. Ναι. Είμαι κι εγώ εδώ, δείτε με!
25: Και πήγε ο άνθρωπο και έκανε κουράγιο. Τι να κάνει. Δεν νομίζω ότι είναι η καλύτερη του, δηλαδή μου φαίνεται αντι.
26: Beach party, μ' αρέσει το γαμήλιο. Μ' αρέσει το γαμήλιο beach party πάντω έτσι.
25: Ναι.
26: Που τρώνε, χορεύουν, πίνουν σαμπάνια και πέφτουν στη θάλασσα. Ναι. Μετά μεθυσμένοι. Τι, γιατί τι βλέπει.
25: Βλέπω κάτι τη σήματα. Τέλο πάντων, πάμε.
26: Πιανού τώρα.
25: Ολονώνανε. Είναι.
26: Από του καλεσμένου.
25: Ναι, είναι πρώτο πω τώρα.
26: Παιδιά, πώ μπορεί να πηγαίνει.
25: Πανηγύρι στο Αγρίνιο.
26: Μπορεί να μου πει πώ μπορεί να πηγαίνει στο beach bar με τα κουνάκι. Αυτό μπορεί να πει.
25: Δεν είναι από τα κούνια. Είναι πλατφόρμες κυρίως.
26: Ναι.
25: Η πλατφόρμα δεν είναι. Εντάξει, την παλεύει. Δεν έχει τα κούνι η πλατφόρμα.
0: Παραπολιτικά 90,1. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γεια.
5: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
4: Ναι. Κάποια προτίμηση.
5: Τι είναι αυτή να μπορώ, πώς τη λένε. Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα που γελάνε. Που πίνουν μπύρα, που τσιγκρίζουν όλη παρέα. Το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα. Κατάλαβες!
6: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
5: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
4: Να βάλω ένα κρασάκι.
27: Η πόρνη από πάνω.
28: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
27: Η πόρνη από πάνω.
28: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
29: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
25: Αχ, φύγει η Ζωζεφίνη και είδε ότι δεν πήγε κάτι awards, δεν θυμάμαι, Μάντι, ήταν κάτι, ήταν αυτά τα μουσικά που δίνουν. Και είπε, αχ, έχω πάρει πάρα πολλά βραβεία, δεν πειράζει, θα πάρει και κάποιο άλλο.
26: Σιγά,
25: βρε, Σελίν Διόν.
26: Περίμενε, η Ζωζεφίνη ήταν αυτό,
25: μόνη τη.
26: Εμού του ιδίου.
25: Την ερώτησε, τη είπα, γιατί δεν ήσουν σε αυτά τα awards, δεν ξέρω, awards, δεν ξέρω πια τώρα. Και είπε ότι έχω πάρει τόσα βραβεία, λέει, στη ζωή μου, λέει, α πάρει και κάποιο άλλο, δεν πειράζει.
26: Συγγνώμη, δεν θα μπορούσε να πάει ως τραγουδιάρα.
25: Δεν ξέρω. Τραγουδιάρα κι εσύ.
26: Τι να την πω, ως αηδά.
25: Ως καλλιτέχνηδα.
26: Να.
25: Και είπε ότι με τον Νίνο έχουμε παντρευτεί και δεν το ξέρετε.
26: Έχουμε παντρευτεί.
25: Και δεν το ξέρετε. Τώρα το ξέρουμε όμως.
26: Έχουν παντρευτεί.
25: Έτσι είπε.
26: Α, τι δυσάρα είναι αυτή.
25: Καλά μωρέ, σιγά μου, νομίζω ότι είναι μούφα εγώ. Το είπε έτσι για να το πει.
26: Α, λες.
25: Ναι. Είναι δυνατόν να παντρευτεί χωρίς αναοικονομάκου.
26: Πες μου γιατί.
25: Χωρίς ντέφια, μόνο αρκούδα που θα φέρνουν, να χορεύει κι αυτή.
26: Ο Νίνο είναι πιο. Intellectual.
25: Ναι, αν κρίνω από τη Ζώσεφιν δεν νομίζω. Έλα, πάμε παρακάτω.
26: Πες μου τώρα για τις καιρικές συνθήκες, πώς ήρθες από το σπίτι σου, πώς σου φάνηκε
25: η μέρα. Ωραία ήταν σήμερα.
26: Τι ωραία. Τι ωραία, καλέ, 35 βαθμοί Κελσίου.
25: Σιγά μου, ρε, έχει βρει κακό.
26: Έχει
25: 32 καεί, έλεγε το δικό μου.
26: Έχει καεί ο εγκέφαλό σου, παιδιά, με το που βγήκα. Κατάλαβα γιατί είναι σε δίνει όλη η Ευρώπη. Μιλάμε για τέτοια.
25: Εμείς δεν είμαστε σε δίνει. Εμείς είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά, ούτε του παπά. Πιο δροσερό καλό. Ιούνιο δεν έχω ξανά. Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να ήμουν με τα μπρατσάκια μου.
26: Βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι καύσονες γινόντουσαν Ιούνιο, παιδιά.
25: Ναι, καλή μέρα θα μου πει. Κατά εκεί κάψονα, μετά δεν μπορούσα να σάρει σπίτι σου. Εγώ δεν βλέπω ότι μπορώ να βγω στο. Εμένα σου είπα κριτήριο το μπαλκόνι. Δεν μπορούσα να βγω στο μπαλκόνι, μου κουβόταν η ανάσα, σου λέω. Σήμερα το μεταξύ, όπως ήμουνα σπίτι μέσα, ήμουνα δίπλα στο μπαλκόνι, ακούω ένα μπαμ! Και βγαίνω έξω και είχαν τρακάρει δύο αυτοκίνητα κάτω από το δρόμο μου.
26: Και πήρες τσίπς και.
25: Όχι, πήγα μωρέ μου και πήρα δύο νερά, αλλά είχαν προλάβει άλλη να δώσω στις κορίτσια.
26: Χαλιά!
25: Ναι, τίποτα, γέστατες. Δεν χτύπησαν οι γυναίκες που οδηγούσαν, αλλά η μία ήταν σοκαρισμένη. Το αμάξι είχε γίνει τη μιανή, έπεσε πάνω στο δικό μας τοίχο. Τη πολυκατοικία δεν έπαφε τίποτα ο τοίχος μας. Το αμάξι έγινε τα χάλια.
26: Πώς, συγγνώμη, πώς έπεσε στον τοίχο?
25: Κοίτα τι έγινε. Νομίζω ότι η μία. Αυτή η διασταύρωση που γινόταν πάρα πολλά τρακαρίσματα. Και βάλανε stop. Αλλά στο stop έχει ένας δρόμος, δεν έχουν όλοι δρόμοι, το καταλαβαίνετε. Αυτή λοιπόν η μία μάλλον παραβίασε το stop, δεν το είδε, και η άλλη που ερχόταν από πάνω πρέπει να ερχόταν πατημένη. Γιατί δεν δικαιολογείται τέτοια
26: τράκα. Παιδιά, να προσέχετε.
25: Δηλαδή αυτή που είχε δίκιο, ερχόταν πατημένη ωστόσο. Δηλαδή, άμα έχει στενά, δεν είπε το παίρνεις, το πατάς τώρα. Πας σιγά σιγά.
26: Και έπεσε στον τοίχο σας, η πατημένη.
25: Όχι, η άλλη. Αυτή που πρέπει να παραβίασε το stop και την παρέστηρε η άλλη.
26: Μάλιστα.
25: Και ήταν η καημένη της, λυπήθηκε η ψυχή μου.
26: Τι.
25: Ναι, μωρέ, είναι σοκ, μωρέ μου τώρα.
26: Και στρίγγιζε η μία στην άλλη.
25: Λέστε, όχι καθόλου. Γιατί βγήκε η μία και είπε η μία συγγνώμη, είπε η άλλη συγγνώμη. Ναι, ήταν πολύ, πολύ αγαπημένες, αλλά ήταν σοκαρισμένες.
26: Λυπηθήκανε στο στόμα,
25: μία βοήθηκε την, η μία βοήθηκε και την άλλη, μετά φώναξαν τους ανθρώπους.
26: Θα γίνουν πολύ καλές φίλες αυτές. Ξέρεις πόσα ερωτικά έχουν ξεκινήσει έτσι.
25: Λες,
26: ξέρεις ότι γνωστή επιχειρηματία τράκαρε με ένα γιατρό και έκτοτε τι που σου κάνω, τι μου κάνεις αυτά, δώσε μου το τηλέφωνό σου, η ασφάλειά σου, ταυτό, έλα να βγούμε έξω να σε παρηγορήσω. Πάμε να πιούμε καφέ, όχι καφέ, να πιούμε ένα τσάι, βάλε λάδι και έλα βράδυ και έγιναν ζευγάρι και παντρεύτηκαν.
25: Τι λέει ρε παιδάκι μου.
26: Το ξέρεις πόσα love story έχουν γεννηθεί στις ασφάλτου τα μοιραία.
25: Δεν μου έχει τύχει. Εντάξει, δεν έχω τρακάρει και ιδιαίτερα.
26: Δεν θα ήθελα να τρακάρω για να γνωριστώ με κάποιον.
25: Ούτε εγώ. Έχω γνωριστεί με κάποιον από τρακάρισμα που φάγαμε τα μουστάκια μας. Όχι δηλαδή κομμενικός.
26: Ναι.
25: Ήταν δεν βγάζα μάκρη.
26: Μάλιστα. Λοιπόν.
25: Και με μια γιαγιούλα είχα που βγει και με μουτζονε. Πριν χρόνια.
26: Ωραία, ευγενική γιαγιούλα.
25: Δεν είχα καταλάβει τι είχε συμβεί.
26: Τι εννοεί.
25: Ήρθε και έπεσε πάνω μου. Ναι. Αλλά έπεσε κυλώντα. Τσέφυγαν τα χειρόφρενα. Και κύλησε πάνω μου. Και μου είπε που ήρθε που είσαι μπροστά μου. Έφταιγα που ήμουν μπροστά τη εγώ. Αυτό δεν έβρισκε. Λέω ότι πάρτε τα στοιχεία μου, πάρτε τον ασφαλιστή σα και πάρτε με τηλέφωνο. Δεν μπορούσα να βγάλω. Δεν με πήρε ποτέ τίποτα. Ποτέ δεν με ενόχλησε. Ποτέ δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο.
26: Δεν σε χτύπησε.
25: Με φίλησε, να το πω έτσι. Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο. Εγώ σέβωσα το τηλέφωνο για να ηρεμήσει να. Να με αφήσει ήσυχη. Θα πήγε στον ασφαλιστή, τη είπε: καλέ, εδώ πέρα κάνε το κορόιδο κιόλα. Μην σα κυνηγάει άλλη.
26: Σωστό.
25: Και ευτυχώ τελείωσε αυτό.
26: Πόσα χρόνια έχει να πα σε beach bar?
25: Που πέρυσι, καλέ, τη σιγά
26: σιγά. Α, πήγαινε, πού στα νότια.
25: Ναι, έχει κάτω εκεί και στην Σαρονίδα και εκεί έχει ωραία beach baράκια, πάρα πολύ ωραία.
26: Που πάτε για μπάνιο και κάνετε. Πίνετε το
25: ποτάκι.
26: Κάθε,
25: για ποτάκι. Χαλαρό ποτάκι.
26: Απόγευμα.
25: Βραδάκι.
26: Α, βράδυ. Ναι. Εγώ σου λέω να κάνεις μπάνιο, να τα κάνεις όλα μαζί.
25: Όχι, δεν μπορώ.
26: Δεν μπορείς.
25: Όχι, βραδάκι είναι ωραία, μάλιστα.
26: Που έρχονται
25: πολύ
26: τα παλικάρια, σου λένε μαντάμ, τι θέλεις, μαντάμ.
25: Ναι. Να. Τι να το κάνω το παλικάρι, μωρέ, μου λέει μαντάμ και μου λέει μαντάμ.
26: Σε περιποιείτε. Θέλεις νεράκι, θέλεις χυμό.
25: Τα λυπάμαι, μωρέ, και αυτά τα παιδάκια που είναι μέσα στην ζωή.
26: Μια χαρά, καλό τυπάκι παίρνουν, γιατί.
25: Ναι, μέσα στο. Μέσα βράζει το. Μέσα στη ζέστη έχουν βράσει το κεφάλι του το κακό.
26: Που δεν ζεσταίνεσαι. Δεν ζεσταίνεσαι και έχει πάθει ο εγκέφαλος.
25: Δεν είναι από τη ζέστη, παιδί.
26: Τι είναι,
25: μου.
26: Από τι είναι.
25: Από τα δικά μου τα ορμονικά.
26: Α,
25: λοιπόν.
26: Κοιμήθηκες καλά το βράδυ.
25: Να χαρά.
26: Α.
25: Λοιπόν, οι Γάλλοι τι πάθανε, τι έχουν
26: παιδιά,
25: πάθει.
26: Οι Γάλλοι, γενικά όλη η Ευρώπη έχει καεί το
25: ναι.
26: πομομέρι.
25: Και έχουν βάλει, βάζανε λέει αλουμινόχαρτα στα τζάμια για να, για να πέσει θερμοκρασία. Και κάτι άλλο που διάβασα και με το ήξερα, βάζει σκυμολία, λέει, μαρκαδόρου σκυμολία.
26: Εδώ, αρχεία ζωγραφία.
25: Ναι.
26: Λοιπόν, αυτό ξέρει τι θέλει. Όποιο άνοιγε τώρα στη Γαλλία. ή στην Ευρώπη. Αυτές τις εταιρείες, παιδιά, που έχει μία μεμβράνη που βάζουν στα αυτοκίνητα και στα τζάμια κτηρίων, θα έκανε χρυσές δουλειές.
25: Ναι.
26: Φαντάσου τώρα, δεν θα προλάβαινε να βάζουν.
25: Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται με αυτή τη μεμβράνη. Το χειμώνα που θες λίγο ήλιο για να είσαι ζεστά,
26: τώρα. Νομίζω ότι αυτά ανοίγουν και κλείνουν. Δεν είναι μία μεμβράνη. Δηλαδή έχει λίγο.
25: Είναι αυτοκόλλητη μεμβράνη.
26: Είναι αυτοκόλλητη, αλλά δεν είναι. Είναι πάντα σκουρό.
25: Ξέρω ότι είναι για να προς αποφυγή του ήλιου.
26: Ναι.
25: Άμα είναι προς αποφυγή.
26: Όμως διατηρεί την ωραία θερμοκρασία του σπιτιού και το χειμώνα δηλαδή έχει ζέστα.
25: Είμαστε σίγουροι.
26: Ναι, κάτι τέτοιο γίνεται.
25: Άμα ήταν έτσι, θα βγάλαμε μονόστρες, είσαι σίγουρη.
26: Είναι μόνο στα τζάμια αυτό.
25: Ναι, αλλά είναι για το καλοκαίρι, ξέρω. Δεν ξέρω για το χειμώνα. Εγώ δηλαδή ο λόγος που δεν το έχω βάλει αυτό που μπορούσα να το βάλω σε ένα μέρος, σε ένα δωμάτιο.
26: Σκοτεινιάζει λίγο.
25: Είναι, δεν μόνο αυτό, είναι ότι εγώ θέλω να μπαίνει ήλιος το χειμώνα στο σπίτι και να αλλιάζεται το σπίτι.
26: Μάλιστα.
25: Με τα τζάμια κλειστά εννοώ. Έτσι δεν χρειάζεται, να μην χρειάζεται να ανοίξω. Ποια είναι η άλλη πλουσιογούνα που παντρεύτηκε? Χούρι, Μούρι.
26: Μούρι, έχει κάνει.
25: Πώς τη λέγανε, τι είναι αυτή, τι ήταν αυτή.
26: Είναι η οικογένεια Χούρι.
25: Μίλησε άμα την οικογένεια Χούρι.
26: Η οικογένεια Χούρι είναι η. Έχουν την.
25: Από πού είναι αυτή?
26: Από το Λίβανο.
25: Ωραία.
26: Έχουν τη μεγαλύτερη κατασκευαστική του κόσμου.
25: Έλα, χαμούλες!
26: Όποιο θέλει.
25: Και τι παντρεύτηκε αυτή. Α, τι εννοώ.
26: Παντρεύτηκε. Δεν παντρεύτηκε. Καλύτερα με πίθηκο παρά με αντρανήθηκο.
25: Αυτό παντρεύτηκε. Τι επιχειρεί ο άλλο, δεν μπορεί να πήρε κανένα πατήρι.
26: Πήρε έναν πάλι Χάι Λιβανέζο.
25: Α, οκ. Okay.
26: Λοιπόν, νέα παιδάκια, πολύ ωραίο ο γάμο, διήμερο. Και Παρασκευή και Σάββατο. Την Παρασκευή το πρόγραμμα.
25: Α,
26: είχε...
25: πέρασε η Οικονομάκου. Α, τρίμερο Οικονομάκου.
26: Τι είναι αυτό, παιδί μου, καλύτερα, δε.
25: Γελάω, τι να λέω, για πε.
26: Λοιπόν, την Παρασκευή έγινε φοβερό γλέντι που έγινε στο κτήμα στο Νάσιου Τζικ.
25: Πήγε κανεί να τραγουδήσει εκεί πέρα δικό μα φράγκο.
26: Κωνσταντίνο Αργυρό.
25: Έλα, Παναγία, ο Αργυρό είναι ο νέο το... Ρέμο. Δεν λείπει που δεν τα παίρνει από παντού. Τραγουδάει παντού.
26: Ναι, ο Ρέμο θα πίστευε ότι θα ήταν ο Ρέμο. Μου έκανε εντύπωση και εμένα. Κέλ σουρπρίζ, κέλ σουρπρίζ.
25: Εντάξει, τώρα
26: ο Ρέμο ναι. Έχει κουραστεί και ετοιμάζεται φέτο για Νάμο. Μετά από πολλά χρόνια, ο Αντώνη Ρέμο επιστρέφει
25: ορίστε.
26: Στο Νάμο.
25: Και μετά, τραγουδού Αργυρό και μετά.
26: Λοιπόν, και την επόμενη μέρα, ποια τραγούδησε.
25: Βίση. Έλα, ο Κούσα τα κανόνισε.
26: Έλα, όχι παιδάκι μου.
25: Του ξέρετε, του Κούσα, αυτοί όλοι οι πλούσιοι.
26: Γνωρίζουν.
25: Μυρίζουν ένα τον άλλον.
26: Γνωρίζουν.
25: Ναι.
26: Αλλά η Ανούλα ήρθε από τη Νέα Υόρκη.
25: Φαντάζομαι τη Νέα Υόρκη, φαντάζομαι τι έπεσε, τι χρήμα.
26: Ναι. Φαντάζομαι ότι όλο ο δρόμο στα αερομίλια ήταν στρωμένο με πετροδόλαρα.
25: Ναι.
26: Λοιπόν, και τραγούδισε και ήταν. Έχει αδυνατήσει πάρα πολύ η αναβίση.
25: Αυτό είναι καλό ή κακό.
26: Είναι πάρα πολύ καλό. Πάντα ήταν.
25: Για από μια ηλικία και μετά πάντως είναι καλό να κρατάμε μπάγκα. Δύο κιλά.
26: Τι είναι μπάγκα, είναι καλό μπάγκα τέτοια.
25: Δύο κιλά στην μπάγκα, διότι πρώτον είναι πιο ωραίο το πρόσωπο και δεύτερον αν αρρωστήσεις και έχεις μια δυναμία. Η κουτόσουπα δεν φτάνει. Ξέρετε, η κουτόσουπα είναι και τις κομπόστες.
26: Ναι. Εσένα σ' αρέσει.
25: Πρέπει να έχεις λίγη δύναμη. Να τα απεξέλθει ο οργανισμός, να μην είναι στα τελευταία του ενώ από κιλά. Να έχει δηλαδή δύναμη να σηκώσει το χέρι, να. Πώς να σου πω. Να κουνηθεί, να πιάσει τη.
26: την πάπια.
25: Την πάπια. Μπατερίτσα. Θέλει. Θέλει δύο κιλά κάβα να υπάρχουν.
26: Τι λέω δύο εγώ, κιλά κάβα.
25: Ρε παιδί μου, να είσαι σε δύο κιλά πάνω. Δεν πειράζει.
26: Και αυτά ο Θεός εν σοφία τα έχει κάνει.
25: Τι εννοείς.
26: Γιατί μετά από μία ηλικία αλλάζει ο μεταβολισμός για να έχει τα δύο κιλά μπάγκα.
25: Αυτή το μήνυμα έχει πει αυτό στο μεταβολισμό τη και έχει γίνει. Έχει αδυνατήσει πολύ. Εμένα μου άρεσε όμω ήταν πολύ.
26: Και ήτανε τώρα παχιά. Είναι καλή.
25: Κανονική προς το δύνατο ήταν. Δεν είχε κάνει υποψία λίπους η γυναίκα.
26: Πάρα πολύ ωραίο σώμα είχε πάντα.
25: Ναι, ισχύει.
26: Ήτανε δηλαδή juicy couture.
25: Ισχύει.

0: 2000 FM.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Δεν τους μπορώ τους άντρες.
2: Πες μου τώρα τι γίνεται. Πες μου τώρα τι έχεις πάθει. Λέει τώρα
1: ο ηχολήπτης μας. Αντάξει είναι.
2: Τι.
1: Τίποτα.
2: Τι είπε.
1: Λέει. Δεν είναι στήθος. Είναι μπαμπάτσικη. Εντάξει. Να λέει. Βλέπω λέει το τένις. Λέει και αυτή θα ήθελα να παίξω κι εγώ. Λέει δεν λέω να αρχίσω τώρα που βλέπω λέει αυτή τη χοντρούλα.
2: Χοντρούλα τώρα.
1: Της έδειχνε από μακριά το μεταξύ. Εντάξει είναι juicy η ταινίστρια. Δεν μπορώ να πω τώρα. Αλλά από μακριά. Λέω που την είπε τώρα τη χοντρούλα. Και πήγα να πω οι άνδρες και αυτά και να πω την κακία μου και τη ζούμαρε και λέω εντάξει δίκιο έχει ο Θανάσης μας εδώ.
2: Ναι. Λοιπόν, οι άνδρες καλό είναι να προσέχουν και την προσωπικότητα της γυναίκας εκτός των χοντρουλάκια του Νατουλά.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, το πρώτο που βλέπεις είναι να σε τραβάει ο άλλος.
2: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, άκου να σου πω κάτι. Να μου πεις τη γνώμη σου. Ας την ομορφιά.
2: Οι άνδρες μένουν περισσότερο στην εξωτερική εμφάνιση, ενώ οι γυναίκες δεν μένουμε στην εξωτερική εμφάνιση. Μπορούμε να πούμε όμορφους, αλλά σαχλός.
1: Συμφωνώ.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Αλλά πρόσεξε. Ας δεν είναι ο άλλος όμορφος ή ωραίος. Ο καλύτερος χαρακτήρας να είναι ένας άγγελος να είναι. Παιδιά, άμα έχει κάτι συγκεκριμένα χέρια που έχω στο κεφάλι μου.
2: Α, τι. Κοντά και χοντρά.
1: Όχι, ούτε αυτό.
2: Τι.
1: Κάτι που είναι κάπως το νύχι.
2: Έχει τα θέματα σου.
1: Πω, δεν μπορώ καθόλου.
2: Τι. Α, το νύχι είναι θέμα νυχιού.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, εσύ το πρώτο πράγμα που κοιτάς έναν άντρα, λες κάτσε να ψάξω τον νύχι.
1: Ναι. Δεν το λέω εγώ σε μονάδα το νύχι. Το βλέπω. Δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι το βρακί του. Δεν είναι το τέτοιο του να πρέπει να κάνω μπλοντζόν για να το δω. Βέντε το χέρι με τη μία σε έναν άνθρωπο.
2: Πες ότι έχει υπέροχο χέρι. Είναι το νύχι που θέλεις. Αλλά ρε παιδί
1: δεν είναι θέμα μανικιούρ, έτσι.
2: Ναι.
1: Είναι θέμα κατασκευαστικό, να το πω έτσι.
2: Μην τα βλέπεις τα χέρια
1: μεταξύ,
2: του.
1: Όταν είναι το νύχι το συγκεκριμένο έτσι, είναι και κάτι άλλο έτσι.
2: Καλά τώρα. Εντάξει τώρα και εσύ
1: δεν
2: το
1: μιλάω
2: προχώρησες.
1: Για μεγέθη, δεν μιλάω για σχήμα
2: τώρα. Γιατί
1: τώρα,
2: δεν πας σε ανθρωπολογικό να κάνεις έρευνα ανθρωπολογική.
1: Δεν μπορώ να σε εξηγήσω τώρα στον αέρα. Θα σου πω άλλη φορά και θα συμφωνήσεις και μαζί μου.
2: Ναι.
1: Ναι, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, αυτό
2: βλέπω
1: μόνο.
2: Τόσο περίεργα αντρικά χέρια τον τελευταίο καιρό. Πολύ λίγοι έχουν ωραία χέρια.
1: Δεν με νοιάζει βέβαια να είναι ωραία ή άσχημα.
2: Δεν μπορείς τώρα και ένα ανιχάκι που είναι κάπως.
1: Δεν μπορεί να είναι και τέλειο το χέρι τα λουνού, ρε παιδί μου. Εντάξει, ένα συμπαθητικό χέρι να έχει ο άνθρωπος. Αλλά είναι ένα συγκεκριμένο νύχι.
2: Αχ, Θεέ μου. Ποιο είναι το συγκεκριμένο νύχι.
1: Δεν μπορώ.
2: Κοντό και
1: πλακουτσωτό.
2: Πλακουτσωτό.
1: Ναι, και άστο τώρα.
2: Που δεν είναι καλό σχηματισμό, δεν είναι στρογγυλό. Είναι κοντό.
1: Είναι πολύ χαμηλά εδώ, πάρα πολύ χαμηλά εδώ.
2: Ναι.
1: Το πετσάκι, το πετσάκι των νυχιών εννοώ, έτσι.
2: Α, αυτή ήταν παιδιά πετσολόγο σε άλλη. Σε άλλη ήταν μανικιουρίστρα.
1: Είναι πάρα πολύ στρογγυλό. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Είναι κάπως περίεργο και συνήθως. Αυτά πάνε σε.
2: Έχεις να μου δείξει ένα τέτοιο χέρι.
1: Θα το ψάξω. Θα το ψάξω.
2: Το έχεις πει ποτέ στον ψυχίατρο αυτό. Αυτό είναι χρήση ψυχιατρικής ανάλυσης.
1: Μπορεί ρε παιδιά, έχω και εγώ τα. Εγώ δεν είπα ότι είμαι τέλεια. Έχω και εγώ τα θέματά μου. Αυτή είναι από τα θέματά μου. Αλλά ευτυχώς δεν το συναντώ συχνά αυτό το νύχι.
2: Δεν σε είδα όμως με κάποιον πολύ ερωτευμένη που έχει το τέλειο νύχι.
1: Όχι, ούτε καν.
2: Άρα δεν είναι
1: παλιά
2: μόνο.
1: Παλιά ήμουν ερωτευμένη με κάποιον που είχε το τέλειο νύχι.
2: Έχεις βρει με τέλειο νύχι.
1: Έχω βρει με πολύ ωραίο χέρι, αλλά δεν ήταν τα χέρια το θέμα.
2: Α.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, βλέπω τα χέρια είναι φυσιολογικά. Προχωράμε φυσιολογικά. Δεν ψάχνω εγώ να βρω το κρινοδάχτυλο. Για όνομα της Παναγίας.
2: Μπορεί και αυτό να ταιριάζει ο κρινοδάχτυλος με τα άλλα συστήματα.
1: Να σου είδαμε και τα ωραία χέρια βέβαια, να τα λέμε και αυτά. Χορτάσαμε.
2: Πάει και αυτό. Απορρίφθηκε και αυτό.
1: Παρακάτω.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εντάξει τώρα. Όλοι όμως έχουμε κολλήματα, ρε παιδί μου.
2: Σαφώς.
1: Που να μην έχει να κάνει αυτό το πράγμα δεν έχει να κάνει με ομορφιά ή όχι.
2: Εγώ
1: έτσι.
2: Λοιπόν συνάντησα ένα τύπο που θέλει να πηγαίνει μόνο με γυναίκες από 60 και πάνω.
1: Να τον. Αλήθεια, το τηλέφωνο του δώσε μου. Να τον έχουμε στην υπόψη για το μέλλον.
2: Λοιπόν, από 60 και πάνω είναι το βίτσιο του. Όσο πιο γριά, τόσο πιο καλά.
1: Παιδιά,
2: ναι.
1: Γιατί? Για τα λεφτά τη.
2: Όχι. Είναι λόξα ψυχιατρικό θέμα. Αυτό έγινε από την παιδική ηλικία κάτι.
1: Με τη γιαγιά του πρέπει να έχει, όχι με τη μαμά του.
2: Εγώ ρώτησα. Τι λέει, δούλευε πολύ η μαμά του, πολύ σκληρή, πολύ αυτό. Και δεν είχε, φαίνεται, την αγάπη τη μαμά και την αναζητάει το βυζί από αλλού. Τι να σου.
1: Α βρει μια νεότερη γυναίκα όμω. Αυτή τη γιαγιά του ψάχνει, όχι τη μαμά του. Αυτό μα λέει.
2: Είναι και αυτό ψυχιατρικό.
1: Πόσο χρονών είναι αυτό ο άνθρωπο.
2: Αυτό είναι.
1: Να σου πω κατά είναι 50 και θέλει μια
2: 70.
1: Α, τη γιαγιά του ψάχνει.
2: Ναι, ακριβώ.
1: Θα τον έχουμε στα υπόψη στη σύνταξη τον άνθρωπο μπορεί να.
2: Πάντως, ρε παιδί μου, όταν έχει τέτοιο κουσούρι, δεν σε φτιάχνει η αλήθεια. Είναι αν ξέρει ότι αυτό έχει το κουσούρι αυτό.
1: Κοίτα, αν είναι ένα άντρα, ο οποίο έχει βίτσιο και κουσούρι, που δεν το θέλω κουσούρι, βίτσιο, να πηγαίνει να κάνει σεξ με μεγάλες κυρίες. Από αυτόν ο οποίο κάνει σεξ για τα λεφτά με τις μεγάλες κυρίες, χίλιες φορές τον κουσουράτο.
2: Ναι. Συμφωνώ, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε ένα νορμάλ. Δηλαδή πρέπει να είμαστε ή στο συμφέρον ή στο κουσούρι.
1: Εντάξει, δεν είναι κουσούρι, παιδί μου, γούστο είναι αυτό.
2: Τι γούστο. Αυτό σου λέει έχω πρόβλημα.
1: Εντάξει.
2: Δες με έχω πρόβλημα. Οπότε παίρνει και τον μπιμπερό μαζί και λε: Έλα, ω!
1: Τι για τον Μαντούλο, του λε παραμύθια. Θα παίζει άλλη του κάτι του πλέκει. Θα παίζει άλλη του να κουνιστεί πολυθρόνα. Καταλαβέ. Θα το κάνετε στην κουνιστή. Έχει δηλαδή, έχει και.
2: Ωραίο αυτό.
1: Έχει και ρόλου μετά αυτό. Έχει γκέιμι πολύ ωραίο.
2: Θα βάλω τη μασέλα.
1: Μπράβο, καταλάβε. Θα βάλει μασέλε μετά γιατί για ντύλτο θα παίρνει μασέλε. Κάθενε πώ φτιάχνετε, παιδιά.
2: Ναι, πολύ βίτσιο παίζει.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ υπάρχει άλλο θέμα, παιδί μου. Γιατί η Λασκαράκη δεν μπήκε στην Οικονομάκου, καλή, παιδιά.
1: Αχ, παιδιά. Αχ, παιδιά. Η μία έφτυνε, η άλλη ρούφαγε.
2: Εννοώ, ρε, ναι, τώρα. Πάμε καλά.
1: Εννοώ, ρε, παιδί μου, τόσο κολλητές.
2: Δεν δουλειά, δεν είχε ο διάβολο. Τα τίρα,
1: γιατί δεν πήγε, λέει, η χειρή. Να σου πω κάτι. Προτιμώ αυτή την επικαιρότητα. Από να τώρα βλέπαμε, α πούμε, ότι μία πολυκατοικία στα Πεκάρωνα.
2: Ωραία, ε.
1: Παιδιά, είναι
2: να αρχίσουμε να ψαχνόμαστε, παιδιά, τα θεμέλια των πολυκατοικιών.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
2: Προφανώς η διπλανή πολυκατοικία.
1: Αυτό έγινε. Προφανώς αυτό έγινε. Δηλαδή αυτό εικάζεται ότι έγινε.
2: Καταρχάς, όταν φτιάχνεις μία πολυκατοικία δίπλα σε άλλη πολυκατοικία, βάζεις προστατευτικό, παιδιά. Δεν πας άντε και σκάβεις και ό,τι να είναι.
1: Αυτοί σκαλίσανε, λέει. Εικάζεται, θα δούμε, θα αποδειχθεί. Σκαλίσανε και πιάσανε και από δίπλα.
2: Α, ωραία.
1: Φαντάζεσαι τώρα να είναι αυτή να μένει εκεί και να ξεσπιτωθεί έτσι τα καλά του καθημερινού.
2: Δεν το πιστεύω. Τετραόροφη πολυκατοικία έπεσε σαν χαρτί.
1: Ναι.
2: Φαντάσου τώρα ο άλλος που γυρίζει από τη δουλειά και θέλει να γυρίσει στο σπίτι του. Δεν έχει σπίτι, αυτό ήτανε.
1: Και δεν είναι ότι δεν έχει σπίτι μόνο τη μέρα που γίνει τη μέρα. Αν ισχύει αυτό με τα θεμέλια, μιλάμε.
2: Τι.
1: Θα πληρώνει όποιο είναι πολλά λεφτά.
2: Τι θα πληρώνει όποιο είναι.
1: Αποζημίωση, παιδί μου, που έπεσε μια πολυκατοικία. Αυτοί που έχουν την ευθύνη, τι θα γίνει. Δηλαδή, ξεσπιτώθηκαν 7 οικογένειες.
2: Δεν ξέρω.
1: Και 7 διαμερίσματα, λέει.
2: Σε αυτή την περίπτωση, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Πες μου, Κατερίνη Κορομπάου, που θέλω να πάω τι συνέβη, γιατί. Πώς την είπαμε, η Λασκαράκη δεν πήγε στον γάμονε.
2: Γιατί η Λασκαράκη δεν πήγε στο γάμονε.
1: Δεν είναι κολλητές.
2: Γιατί είχε, ήταν πίθη. Είχε δουλειές.
1: Μπα, εγώ διάβαζα.
2: Ναι.
1: Καταρχήν υπήρχαν άνθρωποι που έβγαζαν παντού φωτογραφίες των δυο τους όταν ήταν στα καλά τους, που ήταν αγκαλιασμένοι, ήταν κολλητές. Δεν πήγαινε πουθενά μία χωρίς την άλλη. Ήταν σαν αδερφούλες, σαν αδερφούλες.
2: Ναι, και.
1: Και τελικά κάτι συνέβη και είχαμε συγγραφεί και τον τελευταίο καιρό, λέει, δεν ανέβαζαν και μαζί φωτογραφίες στο Instagram και από εξόβους και βίντεο και πράγματα. Και stories και Snapchat και εκείνο και τάλο και real και μπριλ και όλα.
2: Όλα αυτά μαζί.
1: Όλα αυτά δεν ανέβασαν τίποτα μαζί και υπήρχε μία αρέωση, να το πω έτσι. Αλλά κάποιοι είπαν ότι μπορεί να τσακωθήκαν, κάποιοι είπαν έλα μωρέ τα κορίτσια είναι busy και τελικά άμα δεν πηγαίνει και η άλλη στο γάμο τη κολλητή.
2: Κάτσε ρε παιδί μου, μπορεί να λείπει στα εξωτερικά.
1: Τη δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Λες,
1: βέβαια.
2: Κάτι σοβαρό.
1: Κάτι έχει συμβεί.
2: Παιδιά, πάρα πολύ κολλητοί φίλοι έχουν μάλλον τελευταία.
1: Υπάρχει γενικά ζήτηση ήδη. Δεν πειράζει. Και παιδιά, αυτά είναι όπω το τέτοιο.
2: Τι?
1: Καθαρίζει ο οργανισμός που λέμε, καθαρίζει η κατάσταση.
2: Να.
1: Και άλλωστε λένε ότι μερικοί άνθρωποι έχουν τη ζωή μας και μεταφεύγουν και έκλεισαν τον κύκλο τους και πάνε παρακάτω.
2: Δεν μπορούν αυτά με τους κύκλους.
1: Α, γιατί?
2: Αυτά με τους κύκλους, τι είναι οι κύκλοι?
1: Οι κύκλοι είναι κύκλοι. Είναι μεταφορικό οι κύκλοι.
2: Ναι.
1: Κλείνει ένας κύκλος και ανοίγει ένας άλλος.
2: Μάλιστα. Τι να πω, κλείνει ένας κύκλος και τις κακές επιλογές ανθρώπων τις λέμε κλείνει ένας κύκλος, ανοίγει ένας άλλος.
1: Δεν είναι κακές, μωρέ, επιλογές. Όταν τις κάναμε φαινόταν καλές. Μετά από δύο τις κακές. Αλλά μπορεί και οι κακές να σου βγουν σε καλό. Γιατί κάτι μαθαίνεις και από αυτό,
2: ναι,
1: δεν μπορεί.
2: Τι μαθαίνεις.
1: Μαθαίνεις την επόμενη να χώρεις φαλιάρα με τη μία. Να τον αγνωρίσεις από μακριά το ότι έρχεται το.
2: Το κακό.
1: Το κακό, καταλαβες.
2: Μπα, όλοι στα ίδια λάθη πέφτουμε.
1: Μπα.
2: Στα ίδια και στα ίδια και στα ίδια.
1: Εγώ δεν πέφτω στα ίδια πάντως σε όσον αφορά τις σχέσεις, λέω πάντα. Ναι. Στα υπόλοιπα. Ουό! Καλά είσαι.
2: Λοιπόν, παιδιά.
1: Τι έγινε.
2: Τι ζέστη είναι αυτή σήμερα. Τι ζέστη.
1: Σήμερα είναι λίγο ανεβασμένα, αλλά και πάλι, παιδιά.
2: 35 βαθμοί.
1: Με το Παρίσι, Αράχοβα είμαστε.
2: Τι είμαστε?
1: Αράχοβα.
2: Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Έχουμε δροσούλα, εμείς δροσούλα.
2: Οι άλλοι, ρε παιδί μου, δεν μπορούν καθόλου. Τι...
1: Μας είχαν 41. 41 είχαν. Κατάσταση 40.
2: Και να μην έχει
1: αρκοντήσιον. Μέσα τα κοτόπουλα.
2: Αλλά όσον φώντε, λα πατρίντε, λα...
1: Και εγώ χθες αρκοντήσιον.
2: Ναι, βέβαια, και το βράδυ.
1: Εχθές άκου τι έκανα. Άναψε αρκοντήσιον, ένα αρκοντήσιον που έχω σε ένα άλλο δωμάτιο που δεν έχει πόρτα και έρχεται γλυκά το αεράκι στο δωμάτιό μου και άναψα και τον ανεμιστήρα. Και άρχισα να φτερνίζομαι. Και λέω πάω για κρύωμα. Και έκλεισα τον ανεμιστήρα, έβγαλα την μπεμπέλη και μετά έμεινα μόνο με τον ανεμιστήρα. Mm. Δηλαδή μπορεί να κρυώσει κιόλα, παιδιά.
2: Άνετα.
1: Προσοχή. Ναι.
2: Άνετα.
1: Φτερνιζόμουν, σου
2: δηλαδή,
1: λέω.
2: Δηλαδή να σε ρωτήσω κάτι. Έχει δει κάτι Αμερικάνου στα ξενοδοχεία που το βάζουν παιδιά στου 15 βαθμού Κελσίου και κοιμούνται με πάπλωμα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν υπάρχει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή εκεί μπορεί να πάτσει ψήξη στο κρανίο.
1: Βέβαια.
2: Έτσι, για να βγάζει παγάκι από τα αυτιά.
1: Βέβαια.
2: Να μην ξέρει τι σου γίνεται. Πού την κεφαλή κλείνει και πλύνει. We'll be right back.

0: σχετικά με τα παραπολιτικά.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύγκρατη των μισιών.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι.
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει.
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει.
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει.
5: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπούπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
6: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει.
7: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
8: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ακόμα και αν φύγεις, η Δήμητρα Γαλάνη επιμελείται και παρουσιάζει στην Εθνική Λυρική Σκηνή μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή. Από τη Ρόζα Ροζαλία, το Κοπερτί και την Πλατεία Αμερικής, έως τη Σερενάτα και τα ήσυχα βράδια, η Μαριανίνα Κριεζή κινήθηκε πάντα με μια μοναδική δημιουργική ελευθερία, αποφεύγοντας κάθε κατηγοριοποίηση του έργου της. Ακόμα και αν φύγεις, τραγουδούν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 1η, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου 2026 στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Λοιπόν, βλέπω την βασίλισσα της Ταϊλάνδης, η οποία λέει ανταγωνίζεται την Μπριζίτη Μακρόν σε κομψότητα.
12: Φασιωναϊκό, ναι.
11: Η Σουντίδα.
12: Σουντίδα.
11: Έτσι τη λένε, γλυκούλα είναι, μωρέ. Λοιπόν,
12: Ριέντζο κι αυτή.
11: Όχι, μωρέ, νεότατη. Α. Και όμορφη. Με
12: αν
11: μου
12: σχολή καλών τεχνών ή...
11: Όχι, ώρα είναι νέα. Πόσο να είναι αυτή τώρα, δεν ξέρω πόσο είναι. Λοιπόν, ήταν λοιπόν ο βασιλιάς Ράμα, η βασίλισσα Σουντίδα και η πριγκίπισσα Σίρι Βαναβάρη. Σίρι Βαναβάρη, Βαρή.
12: Αυτή η Σίνδη Βανεβάρη, από πού είναι αυτή? Πόθεν κρατάει σκούπια
11: της? Σου είπα, είναι της Ταϊλάνδης αυτή η βασιλής. Επισκέφτηκαν
12: το
11: προεδρικό μέγαρο της Γαλλίας.
12: Α,
11: χαλιά,
12: τώρα οι Ταϊλανδέζοι με αυτή τη ζέστη.
11: Ναι, τι να κάνουμε.
12: Πάρ' τους κάτω.
11: Και η Σουντίδα με τη δική μας την ποιημή αντάλλαξαν θερμές χειραψίες και μιλήσανε.
12: Για τη μαγειρική.
11: Τα... Για τη μαγειρική είναι αυτά. Για τη μαγειρική κι εσύ.
12: Το πλέξιμο, το σκούπισμα και
11: ναι,
12: πώς.
11: Ναι, με τη σκούπα στο χέρι και το φαγιόλι είναι η ποιημή.
12: Και πώς θα κουλαντρίζεις τα τεχνά.
11: Γιατί μόνο θα είπανε για κάποιοι. Αυτές συνήθως για να δείξουν ένα επίπεδο όλες. Φαντάζομαι εγώ τώρα, δεν ξέρω. Μιλάνε, ας πούμε, πιάνουν την κουβέντα και λένε ότι τι ωραίο. Αρχίζουν, ας πούμε, οι καλεσμένοι και λέει ωραία λόγια για τη χώρα της. Η οικοδέσποινας αρχίζει και λέει, ας πούμε, ότι εντάξει, το αρπάξατε λίγο με τη ζέστη, αλλά είσαι ένας γενναίος λαός που αντέχει. Πώς πάνε οι κοιμωλίες, έχει μείνει τίποτα.
12: Ωραία.
11: Και τα νομινόχαρτα. Μετά θα πιάσουν, ας πούμε, να πούνε για τέχνη, για να δείξουν ένα επίπεδο.
12: Τελευταία
11: που πήγανε, θα τους πει αυτοί πηγαίνετε στο Λούβρο να δείτε το τάδε και το τάδε και το τάδε. Θα είπε αυτή και εμείς στη δική μας χώρα έχουμε αυτό και αυτό και αυτό. Και κατάλαβες τώρα τέτοια πράγματα. Βαρετά, παιδί μου, μη μικροκουβέντα να περνάει η ώρα. Τι να πούνε, τι έχουν να πούνε. Θα τους πει οι άλλοι ότι από την Ευηνόπαυση έχω στεγνώσει και τι να πούνε.
12: Κυρία Μπίμπη μου, ο μπίμπο σου που πάει για που το βάλε και που νυχτό περπατάει.
11: Λοιπόν,
12: ο μπίμπο φοράει τα κουνάκι λίγο. Αν το παρατηρήσει. Φοράει παπουτσάκι με τα κουνάκια.
11: Και γυαλί λίου τύπου πάιλοτ.
12: Ναι, σιγά με μπλε. Ναι, κοντορεβιθούλη.
11: Με μπλε τέτοιο.
12: Τρομάξαμε
11: πες
12: τώρα.
11: Το, με μπλε γυαλί. Με μπλε τζαμπ.
12: Ο κοντορεβιθούλη.
11: Εμένα μου τη βαράει αυτό τα
12: κουνάκια.
11: Ο κοντορεβιθούλη δεν πάει να είναι και. Μου τη δίνει. Τον ευλέπω και μου τη δίνει.
12: Σαν τσόντα με νάνους είναι.
11: Δεν έχω πρόβλημα. Μ' αρέσει. Δεν είναι και νάνος τώρα.
12: Βέβαια.
11: Είναι κοντορεβιθούλη.

0: Για τους νάνους, ξέρεις, ε.
1: Δεν είναι νάνος, ξέρεις, είναι κοντός.
0: Τα κόλπα τα.
1: Εμένα μου αρέσει αυτός. Ωραία, δεν μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει. Το τι του δίνει, του και πέρα μου τη δίνει, μου του αρέσει αυτός.
0: Ναι, τα έχεις δει τα δαχτυλάκια του, τα εγκρίνεις.
1: Ναι, μου αρέσει.
0: Α, τα έχεις δει κοντινό.
1: Κοντινό, ναι, σε χειραψίζει, το έχω παρατηρήσει όλα.
0: Χειραδίπη μου, για στείλε τα άκρα του.
1: Τον έχω παρατηρήσει, ναι.
0: Είναι μια αγάπη που φτάνει στα άκρα.
1: Λοιπόν, η Μπιτζίτ επέλεξε ένα ροζ μίνι φόρμα με μια διακριτική λεπτομέρεια τύπου ζώνη στη μέση. Και εγώ με στην ίδια απόκριση, ωραία ήταν. Λίγο σβηστή, λίγο πολύ νουντ αυτό. Πολύ αυτό.
0: Ναι, να φοράει χρώμα γιατί θα μένει μια. Είναι που είναι σαν μουμιά, θα φαίνεται σαν πεθαμένη μουμιά.
1: Έλα μου, και τα δάψη, γλυκούλα είναι.
0: Του τα χαμώνα.
1: Είναι η λεγόμενη του τα χαμούνα είναι αυτή. Λοιπόν, από την άλλη βασίλισσα της Ταϊλάνδης.
0: Γεροταχαμούνα.
1: Κινήθηκε στα ίδια χρώματα, με παραδοσιακό έρδημα της χώρας της.
0: Α, σαν γύφτησα από την Ταϊλάνδη.
1: Ωραία, όχι, ωραία ήτανε.
0: Ναι.
1: Γλυκούλα, μωρέ, γιατί και κάπου περπατάνε σαν να πλακώσονται και η Μπίμπι κρατάει την άλλη, δεν κρατάει άλλη την Μπίμπι, κρατάει η Μπίμπι την άλλη, ναι.
0: Τι παίρνει η Μπίμπι και δεν μας δίνει, παιδιά.
1: Παίρνει κατουραμπολίν. Λοιπόν.
0: Παίρνει βιταμίνες ψού.
1: Ενώ η άλλη πριγκίπισσα προτίμησε τα μπλε. Η πριγκίπισσα Σιριβαναβάρη.
0: Πώς τη λένε εσύ?
1: Σιριβαναβάρη. Προτίμησε το μπλε χρώμα και αυτά. Κατάλληλο δείπνο, λέει. Φάγανε μια βραδιά γεμάτη διπλωματία. Υπέρκομψες. Πολύ ωραίος είναι αυτός.
0: Ποιος τώρα?
1: Το μωρό μου, πολύ ωραίος. Αυτό γυαλάκι, το μπλε, το.
0: Ο Κοντερβιθούλης.
1: Κοντερβιθούλης.
0: Είναι παιδικά γυαλάκια, φοράει. Αυτά που είναι μέχρι 5 ετών, τα έχεις δει. Που είναι και έχουν και ελαστικά και να μην φεύγουν από το κεφάλι.
1: Δεν φοράει παιδικά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτή μετά φωτογραφήθηκε. Κάτσε, καλά, έχω να σου πω πράγματα.
0: Πες μου τα πράγματα.
1: Υπήρξε μια πομπή, λέει, με τη βασίλισσα Σουτίτα, τον Εμμανουέλ Μακρόν, την Πριζή, που μπήκαν στο Προεδρικό Μέγαρο και ποζάρανε. Αυτή φοράει ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα μπλε. Πάρα πολύ ωραίο, η Σιντσαβάρη, πώς τη λένε, Σαμουβάρη. Και γενικά ήταν μια πολύ ευχάριστη.
0: Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου?
1: Είμαι ευχάριστη τέτοια. Η πριγκίπισσα με τα μπλε ήταν, είναι η κόρη του Ζεύγου.
0: Ωραία, είναι πριγκίπισσα.
1: Ναι, κοντοστούπα, αλλά ωραία. Γιατί μου λες τον Μακρόν κοντοστούμι και δεν μου πω ότι αυτή είναι πιο κοντή από τον Μακρόν. Και φοράει και τα κούνι. Ένα και μίλκο είναι.
0: Δηλαδή.
1: Ανώστιμη όμως, γλυκούλα.
0: Ναι, μωρέ.
1: Με τον κότσο της, ωραία το.
0: Γιατί άκου, μια γυναίκα μικροκαμωμένη
1: ναι.
0: Είναι συμπαθητική, είναι μινιόν. Ένας άντρας μικροκαμωμένος είναι. Του βάζεις και ένα κρίκο και το κάνεις πορκλέ.
1: Σιγά, ας τον είχαμε ρεπορτκλέ εγώ τον Μακρόν γιατί με πείραζε. Αχ, από την άλλη βγήκε ο Κονδυλάτος, ο οποίος είναι έξελος με τον τυφικό που φόρεσε η Οικονομάκου για το γάμο της και είπε ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να πάει να ανταλλάξει όρκους μετά. Έξω και τον. Έξω. Παιδιά, μου ό,τι θέλει θα πάει να αλλάξει όρκους. Δεν θα βάλαμε τον Κορδιλάτο τώρα να μας πει με τι θα αλλάξουμε. Κορδιλάτο, κάτι έχει πάθει, παιδιά. Βγαίνει και του κατακεραυνώνει όλους. Όλους. Δεν του αρέσει τίποτα. Εντάξει, Οικονομάκου. Είπαμε ότι. Πολλοί είπαν ότι εντάξει, ήταν μια υπερέκθεση όλο αυτό. Αλλά τώρα μια χαρά τον εφικό εμένα μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Δεν θα το φόρεγα εγώ, αλλά έχει ωραίο σώμα. Η κοπέλα τον φόρεσε, το γιόρτασε, όλα πήγανε καλά. Λοιπόν, και τώρα λέει είναι με τον αγαπημένο, με τον άντρα τη δηλαδή πια. Και ξεκουράζονται γιατί εντάξει, το τριήμερο αυτό χωρί πίδους, πανηγύρια, καλεσμένοι, φωτογραφίες. Εντάξει, και εγώ κουράστηκα που τα βλέπα. Φαντάζομαι η άλλη που τα έζησε. Τι κούραση πρέπει να πέρασε. Από την άλλη, ο Γιώργος Λιάγκας, θυμάστε που σα είπαμε χθε ότι μπήκε η Τούνη και είπε ότι. Τη γράψαν ότι είναι ψωνάρα και είπε: με λένε ψωνάρα, αλλά μετά θυμάμαι τον τραπεζικό μου λογαριασμό και μου περνάνε όλα. Μου περνάνε όλες τις στεναχώρες. Και είπε ο Λιάγκας: θα συμφωνήσω με τον Λιάγκα. Δεν το πιστεύω, αλλά θα συμφωνήσω. Είπε: παιδιά, λέει ο πετυχημένος πρέπει να βγαίνει και να λέει: γεια σας, είμαι πετυχημένος. Wow, φτωχάτζης, βγάζω λεφτά. Εντάξει, δίκιο έχει. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε καταλάβει ότι η κοπέλα βγάζει λεφτά και μπράβο της με τη δουλειά της κλπ. Και κάνει και πολλές ώρες επενδύσεις. Αλλά το να δει να το φωνάζεις δείχνει μάλλον πόσο πεινασμένη ήσουν πριν. Να τα λέμε κι αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Τι ωραίο κοριτσάκι εσύ. Σήμερα με τα κόκκινά σου εκεί με τη στάτη.
0: Θα αλλάξω σε λίγο γιατί έχω να κάνω το βράδυ βραδινή ζωή.
1: Ωραίο είναι και γιατί δεν πας έτσι, ωραίο είναι.
0: Γιατί πρέπει έχει συγκεκριμένο.
1: Α, τι είναι, μασκέ πάλι.
0: Έλα τώρα, μασκέ.
1: Άμα μου λες συγκεκριμένο dress code και δεν είναι φράκο και τουαλέτα, είναι μασκέ. Σαν αυτό που έκανε ο άλλος στο που έκανε στις Βερσαλίες. Φοράγαν όλοι οι
0: Βερσαλίες. Έχει καταλάβει ότι βαριούνται και θέλουν λίγο να διασκεδάζουν.
1: Θέλουν. Τι θέμα έχει το σημερινό?
0: Το σημερινό έχει συγκεκριμένο dress code από συγκεκριμένη σχεδιάστρια. Οπότε πρέπει να φοράμε μόνο δικά τη ρούχα.
1: Δεν έχει θέμα δηλαδή.
0: Κορμιά στον ήλιο στη Μύκονο, Τζορτζίνιο,
1: Φρέλο
0: και η Κάθριν αυτό. Τι είναι, είναι ποδοσφαιριστές, ρε παιδί μου. Και στην Κίμολο και στη Μήλο η Κιάρα Φεράνη, η οποία έχει βγάλει τη στριγκέλα και φωτογραφίζεται πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Εν τω μεταξύ πήγε στο κλίμα που είναι λίγο χυμαριό, έτσι. Είναι σαν να βγει ο ψαράς με το. Είναι τα μικρά σπιτάκια, τα πολύ χρωματιστά, που νομίζω ότι είσαι στο Μεξικό, αλλά είναι πάρα πολύ απλά. Δεν έχουν καμία πολυτέλεια. Δηλαδή η Κιάρα Φεράνη που μας έχει συνηθίσει στην
1: Καμπουριά. Έχει βαρεθεί την πολυτέλεια. Επειδή και είμαι θέλω να ζήσω λίγο σαν φτωχός ψαράς. Βέβαια και φωτογραφία. Σε κάτι βίντεο που την είδα, πολύ απλά, ήταν πραγματικά πολύ απλά ντυμένη. Πρέπει να έχει ανάγκη λίγο να ξεφύγει από όλα αυτά.
0: Λες,
1: την είδα δηλαδή με ένα παρεό. Με,
0: σαν να τη συνέχεια
1: βαρέσει.
0: Συνέχεια
1: βαρέσει. Πόσο χρόνο είναι το μεταξύ περίπου.
0: Γιατί?
1: Για να του πω εγώ γιατί την έχει βαρέσει.
0: Τη την έχει βαρέσει καταρχά γιατί ο άντρα δεν τη φέρθηκε καλά.
1: Αυτό πάει, τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω τι ζωέ μα.
0: Δεν πάμε παρακάτω τι ζωέ μα γιατί έχει και παιδιά με το συγκεκριμένο άντρα.
1: Δεν τον τρώει μαζί του, τρώει στη μάπα.
0: Τον τρώει στη μάπα και τη φέρθηκε πάρα πολύ αισθρά.
1: Πολύ, πολύ. Παιδιά, δεν έχει βάλει δικηγόρο να τον πατήσουν κάτω έτσι. Αυτή τουλάχιστον δεν έχει λεφτά να βάλει δικηγόρο να τον τρέχουν όλη μέρα και όλη νύχτα.
0: Εντάξει, τώρα δεν θέλει. Έχει περάσει αυτό καρκίνο. Του... Τον στήριξε, τον έκανε και αυτό. Και όταν έτυχε παιδιά αυτή στα δύσκολα, ωραίο άντρα αυτό. Τον είχα ότι ήταν πιο μαγκάκι.
1: Τι στα δύσκολα εννοεί που τότε που έκανε την ψευτοφιλανθρωπία. Τα τσέποσέ τη.
0: Τότε που έκανε την.
1: Την ψευτοφιλανθρωπία.

0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
8: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
9: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας
3: Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Φάμε σήμερα.
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
10: Δηλαδή.
11: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού.
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
10: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
10: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
13: No habla español.
12: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
13: Σήκω απ' τη θέση σου.
14: Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
12: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα, ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
17: Ε, τι περιμένεις. Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
16: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
17: Πάρτο!
18: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
19: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
18: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
19: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
18: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
19: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
18: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
19: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
18: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
19: Γευστική περιπλάνηση.
20: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
21: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
22: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
21: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
22: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
21: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
1: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
0: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
1: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
0: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
1: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
0: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 6256.
1: Πανουράκης
2: 2000 FM.
23: Το πράγμα να το ζήσεις. Λοιπόν, προβλήματα έχει ο πρίγκιπας Χάρης, ο Χαρούλης.
24: Τι έπαθε?
23: Του είπανε, λέει, του κάλεσαν το Χάρη να μείνει στο Buckingham. Εκείνος είπε με μεγάλη μου χαρά και μετά τον πήρε και του είπανε, α, το φίλε άκυρο.
24: Έχει πολλά κοινό χρηστά. Δεν μπορείς να πληρώνει. Λοιπόν, κάτσε, ποιος τον πήρε και τον ξεσήκωσε, ρε παιδιά, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά.
23: Παιδί μου, αυτός είχε κάποιες δουλειές να πάει στο Λονδίνο και τον πήραν τηλέφωνο γιατί ήξερε να ταξιδέψει από τη γραμματεία του μπαμπούλη του. Και του είπανε, Χάρη, είσαι πρόσδεκτος να μείνεις στο Buckingham. Σου έχουμε βάλει στρωματάκι, κρεβατάκι.
24: Τα πηγαίνεις για κάποιο ταξίδι.
23: Ναι, και είπε αυτός με μεγάλη μου χαρά. Και όπως τα είχε αναβλώσει όλα και ερχόταν έτοιμος με τις βαλίτσες.
24: Ναυλωμένος, για να μην βγω από το άλλο.
23: Ναυλωμένος, τον πήρανε τηλέφωνο και του είπανε, άστο.
24: Η κλίση σας
23: προωθείτε. Ναι, θα σας ειδοποιήσουμε.
24: Τι, ότι έγινε λάθος δηλαδή.
23: Δεν του είπανε
24: έτσι. Ή η Καμίλα ξύπνησε αλλιώς.
23: Όχι, δεν δώσαν δικαιολογία, του είπαν τελικά δεν γίνεται. Και σκόπευε να ταξιδέψει, λέει, με την σύζυγό του και τα παιδιά για να δουν και τα παιδιά του παππού πριν αποδημήσει κυρίων, πριν κοιμηθεί. Γιατί αυτοί κοιμούνται. Αυτοί οι παπάδες και οι βασιλείς κοιμούνται, εμείς τους αφολογάμε.
24: Περίμενε. Κοιμούνται οι παπάδες, όχι οι βασιλείς.
23: Κοιμήθηκε, δεν είπαν, γιατί οι βασίλες δεν είπανε πέθανε.
24: Δεν είπανε, πέθανε.
23: Πέθανε, είπανε.
24: Απεβίωσε. Εντάξει, αλλά γιατί.
23: Εμείς τους αφολογάμε, σου λέω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και τελικά δεν θα πάει να μείνει σε κανένα ξενοδοχείο.
24: Ναι. Airbnb τον κόβω. Τι έγινε τώρα, μάθαμε για τον Νορβηγό παιχταρά.
23: Ναι, αλλά περίμενε λίγο. Μας γράφουν εδώ πέρα ότι άμα δεν ήμασταν στην Ευρώπη, τώρα θα ήμασταν με κουμπόνια. Οπότε θα υποστηρίζω την Ευρώπη. Λοιπόν.
24: Αλλιώς θα σε στείλω με τη Σακύρα στη Λατινική Αμερική. Να μάθεις να κουνάς και εσύ το. Παιδιά, είδα τη Σακύρα στην Παγκόσμια Περιοδία. Σε έδειχναν από το παράθυρο, ήταν στο Μεξικό, δεν θυμάμαι πού. Και ήταν, μιλάμε, εκατομμύρια κόσμο. Και ήταν αυτοί με κάτι κοτσιδάκια. Και τη έδειχναν και λέει, όλο αυτό ο κόσμος είναι για μένα. Και ήταν σαν μικρό κοριτσάκι. Πόσο Παναγία. Χρονών είναι?
23: Δεν ψάξω τώρα.
24: Είναι 30 τόσο.
23: 40 κάτι πρέπει να είναι.
24: Είναι 40 κάτι.
23: Ένα μήνυμα 42.
24: Είναι σαν μικρό κοριτσάκι πάντως. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
23: Ναι, παιδιά, εσύ οι σημερινές 40 άρες όντως είναι σαν κοριτσάκια.
24: Δηλαδή την έκανε σε 30, μεταξύ 30 και 35.
23: 49.
24: Είναι 49.
23: Εντάξει, έχει κάνει και κάτι και εσύ, μην κοπανιέσαι.
24: Καλά, θα σου δείξω σε real. Δεν θα το πιστεύει.
23: Ναι, το πιστεύω μόνο γιατί όλε αυτέ έχουν κάνει κάτι. Yeah. Δεν μου λέει κάτι. Έχουν κάνει mini lift, φοβερές θεραπείες. Εντάξει, δεν είναι. Απλά σε άλλες πετυχαίνουν, σε άλλες δεν πετυχαίνουν. Σε αυτήν έχουν πετύχει τέλεια. Αυτό ισχύει. Λοιπόν, λέγαμε για τον Έρλινγκ Χάλαντ, τον ποδοσφαιριστή τον Νορβηγό που έχει σαρώσει τα γκολ. Έχει βάλει πάρα πολλά γκολ. Πιο πολλά λέει από τις συμμετοχές του. Και βλέπω εδώ. Αυτός λοιπόν ήταν στις κερκίδες γυμνός από τη μέση και πάνω. Και τρέχει, λέει, η πριγκίπισσα της Νορβηγίας και πέφτει στην αγκαλιά του.
24: Για να γράμμωσε και τα πόδια της πάνω.
23: Ό,τι μπόρεσε.
24: Σαν τα βάει μουδάκια.
23: Ό,τι μπόρεσε έκανε για να τον συγχαρεί και να του πει μπράβο, μπράβο, Έρλι.
24: Την Νορβηγία είναι στο παλάτι που γίνεται η Bar Woman, δεν είναι η.
23: Όχι, μια όχι. Πέρα. Δεν ξέρω, αυτή δεν πρέπει να είναι η Bar Woman, είναι μια άλλη. Yeah. Μια άλλη κακομοιρούλα κι αυτή φαίνεται. Φαίνεται λίγο, αυτή τώρα κοίταξε να
24: πει. Θα πάρει τον ποδοσφαιριστή.
23: Επειδή
24: τώρα
23: τη βλέπω, φαίνεται το μάτι είναι πεινασμένο. Πρέπει στην βασιλική. Άμα βρει τον άντρα, εντωμεταξύ.
24: Τι είναι?
23: Στην βασιλική κλίνη, αυτό πρέπει.
24: Κοιμάται.
23: Καταρχήν αυτό πρέπει να έχει άλλα γούστα όπω τον κόβο. Τον άντρα τη.
24: Νοστιμούλη.
23: Όχι.
24: Το ρουφάει το καμάρι. Το σούρι, το μπαού. Παύλο.
23: Δεν φαίνεται πολύ.
24: Την καίει τη βάτα.
23: Δεν ξέρω. Πάντως δεν φαίνεται πολύ ταυρατισμένος, ρε παιδί μου, να δουν να πει αυτό θα με πάνε στα δυνατά του μπράτσα και θα με.
24: Πολλά αρλεκίνα.
23: Θα με ταξιδέψει, να το πω έτσι.
24: Πολλά αρλεκίνα.
23: Άμα μην έμεινε να με ταξιδέψει, θα με πάει τίποτα μέχρι Αγκίστρι.
24: Αυτό το μοντέλο που περιγράφει.
23: Ποιο μοντέλο.
24: Αυτό το στα μπράτσα του κλπ.
23: Τα στιβαρά είναι πάλι δεν υπάρχει πια. Αυτό θα, τρένο.
24: Αυτό θα το βλέπει σε υδραυλικό, έτσι, σε υδραυλικό, καλουμπατζή, τέτοιο πράγμα, γιατί, σε τέτοια ειδικότητα.
23: Τι λες καλά, αφού οι άνθρωποι γυμνάζονται πλέον, οι άντρες, ναι. Είναι όλοι ντούκια.
24: Ντούκια είναι για τα σεντούκια. Ό,τι ντούκι βλέπω είναι με άλλες προτιμήσεις.
23: Μιλάμε όχι
24: βλέπω
23: όλοι.
24: Κάτι πολύ ντούκι, όσο ντούκι είναι για το σεντούκι.
23: Όχι, απλά άμα δεν δίνεις πολύ βάση στο ντούκι, έχεις ξεχάσει ένα μη πάνω-πάνω. Πάνω-πάνω ενώ τον εγκέφαλο, μην μπερδευόμαστε. Αυτός είναι από τους ξεχασμένους.
4: Παραπολύ.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
2: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Πένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
8: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Λοιπόν, η Taylor Swift παντρεύτηκε, βρε το κορίτσι, αγαπημένε σου παντρεύτηκε.
12: Άλλο κι αυτό. Κι αυτό και αυτός ξενέρωτο.
11: Ναι.
12: Φαίνονται ένα ζευγάρι γκάου αυτοί οι δύο.
11: Δεν ξέρω, αλλά πουλάνε τρελά στην Αμερική.
12: Καλά, είχε κλείσει, λέει, στη Νέα Υόρκη που είχαν πάει να παντρευτούν. Είχαν φτάσει στη Νέα Υόρκη, λέει, πρώτοι καλεσμένοι. Έχουν καλέσει όλου του επώνυμου, του διάσημου κλπ. Αυτή ήταν κολλητή με την. Αχ, με την. Lively, πώ λέγεται, με την Lively. Μία τέλο πάντων ηθοποιό ψού ωμέγα και επειδή αυτή πήρε μέρο. Ξέρω τα κουτσομπολί. Και αυτά. Πήρε μέρος σε μια ταινία που λεγόταν, που έγινε και γνωστή ταινία, η Τέντζο Βυθάς τελειώνει με εμάς και κατηγόρησε τον πρωταγωνιστή ότι για σεξουαλική παρενόχληση ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής να τον πιει στο ποτήρι, έτσι. Έμπλεξαν και την Taylor Swift μέσα ότι την ήθελε σαν μάρτυρα, ότι της έστελνε αυτός, λέει, μηνύματα ερωτικά. Η Taylor Swift δεν ήθελε να μπλεχτεί και τελικά, να μην στα πω λόγω, δεν μιλούνται. Και θέλω να δω πάλι το γάμο της.
11: Καλές φίλες.
12: Πώς είναι μαζί με την Οικονομάκου και την άλλη που δεν πήγε. Άλλο βεληνικές βέβαια, έτσι. Είναι το μυρμήγι με τον ελέφαντα, αλλά εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά, και στο εξωτερικό.
11: Λοιπόν, Μπάχαρο λέει με τα κινητά των 1000 καλεσμένων.
12: Ναι.
11: Μουρμούρα, του είπα να μην τραβήξουν τίποτα. Μουρμούρα από του συμπαίκτε του γαμπρού και του εργαζομένων που την είδαν παπαράτσι και άρχισαν να φωτογραφίζουν, γιατί φυσικά οι φωτογραφίε μπορούν να πουληθούν εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, από την άλλη λέει η Kendall Jenner έκανε το δικό τη πάρτι με του Bieber. Είχε το μπιμπεράκο.
12: Α, καλά, και με αυτό. Παιδιά, στο TikTok μαθαίνεις πράγματα.
11: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι έμαθε σήμερα το TikTok.
12: Λοιπόν, στο TikTok δείχνει τον Μπίμπερ με την Μπιμπερού και είναι το παράδειγμα του κακού και αδιάφορου συζύγου ο Μπίμπερ. Δείχνει λοιπόν που βγαίνουν από ένα αυτοκίνητο, βγαίνει αυτός πρώτος, πάει να βγει η άλλη, κλείνει την πόρτα στα μούτρα. Αυτή πάει από πίσω του σε άλλη σκηνή.
11: Αυτή μια θεά, έτσι.
12: Ναι, πάει από πίσω του να τον αγκαλιάσει και του χαϊδεύει τους ώμους και αυτός κάνει έτσι. Σε άλλη σκηνή που φωτογραφίζονται, φιλούνται στο στόμα και μετά αυτό σκουπίζει το στόμα του.
11: Τι?
12: Παιδιά!
11: Έλα, μωρέ, ο κακομοίρη, δεν είναι καλά.
12: Σκασίλα μας.
11: Έλα, δεν πρέπει να τον παρεξηγήσει. Μην τον παρεξηγεί, τον αγαπώ τον Μπίμπερ.
12: Τον παντρέψου τον. Άμα τον αγαπά.
11: Έλα, τον αγαπώ.
12: Βέβαια,
11: τον Μπίμπερ.
12: Δεν φταίει μόνο ο Μπίμπερ, φταίει και αυτή που κάθεται. Να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά βίντεο σε διαφορετικές χρονικές περιόδου που του φέρεται εντελώς απαξιωτικά. Εντελώς. Και έχουν σαν αντίποδα κάτι που βλέπει τα ζευγάρια, ρε παιδί μου. Έχουν σαν αντίποδα τον Tom Holland και τη Zendaya. Πόσο τη φροντίζει αυτό και πόσο την προσέχει.
11: Τώρα είναι ωραίο αυτό.
12: Όχι, μια χαρά.
11: Είναι ωραίο αυτό που κάνω.
12: Για μένα που το βλέπω, τέλεια. Περνάω υπέροχα. Τι με νοιάζει με χάσω. Να σκάσω για το αν περνάει καλά η Μπιμπερού. Που μετράει τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια και μπράβο τη βέβαια.
11: Έχει βγάλει κρέμε και λοιπά.
12: Ναι, μπράβο τη όμω. Με την αξία τη. Αυτό πρέπει να κομπλεξάρεται ακόμα περισσότερο που είναι πιο πλούσια πια από αυτόν. Βέβαια. Πρέπει να κομπλεξάρεται και με αυτό. Έχουν τέτοια προβλήματα. Και ποιο ζευγάρι είναι πολύ αγαπημένο.
11: Ο Κλούνεϊ με την Αλαμουντίνα.
12: Εντάξει.
11: Εσύ λε από το χώρο του τραγουδιού.
12: Γενικά, εντάξει, ο Κλούνεϊ με την Αλαμουντίνα, αλλά τώρα ο Κλούνεϊ.
11: Τι, κάτι.
12: Κάτι κάπως κάποτε, δεν ξέρω.
11: Ναι, κάτι λίγο πίνει πολύ καφέ.
12: Ναι, ναι, ναι. Είναι και ένα άλλο ζευγάρι πολύ αγαπημένο, που φαίνεται πολύ αγαπημένο. τώρα μου. Α, έχω κουραστεί σήμερα.
11: Ο Γαβράς, τι έκανε.
12: Ξένη είναι.
11: Σήμερα σκέφτεσαι όλη μέρα. Τι είχε, έκανε.
12: Η Emily Blunt, με τον σύζυγό τη.
11: Ναι.
12: Πες μάμ, πώς το λένε.
11: Να σε ρωτήσω κάτι.
12: Αυτό έλεγε, συγγνώμη, είχε πάει σε αυτά τα πολύ γνωστά τοξό στην Αμερική. Ο σύζυγό θα τον βρω. Και είναι και κωμικό ηθοποιό, πάρα πολύ γνωστό. Πάρα πολύ γλυκό. Και έλεγε ότι έχει μπει σε ένα ταξί, τέλο πάντων, να πάει κάπου. Και.
11: Άκουγε ο ταξιτζή.
12: Κάτι λέγανε με τον ταξιτζή και λέει. Έλεγε την Emily Blunt. Είπε, ποια είναι η γυναίκα σου, λέει αυτό. Πάω, λέει, στι κάνε, ξέρω εγώ κλπ. Να με αφήσει το κόκκινο χαλί, γιατί είναι εκεί η γυναίκα μου. Λέει, ποια είναι η γυναίκα σου. Και λέει, αυτό λέει Emily Blunt. Και ο ταξιτζή λέει, εσύ έχει παντρευτεί την Emily Blunt. Δηλαδή του φερόταν πολύ λίγο την Emily Blunt. Ο Τζον Κραζίνσκι, ναι. Και υπάρχουν και με αυτού πάρα πολλά βίντεο από διάφορε εκδηλώσει που φαίνονται, ρε παιδί μου, πόσο αγαπημένοι είναι.
11: Μανάκι, τι λες παιδί μου, δεν θα κάνουμε δεν θα κάνουμε πλάτσα πλούτσα.
12: Άπαξ και δεν ζεσταίνομαι.
11: Δεν θα κάνουμε απλωτές, ξαπλωτές.
12: Ούτε ξαπλωτές, ούτε απλωτές.
11: Πάντα, κουπέρτον.
12: Επειδή δεν ζεσταίνομαι φέτος, γενικά.
11: Εντάξει, τον μπανάκι είναι ωραίο, ρε παιδί μου.
12: Άμα ζεσταίνομαι εγώ, μπαίνω στο μπάνιο. Όχι, μπαίνω στο μπάνιο, μπαίνω στη θάλασσα.
11: Έλα, είναι ωραίο το.
12: Τι ψάρι με εγώ, δεν ξέρει κανείς να μάθει.
11: Μακροβούτια αυτά, τα λαγοκέφαλα παιδιά, δεν ξέρω, μας πολεμάνε όλοι αυτό το καλοκαίρι. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, πήγα Τζάκι ως τη Μύκονο, που είναι το gay club. Παιδιά, το τι κουνήματα είδα άντρες, δεν υπήρχε αυτό που έβλεπα. Έτσι, σους πασιών τρελή, δηλαδή τι φλανάχει η Σακύρα. Λοιπόν, ο Ακύλας σε πληροφορώ ότι τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και κάνει τουρνέ σε όλη την Ελλάδα.
12: Ποιος
11: ο Ακύλας.
12: Α, ωραία.
11: Έβγαλε κουμπαρίτος και είναι μέσα, μπαίνει χρηματάκι. Μπράβο του το παιδί, μωρέ, γιατί έχει περάσει και δύσκολα, το έχει πει.
12: Ναι, μωρέ, το καλό μου, πολύ συμπαθητικούλης.
11: Ναι.
12: Εύχομαι να πάει καλά και η περιοδία του.
11: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και η Δέσποινα Βανδύ με το αγόρι της είναι σε διάφορες θάλασσες και κάνει τα μπανάκια της. Είναι φαν της θάλασσας και φοράει και πολύ ωραία σεξι μαγιό η Δέσποινα Βανδύ. Την Άννα Βύση την είδαμε στην Ήμπιζα στα κλαμπ, είναι με διεθνή.
12: Τελικά
11: DJ.
12: Κουρεύτηκε με τη μικρή λοίδα, είναι με τι είναι, δεν έχω καταλάβει.
11: Νομίζω ότι δεν έχει κουρευτεί, πρέπει να ήταν περούκα.
12: Α.
11: Αυτό κατάλαβα.
12: Λοιπόν, παντρεύτηκε καλέ η Taylor Swift, λέει.
11: Ναι,
12: το.
11: Παντρεύτηκε αφού είχε χίλιου καλεσμένου.
12: Ήταν pre-party. Δεν έκανε pre-party πριν.
11: Όχι.
12: Αχ, την έφαγε η Κορομάκου.
11: Δεν ξέρω.
12: Την έφαγε η Κορομάκου που ήταν τρίμερα. Οι τρίμερες οι γιορτές.
11: Μπορεί και αυτή να έκανε. Δεν ξέρω.
12: Δεν μπορεί να μην το μάθαμε, να μην το έχουν γράψει όλες τις εφημερίδες. Το φρύβι, τη φτερνίζεται η Taylor Swift και γράφουν όλα τα.
11: Παντρεύονται πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι και ο Έρος Ραματζώτη πάντρεψε την κόρη του.
12: Άντε, μπράβο.
11: Την κορούα του.
12: Λοιπόν, πήγε και μεταξύ όλων των γνωστών πήγε και ο Άνταμ Σάντλερ στην Taylor Swift και τον Travis Kelce και η συμβουλή που του έδωσε είναι να συνεχίσετε να φιλιέστε. Εντάξει, μετά από 10 χρόνια αυτό, όχι δεν φιλιέσαι, του στέλνει φιλιά μου μακριά.
11: Αυτό είναι ντούκι, δεν είναι αυτό.
12: Ο Άνταμ Σάντλερ.
11: Όχι, ο άντρα τη.
12: Ναι, μωρέ, είναι ποδοσφαίρο. Είναι ράγκμπι ουσιαστικά, αλλά είναι το αμερικανικό ποδόσφαιρο το ράγκμπι.
11: Ναι, έχουν κάτι πλατάρε, κάτι.
12: Δεν έχουν πλατάρε, παιδιά, καταρχήν. Είναι ντούκια, ναι. Αλλά φοράνε και κάτι βάτε τέτοι.
11: Ναι, αλλά είναι σε απολύστε.
12: Έχουν δύο εγκέφαλου. Πάνε και βαράνε τα κεφάλια του. Σαν είναι ζαφοπέχνητο, παιδί μου, είναι αυτό. Πάνε και βαράνε τα κεφάλια του, φοράνε κράνη και μετά επειδή πρέπει να πέσουν οι ένα πάνω στον άλλο και να σπάσουν ο ένα ή μία ομάδα το τείχο τη άλλη. Έχω πέρα και πράγμα τα λέει και σίγουρα. Χτυπάνε τα κεφάλια του και κουνιά το εγκέφαλο. Είχαν γίνει και έβλεπε ότι κάποιοι παίκτε παλιά είχαν τρελαθεί από αυτό το πράγμα και είχε γίνει και μία συζήτηση να σταματήσει να εκλείψει ο κανονισμό. Να απαγορεύεται δηλαδή να σκουντουφλάνε τα κεφάλια του, είναι σκίνα βά και τα τσουγκρίζουνε.
11: Λοιπόν, το παρασκήνιο λέει από την τελετή και τη δεξίωση στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, έγινε λέει μπάχαλο. Έγινε μπάχαλο γιατί αυτή είχε ζητήσει στου χίλιου καλεσμένου, παιδιά, χίλιοι καλεσμένοι, να μην βγάλουν καμία φωτογραφία και ήταν εκεί πέρα όλα τα σερβιτοράκια και τα διάφορα και παίρνανε.
12: Καλά κάνανε.
11: Λοιπόν, λίγο πρωτού αρχίσει η γαμήλια τελετή, η ένταση χτύπησε κόκκινο όταν εμφανίστηκε στο γκρουπ των καλλιτεχνών του Kelce από την καριέρα του στο αμερικάνικο football. Οι διάσημοι παίκτες ήταν κερβισμένοι καθώς ένιωσαν το ζευγάρι τους είχε ρίξει και είχε ευνοήσει του στάρ του Hollywood στο που θα καθόντουσαν. Παρεξηγήθηκαν οι συμπαίκτες.
12: Δίκιο δεν έχουνε.
11: Είναι αυτό
12: δεν
11: που
12: είναι από είναι αυτό που λέμε στην Αρχαινού, από τη σνίφηση του γαμπρού.
11: Ναι.
12: Δηλαδή του γαμπρού του ήταν πίσω και η Taylor Swift έβαλε όλους τους φίλους της του Hollywood.
11: Πόσο στήχησε η τελετή.
12: Είδες που είναι αυτή που σου λέω.
11: Πόσο στήχησε η τελετή.
12: Ποιο πλήρωσε με νοιάζει, πόσο στήχησε.
11: 43 εκατομμύρια ευρώ.
12: Έλα μωρέ, τι είναι αυτά.
11: Με την ύφη να γράφει ιστορία φορώντας το πρώτο νηφικό που σχεδίασε ο Τζόναθαν Άντερσον. Από τότε που που ανέλαβε τα ηνία του Christian Dior.
12: Μάλιστα. Ωραίο, τον ηφικό είχα μέσα σε καμιά μπουχλα. Κάτσε να τη δω, ρε παιδί μου, να έχω άποψη.
11: Δεν είδα τον ηφικό.
12: Το κρύβουνε, ναι, το είδαμε.
11: Το γήπεδο είχε μετατραπεί σε πραγματικό κήπο με αληθινά δέντρα, φτέρες, όπως επίσης και λευκά και πορτοκαλί τριαντάφυλλα. Το ζευγάρι διάβασε από χρυσά βιβλία τους όρκους που κράτησαν 20 λεπτά ο καθένας. Οι περισσότεροι από τους 1000 καλεσμένους δεν μπορούσαν να σκουπίσουν τα δάκρυά τους από τη συγκίνηση.
12: Δεν μπορούσαν να σκουπίσουν, δεν κατεβαίνει, είναι χαρτομάντιλο.
11: Έλατε. Οι καλεσμένοι πήγαν, λέει, μετά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, είναι γεμάτο με μπαρ για να απολαύσουν ποτά και με του.
12: Και με το, μπράβο, μια χαρά.
11: Και με νου γάμου. Μεταξύ άλλων δοκίμασαν σούσι θαλασσινά που είχαν τοποθετηθεί. Είχαν γίνει σαν γλυπτά, λέει τα παιδιά.
12: Να σου πω κάτι.
11: Πραγματικά,
12: έλεος. Η απίστευτη ελαφρότητα του είναι.
11: Γιατί, μωρέ.
12: Έλα τώρα.
11: Νέα παιδάκια
12: νέα
11: είναι.
12: Νέα παιδάκια, αφού είσαι νέο παιδάκι, κάνε κάτι ωραίο, κάτι εφάνταστο. Όλοι τα ίδια. Όλη η επίδειξη πλούτου. Η μία το κάνει σαν δάσο. Οι άλλοι σε ελληνεί πέφτουν από τον ουρανό κοχύλια. Οι άλλοι έχει φτέρε, παίζουν βιολιά. Οι άλλοι, έχει ένα... Οι άλλοι κάνουν ένα τραπέζι πολυγωνικό. Και είναι... Δηλαδή, κάντε κάτι ωραίο πρωτότυπο. Όντω πρωτότυπο. Τα έχουμε δει όλα.
11: Τι θε να δηλαδή. Για πες μου,
12: κάτι απλό,
11: θέλες,
12: κάτι το απλό. Είναι πιο όλο. Δηλαδή, αυτοί οι δύο που ήταν που έκανε πρώτα σιγά μου ένα στον άλλο και ανεβήκανε. Στο τέλειο είναι πιο πρωτότυπη, ρε παιδιά, από
11: που
12: αυτό εδώ πέρα. Στο state, τέτοιο, το building.
11: Α, ωραίο κι αυτό. Αυτό δηλαδή κεντρικό.
12: Αυτό δεν
11: ακραίο.
12: Δεν το έχουμε ξαναδεί. Πάρεσε.
11: Θε κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Λέει, δηλαδή, όποιο παντρεύεται πρέπει να είναι κάτι
12: ναι,
11: που δεν το έχουμε ξαναδεί.
12: Είναι και τα ίδια. Τώρα κάνει όλο πιο την έχει πιο μεγάλη. Συγγνώμη δηλαδή. Ποιο θα κάνει πιο μεγάλο.
11: Σε ένα γήπεδο, κάτσε πρωτότυπο είναι ένα γήπεδο φούτμπολ, το μετέτρεψαν σε γαμήλιο χώρο.
12: Μωρέ, το
11: και
12: δύσκολο.
11: Το θέμα δεν είναι το θέμα δύσκολο. Είναι το, μπορεί να υλοποίηση του να ήταν πολύ
12: ναι,
11: ωραία.
12: Ναι, αλλά έχει πάλι φυτά, το έχουν κάνει σαν ζούγκλα μέσα. Αυτά. Κάτι πιο.
11: Δηλαδή, συγγνώμη, οι άλλοι που ανέβηκαν εκεί στην οροφή είχαν άλλου μαζί να δεξιωθούν.
12: Αυτή, όχι, αλλά αυτό μου άρεσε. Εμένα καταρχήν αυτή ήταν τσάμπα. Μόνο τι έκανε, δεν πληρώσαν κανένα, ναι.
11: Α, είναι οικονομικό το θέμα.
12: Όχι, αλλά λέω ρε παιδί μου ότι με τόσα λεφτά όντω θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Δεν είμαι event planner. Αλλά θα μπορούσαν να κάνουν κάτι ωραίο. Ωραία, παιδί μου,
11: κοίτα, ή το κάνει σε πρωτότυπο χώρο, αλλά η γάμη είναι λίγο πολύ τα ίδια. Πρέπει
12: δηλαδή,
11: να...
12: δεν θυμάμαι ποια διάσημη, όχι διάσημη, ποια Λευτού ήταν.
11: Λευτού.
12: Ήταν ναι, μια Λευτού Ελληνίδα. Δεν θυμάμαι τώρα, άμα σου πω θα μου θυμηθεί. Που μου άρεσε που είχαν κάνει κάτι πολύ απλό σε ένα δάσο και μπορούσαν όλε μόγο φορέματα. Αυτό ήταν πολύ πιο ωραίο.
11: Σε ένα δάσο.
12: Ναι, είχαν φτιάξει ένα πράγμα σαν δάσο και φορούσαν όλε μόγο φορέματα. Μία από αυτέ τι τσούρδε όλε παντρευόταν. Αραβωνιαζόταν, κάτι γιόρταζε τέλο πάντων.
11: Ναι.
12: Και ήταν εντυμένε όλε λίγο αγγελοκουσμένε, αλλά ήταν ωραίο.
11: Και τι φάγανε.
12: Δεν ξέρω, μύδια, λουλούδια, δεν ξέρω τι φάγανε, αλλά ήταν ωραίο, είχε μια ωραία απλότητα. Επιτιδευμένη, ξεπιτιδευμένη. Ήταν και αυτή η δικιά μας η.
11: Νιάρχος.
12: Η Ευγενία. Σε αυτή την μπάζα από αυτό το παρεάκι τώρα. Αλλά δεν θυμάμαι, μην με ρωτάς περισσότερο.
11: Ναι, όλοι αυτοί οι πλούσιοι που κάνουν τους φτωχούς, ας πούμε, όταν παντρεύονται.
12: Δεν έκανε τη φτωχή, ρε παιδί μου. Ήταν ωραία ιδέα. Δεν τα φαίνονταν ότι ήταν πανάκριβα. Ήταν απλά, αλλά φαινόταν ότι είναι πανάκριβα. Δεν ήταν δηλαδή τέμου το φόρεμα. Πάει και το τέμου, πάει και το τέτοιο. 3 ευρώ λέει το.
13: 2000 FM.
14: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
12: Λες πράγμα, έτσι λοιπόν. Και έκαναν στο τέμου 1.32 τα 20 κομμάτια. Εντάξει, πάει αυτό. Τελειώσαμε, μετά παίρνεις. Λοιπόν, και λέω εντάξει, θα αναβρω στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα τα 8 κάνανε 7 ευρώ. Και αυτό ψώνιζες από το. Χωρίς τα μεταφορικά. Λοιπόν, στο πιο φθηνό ήταν τα 8, το πιο φθηνό, τα 8 κομμάτια, δηλαδή για δύο καρέκλες, 7 ευρώ χωρίς τα μεταφορικά. Που μεταφορικά, γιατί θα το βάλεις αυτά τα κουτιά τα λεγόμενα, που είναι 2.90 κάτι τέτοιο.
11: Κάτσε, ρε, παιδί, δεν είχε κανένα.
12: Ρε παιδί μου, έψαξα, σου λέω. Δεν έχει, όχι, δεν έχει. Λοιπόν, έψαξα. Γι' αυτό ο κόσμος ψώνιζε από εκεί. Δηλαδή και 3 ευρώ μεταφορικά να είχαν, αν υποθέσουμε. Όχι ανακατηγορία, αλλά 3 ευρώ μεταφορικά να είχαν. Πάλι σε συνέφερε.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αυτός ο Ζούς ο τρομερός Instagrammer,
2: ναι,
1: ο οποίος είναι δικηγόρος και ζει στο Μονακό, έχει έναν άλλο φίλο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, Mr. Κάτι.
2: Το στήνω, ο ηφαιστός.
1: Αυτός είναι, έχει 55 εκατομμύρια followers.
2: Και τι κάνει αυτός?
1: Φαντάσου, αυτός λέει ότι είναι πάμπλουτος και πηγαίνει σε διάφορα μέρη του κόσμου και λέει, εσύ πόσα παίρνεις? Λες, ας πούμε, εγώ παίρνω ένα χιλιάρικο. Πάρε ένα χιλιάρικο. Και μοιράζει χρήμα και γίνεται, παιδιά, τη
2: συμπαθητικό πολύ! Τον λάτρεψα! Θα έρθει η Ελλάδα που έρχεται!
1: Εδώ είναι, στη Μύκονο.
2: Πάμε!
1: Και του έχει τρελάνει. Είναι, λέει, με τη χαρτοσακούλα και μοιράζει. Έλα, λεφτά υπάρχουν!
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βέβαια. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ο Μίστερ, παιδιά, σήμερα δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν ξέρω, έχει πάθει κομπλόκο το μυαλό μου.
2: Και εμένα σήμερα.
1: Τι?
2: Έχει γίνει λίγο σουπίτσα.
1: Τι έκανε Σαββατοκύριακο? Για πες!
2: Και
1: πες.
2: Τι δεν έκανα, τίποτα.
1: Τι εννοείς?
2: Πήγαμε στο σπίτι κάτι φίλων και κάτσαμε και λοιπά και λοιπά. Την Κυριακή πήγαμε,
1: περπάτησα,
2: έκανα απλά και ταπεινά. Την Κυριακή πήγα μια βόλτα και περπάτησα και λοιπά και λοιπά. Δεν ήθελα να κάνω μπάνιο. Σκεφτόμουν να πάω για μπάνιο.
1: Να τα.
2: Με το ζόρι βέβαια.
1: Γιατί κοίτα
2: αέρα. Αυτά λέω, άντε για φυλάκια και
1: ναι,
2: τίποτα.
1: Ναι, πολύ αέρα.
2: Και
1: πολύ αέρα.
2: Και αυτό δεν έκανα τίποτα άλλο. Βασικά ωραία πραγματάκια ήσυχα.
1: Πάντως από τότε που ξεκίνησε το καλοκαίρι έχουμε κάθε μέρα αέρα. Το έχει παρατηρήσει.
2: Ναι, μια χαρά είναι. Τέλειο καλοκαίρι.
1: Ναι, αλλά είναι επικίνδυνο για φωτιές.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, επικίνδυνο για φωτιές.
1: Αν οργάνα.
2: Και με, και να σου πω κάτι. Και με τους 40 βαθμούς και καίγεται μόνο του. Καίγονται μόνο του. Τα δάση από την υπερβολική θερμότητα.
1: Να.
2: Οπότε προσγκρεμός και πίσω ρέμα. Ας φυσάει τουλάχιστον.
1: Να.
2: Αν και γόμαστε, δεν προσγκρεμόμαστε
1: τουλάχιστον. Δεν γίνονται συντήρηση στα καλώδια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το θέμα.
2: Οι μισθές θερμοκρασίες, αυτό σου λέω μια χαρά είναι. Τώρα είναι προς το παρόν είναι ένα ωραίο δροσερό καλοκαιράκι. Παναγία μου, να πάει έτσι.
1: 38 βαθμοί Κελσίου.
2: Είναι νορμάλ, η Μαρία, 38 βαθμοί Κελσίου. Είναι πολύ νορμάλ.
1: Μάλιστα. Στην Γαλλία και σε αυτά, παιδιά, καίγονται ακόμη.
2: Καίγονται, ναι.
1: Είναι κάπως τα καλύτερα τα πράγματα. Τι να πω, έχει αδειάσει, έχει ψιλοαδειάσει. Σήμερα μου φάνηκε ότι έχει αδειάσει.
2: Ναι, κάθε Δευτέρα θα είναι και καλύτερα τώρα.
1: Λες.
2: Μέχρι και τέλη Αυγούστου θα είναι καλύτερα και μετά από Σεπτέμβριο αρχίζουν τα γκούρια.
1: Αρχίζουν,
2: ναι. Γυρνάνε οι μαμάδες, τα παιδάκια να πάρουν τα σχολικά. Αχ, Παναγία, τα φροντιστήρια, εκείνο, τα άλλα.
1: Έλα, ωραία πράγματα.
2: Για ποιον να είναι?
1: Ωραία. Mm. Υπάρχει ζωή πάνω.
2: Ναι, αλλά
1: μισά
2: από να νοιάζει, έχει κίνηση.
1: Έχει.
2: Από Σεπτέμβριο
1: και πέρα θα έχει.
2: Πού πάνε? Και μα λέει η Μαρία κάτι. Πού πάνε όλοι, ήθελα να ξέρω. Σου πω εγώ πάνε στα αγγλικά, στα γαλλικά, στο ποδόσφαιρο. Στι δραστηριότητε. Στους ψυχολόγους έχουμε και αυτό πλέον.
1: Α, ναι.
2: Κάθε γειτονιά και έχει ένα ψυχολόγο. Ποιοι που είναι τα φαρμακεία είναι.
1: Και γκουρού. Και coach.
2: Και coach και ψυχολόγοι.
1: Ο
2: και...
1: άλλος μπορεί να μην θέλει να λέει ότι πάει σε ψυχολόγο και λέει ότι coach άρεσε.
2: Γιατί είναι καλύτερα να λέει ότι πάει σε ψυχολόγο, γιατί είναι πιο. Πώς το λένε, πιο αξιόπιστη η θεραπεία σου. Να τα λέμε και αυτά. Γιατί λέει, γιατί λέει παιδιά, αφού πάμε όλοι στους ψυχολόγους, δεν είμαστε μουρλοί. Γιατί πάμε στους ψυχολόγους, εμείς είμαστε καλά. Δεν πάνε μουρλοί για να του αντιμετωπίζουμε τους μουρλούς.
1: Σωστό και αυτό.
2: Πάμε. Πολύ ταυτίστηκα με αυτό που διάβασα. Λοιπόν, η Κέιτ Χάντσον ανέβασε φωτογραφίες από τη Σκιάθο.
1: Άντε
2: με μπικίνι, βουτιές. Παιδιά, ωραία.
1: Έχει πετάξει ο λαός.
2: Αυτές τώρα διακοπές. Αυτό ναι, είναι διακοπές. Να έχεις το σκαφάκι σου και να πηγαίνεις από μέρες παραλίες μόνος σου και
1: εσύ
2: να
1: βγάλεις. Θα είχες όρεξη να πας από μέρες.
2: Ναι.
1: Πήγαινες από μέρες στην Αττική.
2: Με τι να πω, που τι είναι και να σκοτωθώ. Και να πώς να κατέβω.
1: Όχι.
2: Παιδί μου, εγώ θέλω τώρα να είμαι με το σκαφάκι, το νουνού. Γύρω
1: όλοι. Δεν έχει καμιά παράλια, δεν μπορεί.
2: Δεν πρέπει για αυτές.
1: Στην Αθήνα η κύριε Βιέρα.
2: Πρέπει να κατέβεις, να βρεις σκαρφαλός, να γίνεις αγροκάτ. Όχι, εκεί πέρα εδώ έχει τη σκαλίτσα, μπαίνει, δεν πηγαίνει σε παραλία. Σταματάνε εκεί πέρα αρόδου, ανεβαίνουν στο σκαφάκι, κάνουν οπ, μπαίνουν μέσα στα καταγάλανα παρθένα νερά, ανεβαίνουν από τη σκαλίτσα, πίνουν το καφεδάκι και ξαναπέφτουν. Αυτό μάλιστα. Έτσι ναι, έτσι κι εγώ. Άρα να πάω, να ζαλωθώ. Γιατί άμα πάω στην ερημική παραλία θα πρέπει να πάρω τον καφέ μου, τον αυτό μου,
1: τον
2: λοιπόν, να ζαλωθώ ένα σπίτι σε τυχελώνα μαζί μου και να αρχίσω τώρα εγώ.
1: Πάει το χελούνε.
2: Ναι, μου πάει. Και να αρχίσω με τη σαγιονάρα τώρα εγώ. Πρέπει να έχω πάρει αθλητικά, με σκοτωθώ. Να αρχίσω να κάνω κατάβαση γιατί έχει βράδυ. Και εκείνο και να πάω.
1: Τι,
2: και να στήσω. Και εκείνο και να βγάλω το τραπέζι. Να βγάλω την καρέκλα. Να βγάλω την αθλητικό. Να βάλω το σαγιονάρα.
1: Σε μια οργανωμένη με
2: να πάω να κρυθώπιζα από το βράχο. Για να βάλω το μαγιό μου. Και εκείνο και τ' άλλο. Και μετά όλα αυτά για να μπω. Και μετά αφού έχω κάνει το μπάνιο μου και το έχω απολαύσει. Μέχρι να μαζέψω και να ανέβω πάνω έχω ιδρώσει. Έχω ξεχάσει ότι έχω κάνει μπάνιο. Τίποτα, μπανιέρα.
1: Ναι.
2: Να γαρά.
1: Γέμισε τη θαλασσινό νερό.
2: Ενώ παιδιά με έχει. Με στο
1: γιατί δεν κουβαλά με το κουβαδάκι.
2: Τίποτα, νομίζω ότι πρέπει να πάρω ένα σκαφάκι. Ένα, μία μαρκούλα. Ένα πριν πρέπει να πάρω. Ή ένα.
1: Μεγάλη, γιατί δεν θα βαριέσαι. Δεν θα βαριέσαι να το πα, να το δέξει, να το ξεπλένει.
2: Στο κάτω. Jet ski, πιο εύκολο. Ένα jet ski. Ένα jet ski με το jet ski παίρνει κι άλλον έναν από πίσω και πάτε τα δυο σα. Σε ένα νησάκι όμω γύρω-γύρω. Θα τελωτά.
1: Στο νησάκι πώ θα πα.
2: Στο νησάκι θα πα με το καράβι.
1: Και το jet ski.
2: Θα το στείλει όπω στείλει το αυτοκίνητο, δεν τίποτα. Και μετά πιάνει με το jet ski και πηγαίνει τα τελωτά κοντά κοντά.
1: Εκεί θέλει και από πίσω ματζαφλάρι να το μεταφέρει.
2: Τι εννοεί, όχι, δεν θέλει.
1: Και πώ το μεταφέρει για να το βάλει στο πλοίο να φτάσει στο νησί.
2: Ένα ματζαφλαράκι δεν είναι τίποτα. Θα το δέσω με ένα κοτσαδόρο πίσω. Δεν και σκάφο, πια σιγά.
1: Θέλει μία πάση πιο γερή.
2: Και μετά πηγαίνει εκεί, εκ του ασφαλού εννοείται, πηγαίνει κόστα-κόστα πηγαίνει. Κάνει μαγκέ. Κόστα-κόστα
1: και πιάνει και κανένα κόστα στην προπέλα σου.
2: Ωραίε παραλίε.
1: Απαγορεύεται αυτά. Μέσα στους λουόμενους.
2: Σου λέω Κώστα, καμία σχέση με τους λουόμενους, μου λες απαγορεύεται.
1: Γιατί οι λουόμενοι δεν είναι Κώστα.
2: Θα φύγεις από τους λουόμενους και θα πηγαίνεις μετά. Παιδί μου, άμα κάνεις γύρω-γύρω, υπάρχουν παραλίες που δεν υπάρχει άνθρωπος. Δεν φτάνεις με τα πόδια. Οπότε αυτό λέω Κώστα, από εκεί που είναι απρόσιτες με τα πόδια. Και κάνεις κανένα μπάνιο.
1: Και πού το αφήνεις την ώρα που κάνεις μπάνιο.
2: Το δένεις, καλά, εκεί που είσαι. Τι, που το αφήνεις.
1: Πού το δένεις, τι είναι καϊδουράκι.
2: Έχει σκινάκι, έχει εκεί πέρα ανάγκη γυρούλα.
1: Το τζέτσι έχει σκινάκι.
2: Ναι, καλέ, μια χαρά. Μια φίλη μου έχει πάρει jet ski στα Κύθυρα και το έχει μόνιμα.
1: Ναι, και πού
2: σύνομαι.
1: Το. Και πώς το μεταφέρει.
2: Α, με το καράβι, ρε παιδί μου, και με τέτοιο. Και με τα μάξι της. Ενώ το μπαίνει πίσω, δεν είναι τίποτα. Και κάνεις πάρα πολύ ωραίο μπάνιο, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο μπάνιο.
1: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, ότι όσοι φρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Τι προετοιμασίες κάνετε για το καλοκαίρι. Αγοράσατε μαγιό, αγοράσατε. Φτιάξατε την καλοκαιρινή σας τσάντα με τα αντιλιακά σας κλπ. Πήρατε καπέλο για τη θάλασσα, καινούρια βατραχοπέδιλα. Ή κάποιοι παίρνουν αυτές τις πολυθρονίτσες που είναι πάρα πολύ χαμηλές.
2: Όχι, είναι τέλειες και βρέχεις και βρέχετε και αμάχη. Εκεί μα βρέχετε και από πόσου.
1: Ναι, πηγαίνεις μπροστά.
2: Μπροστά και αράζεις. Ωραίο πράγμα.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραίο.
1: Εμένα μου αρέσουν βέβαια στην Εύβοια έχει φτηνές οργανωμένες
2: παραλίες. Και στα Κύθυρα έχει πολύ ωραίες.
1: Ναι.
2: Με την ξαπλώστρα σου, ωραία, ναι, το μαζάκι σου, το τέτοιο σου.
1: Δεν είναι σαν τη Μύκονο που
2: κόσμο.
1: Είναι 100 ευρώ το 70 ευρώ η ξαπλώστρα.
2: Και όχι μπροστινή.
1: Τι να
2: πρέπει να είσαι πίσω, δηλαδή. Πρέπει...
1: Δηλαδή τι πειράζει, αν είναι
2: πίσω. Για πηγαίνει με τη Σαγιοντάρα, περπατά δρόμο, παίρνει δρόμο, αφήνει δρόμο, παίρνει δρόμο.
1: Γιατί και σε αυτέ που πηγαίνουμε εμεί.
2: Κοιτάνε όλο τον πισινό στο μεταξύ μέχρι να φτάσει.
1: Ωραία, μια χαρά είναι.
2: Δεν είναι αυτό. Ενώ βάζει την πετσετούλα σου που πηγαίνει εκεί πέρα την ομπρελίτσα.
1: Α, παπά, δεν μπορώ. Πετσετούλα, ομπρελίτσα και είναι ταλαιπωρία όπω λε και εσύ, ολόκληρη διαδικασία.
2: Αν είσαι μόνο σου, άμα είσαι παρέα, έχει πλάκα. Άμα είσαι παρέα, έχει πλάκα, είναι ωραία. Και φυσικά πετσετούλα να μην είναι από κάτω. Καμιά φορά που φουσκώνουμε και στρώμε εμεί και ξαπλώνουμε πάνω στο στρώμα. Γιατί άμα δεν είναι αμόβηση παραλία, εντάξει, μπαίνουν οι πέτρες στα πλευρά σου.
1: Απαπα!
2: Συγκάβορε και
1: είναι ενοχλητικό και
2: δεν παίρνει και ένα μερμηγκάκι πάνω σου, έχει γενικά. Ένα με τη φύση γίνεται. Οπότε κοιτάξτε, σε πάρει ύπνο να πει ένα μερμηγκάκι στο στόμα σου.
1: Και στις πατούσες με ενοχλεί όταν έχει. Δηλαδή φτάνω τα σαγιοναρίδια μέχρι εκεί που αρχίζει.
2: Βάλτε τα παπουτσάκια τα ειδικά. Για τις γαϊούλες που έχουν.
1: Πάντως σαν την άμμο, παιδιά, δεν υπάρχει βέβαια κολοβακτηρίδιο, πάει σύννεφο, έτσι. Παρόλο που υπάρχουν τέτοιες θερμοκρασίες, αυτά τα κολοβακτηρίδια μπορεί να μου πει πώ ζουν, πώ είναι τόσο ανθικά.
2: Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω κάνει και βιολογία.
1: Να.
2: Μια χαρά ενθεκτικά είναι πάντως.
1: Επίσης να κρατάμε παιδιά καθαρές στη θάλασσα, έτσι. Όσοι καπνίζετε, πάρτε ένα ποτηράκι, βάλτε μέσα νερό, σβήστε το τσιγάρο σας εκεί.
2: Ναι,
1: που
2: παιδιά,
1: θα
2: τα σβήνουμε μέσα στην άμμο, είναι δυνατόν.
1: Ντροπή τώρα, ότι να είναι μέσα στην άμμο. Τρώει άλλη φρούτο, το γερμά, και πετάει το κουκούτσι μέσα στην άμμο, λες και θα βιτρώσει τη θάλασσα.
2: Εντάξει, το κουκούτσι, εντάξει. Δεν πειράζει.
1: Και πάλι ούτε και αυτό από τη φτισιά του άλλου.
2: Άλλο από τη φτισιά του, ρε παιδί μου, πάντως είναι κάτι φυσικό το κουκούτσι, αλλά τα τσιγάρα. Τώρα θα βάλεις το τσιγάρο στην άμμο.
1: Τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχια. Εμένα μου αρέσουν οι οργανωμένες παραλίες που έρχεται ο άλλος σου, ανοίγει το ροζέ σου. Έτσι έχεις κάνει τη βουτίτσα σου και θέλεις λίγο έτσι.
2: Ανάλογα με το κάτι που έχουν και κόσμο και εκεί πέρα, ρε παιδί
1: να
2: μου.
1: Να πιεις το ωραίο στο αυτό, να έρθει ένα σουσάκι, να έρθει ένα finger food, να έρθει ένα ωραίο τοστάκι. Ωραίο παιδιά, αυτό είναι διακοπές τώρα. Ή να πάρεις, ας πούμε, από το σπίτι σου το τάπερ με τα φρούτα, να τα πλύνεις στη θάλασσα ή να τα έχετε πλύνει.
2: Ωραίο πράγμα και είναι και γλυκό και αλμυρό ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο από αυτό.
1: Ναι, ωραίο. Όντως, γιατί σε πιάνει μια λιγούρα στη θάλασσα.
2: Βέβαια.
1: Μετά από, δηλαδή,
2: μετά
1: από
2: τον μπάνιο, καλά. Ό,τι έχει κάψει, αν έχει κολυμπήσει, το παίρνει στην ταβέρνα.
1: Βέβαια να σου πω ότι και στο κολύμπι μετά τα 25 λεπτά, το ξέρει αυτό. Ότι πρέπει μετά τα 25 λεπτά αρχίζει ο οργανισμό και καίει.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Άστο, καλά είμαστε. Το παίρνουμε από πάνω, δεν ακαούμε.
1: Έλα τώρα.
2: Δεν μπορώ, παιδιά, να παρακολυμπήσω μισή ώρα, βαριέμαι.
1: Ναι.
2: Είναι πέρα εδώ, μεταξύ.
1: Θα το κάνει σαν γυμναστική.
2: Δεν θέλω να το κάνω σαν γυμναστική. Πέρα δόθε, πέρα δόθε, σαν την τρελή. Άμα πα με παρέα.
1: Ανοίξουμε παρέα, δε.
2: Δεν παρέα, τα κολυμπάμε, καθώ πηγαίνουμε λίγο παραμέσα και καρύζουμε και
1: ναι,
2: μιλάμε.
1: Αλλά τα πόδια τα κουνά και τα κουνά και γρήγορα.
2: Γιατί να τα κουνεί το γρήγορα. Αν τα κουνεί γρήγορα, θα το ξεφτώ έξω από το νερό.
1: Πάμε. Ίσα ίσα που κες έτσι. Δηλαδή, κάνε ποδήλατο, σου λέει μίλα, αλλά κάνε ποδήλατο γρήγορο.
2: Σιγά το γρήγορο ποδήλατο.
1: Άμα κάνει κάθε μέρα από μισή ώρα μπανάκι, μετά από λίγο σφίγγουν τα. Είδε που η Σάκαρη μωρέ κέρδισε και πήγε και φίλησε τον
2: Μητσοτάκη.
1: Λέω όταν κέρδισε. Που πήγε και φίλησε τον Μητσοτάκη.
2: Ναι, τσουτσούριασα τώρα εγώ.
1: Έλα, γιατί μωρέ γλυκά παιδάκια.
2: Ναι, ρε, παιδί,
1: είναι να παντρευτούν του χρόνου.
2: Κάντε να παντρευτούν κι αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Να παίρνουν σειρά.
1: Τι άλλα, εσύ τι θα κάνει κανένα shopping τώρα καλοκαιράκι.
2: Ναι, κάτι κάνω εγώ.
1: Από τα μεταχειρισμένα.
2: Τώρα πήρα.
1: Ήρθε το τραπεζάκι.
2: Ομορφιά.
1: Ωραίο, ε.
2: Ομορφιά.
1: Και πόσο το πήρε,
2: τίποτα. Ευρώ.
1: Τέλειο.
2: Ομορφιά, θα το δείξω μετά σε φωτογραφία.
1: Ναι, μου το έχει δείξει την άλλη φορά.
2: Όχι, θα το δείξω εγκατεστημένο. Πάρα
1: τι
2: πολύ
1: άλλο
2: ωραίο.
1: Δει.
2: Τι άλλο έχω δει. Πήρα τώρα ένα κεφάλι αλόγου.
1: Να το κάνει το κεφάλι του
2: αλόγου. Για
1: κοσμητικό,
2: πάρα πολύ.
1: Εσύ και βάλε και γέμια και κάνε την Αθηνά ωραία.
2: Κάνε την Αμαζόνα θα κάνω.
1: Να.
2: Έχει ωραία πραγματάκια, έχει μπιρμπιλονάκια.
1: Πόσο το πήρε το κεφάλι αλόγου. Μικρό ή μεγάλο.
2: Μεγάλο.
1: Πώ το πήρε.
2: 60. Το έχω τάχωσα.
1: Εντάξει, μου ότι ψυχούλα έχουν 60. Θα είναι από γνωστό μπραντ, φαντάζομαι.
2: Είναι από IKEA,
1: ναι.
2: Του 90 συλλεκτικό.

0: κάτι δεν σου έχει τύχει να μην ταιριάζει πουθενά και εσύ είναι υπέροχο. Εμένα μου έχει τύχει
1: και εμένα
0: με κάδρο.
1: Και εμένα μου έχει τύχει.
0: Και να λέω ότι το πήρα μετά.
1: Και εμένα μου έχει τύχει. Το ξαναπουλάω.
0: Α.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Σωστό.
1: Αλλά αυτό πηγαίνει παντού. Είναι πασπαρτού. Είναι εύκολο δηλαδή. Μου έχει τύχει με ένα πράγμα που. Με κάτι μπουκάλια. Πολύ ωραία. Τα είχα αυτά που τα αγόρασα. Τα είχα. Τη μαμά μου πάρα πολύ ωραία. Με ένα καταπληκτικό χρώμα γαλάζιο. Αυτά που είναι διπλό γυαλί που είναι από τη Μάλτα γιατί από εκεί τα είχε φέρει. Πανέμορφα παιδιά.
0: Ουράνο ήταν αυτά. Όχι,
1: θα τη βρω, είναι μια ειδική τεχνοτροπία που κάνουν στη Μάλτα και είναι εξαιρετικά. Πανέμορφα.
0: Τα πούλησες και αυτά?
1: Όχι, όχι, τα πουλάω. Τα αγαπώ και είναι και τη ομάδα μου και δεν θα τα πουλήσω. Λοιπόν, τα βλέπεις και τα χαζεύεις. Τα είχα πάρει και είχα πάει. Στη βιβλιοθήκη δεν πηγαίνει. Στο τραπέζι. Τελικά τα έχω στην αποθήκη. Δεν πάνε πουθενά. Πάνε στο σπίτι στα κύθυρα, ας πούμε. Αλλά τώρα στο σπίτι στα κύθυρα που είναι Airbnb. Να τα βάλω αυτά να σπάσετε που δεν θέλω. Οπότε τα έχω στην αποθήκη και κάθονται εκεί πέρα και κοιμούνται. Πανέμορφα.
0: Κάποια στιγμή που θα πάτε εσύ στο σπίτι στα κύθυρα, τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα βρούμε. Θα τα βάλει.
1: Αυτό.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikr 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύνδρατη κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
5: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
10: Έτοιμος για το σχολείο?
11: Ναι.
10: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
11: Εντάξει.
10: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
11: Εντάξει.
10: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
11: Εντάξει.
10: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπούμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
11: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
12: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
11: Και είσαι εντάξει.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, ένας Γάλλος λέει ήθελε να κάνει το γύρο του κόσμου της Ευρώπης με το ποδήλατο και τον έβγαλε τον GPS στο σεφύρι και του φάγανε το ποδήλατο.
0: Του το κλέψανε!
1: Όπως βλέπεις, μπήκες τα κατεχόμενα, λες.
0: Ζήσε το μύθο σου στο σεφύρι.
1: Του το κάνανε οι Ρωμά, τώρα λέει θα έχει πουληθεί το ποδήλατο. Ψάχνει το ποδήλατο ο Πασοδόλιος.
0: Έλα,
1: ρε.
0: Έλα, ρε, παιδιά, ήθελα να κάνει το γύρο της Ευρώπης.
1: Πρέπει να κατέβει και να πάρει κανένα νερό μέχρι να ανέβει. Δεν βρήκε ούτε σέλα ούτε ποδήλατο, ούτε ρόδες. Τελειώσαμε.
0: Λοιπόν, η τράτα του σε ήχη. Μήκους 136 μέτρων.
1: Και τράτα,
0: και αξία 400 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Ωραίος ο σε ήχης.
0: Με βοηθητικό σκάφος κατέβηκε ο σε ήχης στα σύμβολα. Και έγινε χαμός, λέει. Είναι ο ιδιοκτήτης της Manchester City.
1: Μίλασε κανένα ρολεξάκι ή έτσι?
0: Όχι.
1: Ξέρω σφύρι την έβγαλε κόσμο.
0: Έχει πολλά έξοδο σε ήχης τώρα. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, έλα σου έχω νέα τρομερά.
0: Τι έγινε?
1: Αλεξάνδρου και Ρία Ειρηνίδου ξεκίνησαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
0: Έλα και το κέφι, παιδιά. δεν μου λες κάτι.
1: Οι δύο μαζί δεν βγάζουν IQ.
0: Η Τούνη έχει τρελαθεί, η οποία βγάζει χρήματα και τα κάνει έτσι και κάνει αέρα με τα χρήματα.
1: Σου είπε το κορίτσι, εξήγησε. Είναι 4,5 ευρώ, είναι του Μπαλινέζικο.
0: Ναι, αλλά ντροπή ρε παιδιά.

0: Τρώει εσύ από κάτω πολύ βρεσίδι.
1: Τι να κάνω, τι νοιάζει καθόλου, σου λέει εγώ.
0: Βέβαια και εγώ που έβαλα ένα βίντεο σε ένα βίντεο έναν που κουνάει τον πισινό του, γέμισε haters από κάτω.
1: Τι κάνει τον κουνάει, δηλαδή.
0: Είμαστε σε ένα κλαμπ στη Μύκονο, α το δείξω μετά. Δεν πιστεύει ότι η Σακύρα σε άντρα, αυτό.
1: Μια χαρά, ο Σακύρο.
0: Ναι, και λέει γιατί το έβαλε και αυτό και δεν τρέπεσαι που έκανε τέτοια ανάρτηση και την αντρεπώ. Παιδιά σε ένα χώρο δημόσιο που κάποιο χόρευε. Εγώ το βρήκα και πολύ γαριτωμένο. Για πες, για πες.
1: Λοιπόν, και πάνε διακοπές και περνάνε, λέει, τέλεια, τέλεια, τέλεια.
0: Ποιος καλέ?
1: Ο Ειρηνίδη και ο Αλεξάνδρου. Αφού σου λέω, αν τους βάλεις όλους και τους δύο μαζί,
0: ναι,
1: δεν περνάνε το βασικό, την βαθμίδα του IQ.
0: Συνεννόηση μπουζούκι.
1: Ναι, είναι, ειδικά αυτή είναι λίγο, τόσο παντό, όλα καλά.
0: Η Ειρηνίδη που
1: πάνε πήγες μέρα τα παιδιά, αυτό μας νοιάζει και όλα τα άλλα.
0: Ο Αλεξάνδρου τι δουλειά κάνει τώρα?
1: Δεν έχω καταλάβει. Σύντροφος
0: της Ειρηνίδου.
1: Influencer.
0: Τι influencer?
1: Κάτι έχει και ένα μαγαζί.
0: Όσο ήταν με την Τούνη, το καταλαβαίνω. Ήταν ένα ζευγάρι influencer.
1: Όταν λέμε την Τούνη, ήταν facilitator της influencer. Τώρα δεν ξέρω τι κάνει.
0: Facilitator ήταν.
1: Ναι.
0: Που λένε βασιλικότερος του βασιλέως, αυτό.
1: Αυτό. Απ' την άλλη, Καριστιανού, νέα παρέτηση από το κόμμα της. Φεύγουν στα μονίκια.
0: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα,
1: στα μάτια μου έπεσε, λέει, από το ύψος το οποίο την είχα τοποθετήσει, είπε ο τελευταίος που έφυγε.
0: Κάτσε τώρα. Να σου πω, βγήκε και ένα σπιτάκι που έχει πάρει από φαν. Είπε ότι δεν ήταν δικό μου, ήταν του συντρόφου μου κλπ.
1: Άστα να πάνε.
0: Ναι. Γενικώς.
1: Δύσκολα τα πράγματα. Δεν έτσι έχει κάνει καλό η ανασχόληση με την πολιτική, παιδιά.
0: Είδες που ήρθανε τόσες Φεράρι βρέστο στην Πάρο? Που έσκασε, παιδιά, ένα κρουαζιερόπλοιο. Άνοιξε από κάτω η καταπαχτή και βγήκανε, λέει, όλες οι Φεράρι. Και όλοι οι ιδιοκτήτες της Φεράρι είχαν έρθει, όλοι οι Μουράτοι από τα διάφορα μέρη του κόσμου. Ιδιοκτήτες της Σύναξη Ιδιοκτητών της Φεράρι.
1: Α, κάνανε ιβεντάκι, ιβεντάκι. Και φέρανε τις Φεράρι τους.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, όταν έρχονται οι Φεράρι, δεν το λες ιβεντάκι, ιβεντάκι.
1: Εντάξει, κάνανε ένα event που είπαν θα μαζευτούμε με τα αυτοκίνητά μας στην Παρό.
0: Ναι, και μετά μπήκανε τα αυτοκίνητα μέσα πάρει και πήγανε στον Άφλιο και εκεί τις βγάλανε τις Φεράρι να πάρουν τον αέρα τους. Παιδιά, να σας πω κάτι. Για εμένα τα αυτοκίνητα αυτά δεν μου αρέσουν. Ανοίγει η πόρτα προς τα πάνω, δηλαδή λες και είσαι το κόριτσι του James Bond. Είναι πάρα πολύ χαμηλά αυτοκίνητα.
1: Βρε, ας το έχω εγώ να το πουλήσω.
0: Εκεί στα μεταχειρισμένα το πουλήσω και αυτό.
1: Θα το πουλάγα σε κάτω βαταγγελία, θα έρχονται κάτι πλούσιοι, θα φτιαχνόμουν εγώ κουκλάκι ζωγραφιστό.
0: Οι πλούσιοι δεν έχουν ανάγκη να αγοράσουν μια μεταχειρισμένη Φεράρι.
1: Υπάρχουν ψώνια που δεν μπορούν να πάρουν την καινούρια και παίρνουν μεταχειρισμένη. Πού το ξέρεις εσύ? Έχεις καμία πουλήσει και το καπαγετάλα?
0: Όχι, δεν αγοράζουν έτσι.
1: Δεν
0: από που να είναι.
1: Δεν είμαι εγώ από που να είναι. Κάποιος θα μου την έχει κάνει δώρο εμένα. Θα έχω φτύσει αίμα εγώ. Και, και τι άλλο θα έχω φτύσει να μην σου πω. Ένα τι θα φτύσω.
0: Το άλλο είναι πιο.
1: Τέλος πάντων, όλα καλά.
0: Να.
1: Λοιπόν, και η Μπόμπα ξέφρενο γλέντι για τα γενέθλιά τη. Μίλησε στο TikTok, βγήκε ο Τανιμανίβη, είπε μωρό μου, αγάπη μου, λατρεία μου, τα πιο ευτυχισμένα χρόνια τη ζωή μου μαζί σου.
0: Αυτά όταν ακούς τέτοιο είναι κοντά άλλα πράγματα. Παιδιά, όταν ακούω πολλές αγάπες και λουλούδια, λέω όχ, έρχεται η επόμενη φάση.
1: Δεν χρειάζεται να το διαφημίσεις τόσο πολύ, είναι γεγονός, αλλά εντάξει, μπορεί και κάποια από αυτά που διαφημίζονται να ισχύουν.
0: Μα.
1: Λοιπόν, το jet ski θέλει για να το μεταφέρεις τρέιλερ το οποίο θέλει δική του άδεια, ασφάλεια, πινακίδες.
0: Να τα.
1: Α, το Έλληνα καλύτερα βρες ένα πλούσιο φίλο με δικό του κότρο. Έχω μια φίλη που έχει jet ski.
0: Αφού θέλει μεταφέρεται, δεν μπορεί να του βάζει ένα γάτζο και να το μεταφέρει. Πώς στηρίζεται αυτό?
1: Έχει τρέιλερ, σου λέω, η κοπέλα. Τώρα αν έχει ειδική άδεια κλπ. Την έχει βγάλει σίγουρα.
0: Και αυτό το jet ski δεν στηρίζεται. Δηλαδή πρέπει μετά.
1: Ότι έχει τρέιλερ, έχει, σου λέω, η φίλη μου αυτή.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να το αφήνει στη θάλασσα.
1: Δεν ξέρω πού το αφήνει, δεν ξέρω κάνει τέτοιο. Σίγουρα το έχει δύο χρόνια και έχει ακολουθήσει την νόμιμη οδό κλπ.
0: Ναι, και θα το έχει στο σπίτι τη. Κάθε μέρα το πηγαίνω φέρνει.
1: Δεν ξέρω αν το έχει σπίτι τη, ρε παιδί μου, που το έχει. Ούτω ή άλλω μένει πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα, οπότε δεν ξέρω.
0: Να. Και γιατί θα γίνει σαν το ποδήλατο του κύριου από τη Γαλλία. Το jet ski και εντωμεταξύ στοιχείς και πολλά χρήματα. Δεν είναι φτηνό.
1: Όχι, δεν, αλλά λέμε ότι είναι το πιο οικονομικό μέσο. Αν θες να πας σε μια παραλία με ένα φίλο σου ή μια φίλη σου.
0: Θα πάρω μια ψαρόβακαρκα, μωρό μου.
1: Ψαρόβα...
0: Σας φέρε το πιο φτηνό.
1: Ναι.
0: Ένα κανό.
1: Επίσης φτηνό είναι να πάρεις ένα ποδήλατο, φαλάσεις, το νοικιάζεις δηλαδή και κανένα δύο ώρο.
0: Ναι,
1: να πας εκεί από πίσω, αλλά μετά πώς γυρνάς είναι το θέμα. Αν πιάσει, αν αλλάξει ο καιρός, καλά το είχαμε πάθει.
0: Και αυτό πώς σταθεροποιείται? Δεν σταθεροποιείται στη θάλασσα.
1: Έχει, ρε παιδί μου, έχει ένα σκηνάκι που κάπου με τέτοιο που το φτώνει. Πώς δηλαδή αυτοί που τα νοικιάζουν δεν τα έχουν και με στη θάλασσα, πώς τα έχουν?
0: Όχι, κάνουν βόλτα και γυρνάνε. Δεν τα αφήνουν στη θάλασσα.
1: Δεν τα αφήνουν, αλλά μέχρι να το νοικιάσει κάποιο αυτά είναι αλλαγμένα. Δεν περιμένουν στο έλεος του ανέμου, κάπου τα δένουν, σου λέω.
0: Ναι, είναι επαγγελματίες και έχουν ένα κουτσαδόρο.
1: Αυτό. Τα βγάζει, ρε παιδί μου, δεν είναι και τίποτα να το σπρώξει αυτό. Είναι αστείο. Δεν το έχω σπρώξει και το λέω.
0: Να
1: το σπρώξει να βγει στην άμμο. Δεν είναι τίποτα. Και είναι πολύ ωραία. Είχαμε νοικιάσει μια φορά και είχαμε πάει σε μια παραλία από από πίσω από μια άλλη για να, που ήταν πολύ κοντά. Μετά άλλαξε ο καιρός για να γυρίσουμε.
0: Και τι έγινε?
1: Γυρίσαμε, αλλά κάναμε, ήμασταν τέσσερις άνθρωποι, κάναμε.
0: Αναδύο.
1: Πετάλι. Και αλλάζαμε, μας είχαν πιαστεί μετά... τα μούτια.
0: Ωραία, μετά, καλή γυμναστική.
1: Μετά μπήκε ένας και κολυμπούσε γρήγορα που είχε δύναμη και μαζί του πρόχνε προς τα έξω.
0: Α, ωραία.
1: Είδαμε το χάρο με τα μάτια μας.
0: Τόσο πολύ.
1: Γιατί άλλαξε ο καιρός, ναι. Α, το είχαμε νοικιάσει για δύο ώρες για να προλάβουμε πάμε και να γυρίσουμε. Και φτύσαμε μόνο το να γυρίσουμε. Ενώ πήγαμε, είχαμε και τον άνεμο πίσω μας και πήγαμε κουκλάκια. Σου λέω, ήταν, δεν το ξανακάναμε, τελειώσαμε. Αυτό ήταν.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό είναι ωραίο να το πάρεις, να ανοιχτείς λίγο, έτσι, εκεί που δεν είναι, υπάρχει πια κόσμος και να κάνεις βουτιές από αυτό. Βέβαια, εντάξει, για να ανέβεις, με να νοιάζει ο πισινός σου, αλλά. Ήταν και τα μούτια σου, αλλά τέλος πάντων.
0: Όντως, παιδιά, και γλιστρά.
1: Ναι, ναι, άστο. Σε τραβάνε, σε κάνουν, σε ράνουν. Είχα γυρίσει από το τράβηγμα, βγήκα πιο ψηλή. Θα πάρει πέντε πόντους. Τραβάγανε πόδια, χέρια, μελάνια στα τα μούτια.
0: Τα τσαούλια σου.
1: Ήταν κακοχία, νομίζανε μετά. Αφού μετά πήγαμε, είχαμε πάει το βραδάκι να φάμε και φόραγα στο τσάκι, είχαμε μελανιές και με κοιτάγανε ότι πρέπει να πέρασα μια σεξουαλική βραδιά. Νομίζανε ότι πρέπει κάπως να με είχε επιπηλήσει, να με είχε τσακίσει. Και λέω, παιδιά, αυτό ποδήλατο είναι, μην τρελαίνεστε. Δεν ήταν σεξ.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
4: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
4: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
4: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
4: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φιλάμε.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
7: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
7: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
7: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
7: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
7: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
10: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Πάμε.
10: Θα πάμε στα γνωστά.
11: Θα πάμε στο δικό μας.
10: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
11: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
10: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
11: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
10: Εκεί θα πάμε.
11: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
10: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
11: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
10: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
14: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Έχουν εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
14: Έχουν
15: μετά θα πάνε
14: εξτασιαστεί.
15: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρεφη.
15: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
17: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
18: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
17: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
16: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
19: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
20: Νίκος Ελένη Σεπέ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
21: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
21: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
22: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
23: I always wanted you to be what you want.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
2: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
23: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
24: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.

βγεις ακόμα, να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Πόσο θα ήθελα

0: 92.000 FM.
1: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα κρεπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
6: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική περιπλάνηση.
8: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργικής.
9: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
8: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
9: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
8: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
10: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
11: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
12: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
12: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
13: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
14: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
0: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
14: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
0: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
14: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
0: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
14: Πανουράκης.
15: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
16: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Unan Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Unan Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
17: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
20: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
21: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
22: Βάλει εδώ κρυσμάσια δρομάδος εδώ.
21: Έχω εξτασιαστεί.
22: Είσαι πανέτοιμη.
21: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
1: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία. Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
21: Τι λέρε,
1: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
23: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
23: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
23: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
23: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
23: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
24: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
25: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
26: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
27: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
28: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
29: 2000 FM.
30: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
31: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
32: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
33: Παρακαλώ.
34: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
32: Χωματουργικές εργασίες. Ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
33: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
21: Πεινάω.
35: Τι θα
0: θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
0: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
0: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
0: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
0: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
0: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
0: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Στέφανε.
6: Ναι.
5: Πάω σούπερ μάρκετ.
6: Στο τάδε?
5: Όχι.
6: Στο άλλο τάδε?
5: Μπα, όχι.
6: Ε, πού θα πας?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
6: VKD Market, λοιπόν.
5: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
6: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM, εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, μας ακούτε σε επανάληψη 6 με 8 το απόγευμα, μας καλείτε στο 22 7 30 88 80, 89 6 78, στο 2000fm.samos@gmail.com μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας, όπως και μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Στην Αθήνα έχουν ξεκινήσει ψεκασμούς, μεγάλη ανησυχία για τον ιό του Δυτικού Νείλου και οι καθηγητές Αθανάσιος Τσακρής και Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, καθώς και ο προϊστάμενος του Εργαστηρίου Εντόμων και Παρασίτων Υγειονομικής Σημασίας στο Πενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, ο Αντώνης Μιχαλάκης, μιλούν στο ΙΝ για τις πολλαπλές αιτίες που το φετινό καλοκαίρι ο ιός του Δυτικού Νείλου βρίσκεται σε έξαρση. Η εικόνα του 2026 είναι πράγματι ανησυχητική, δηλώνει η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής, η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου. Απαριθμεί τα δεδομένα, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ, έως 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα 232 εγχώρια κρούσματα, από τα οποία 165 με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος και 19 θάνατοι. Μόνο μέσα στην τελευταία εβδομάδα προστέθηκαν 75 νέα κρούσματα, ενώ 73 ασθενείς εξακολουθούσαν να νοσηλεύονται και 26 βρισκόταν στη ΜΕΘ, με ποσοστό απώλεια ζωής στην τελευταία περίπτωση να ανέρχεται στο 20%. Ρωτάμε την κυρία Ψαλτοπούλου αν η φετινή έξαρση του ιού αναμένεται να ξεπεράσει αυτή του 18, χρονιά ορόσημο για την παρουσία και την εξάπλωση του ιού στη χώρα μας. Τα δεδομένα μιλούν από μόνα τους, λέει. Στις 26 Αυγούστου έχουμε ήδη 232 κρούσματα, έναντι 317 που είχαμε ολόκληρο το 2018. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι προσθέθηκαν 75 κρούσματα σε μία εβδομάδα και το ΕΟΔΗ προειδοποιεί πως λόγω καθυστέρησης μεταξύ έναρξης συμπτωμάτων και δήλωση θα προσθεθούν επιπλέον περιστατικά στις τελευταίες εβδομάδες της καμπύλης. Επομένως, κατά την κυρία Ψαλτοπούλου, είναι απολύτως πιθανό το 26 να προσεγγίσει ή να ξεπεράσει τα 317 κρούσματα του 2018, ιδιαίτερα επειδή η περίοδος μετάδοσης συνήθως συνεχίζεται το Σεπτέμβριο μέχρι και τον Οκτώβριο, ανάλογα βέβαια με τις κλιματολογικές συνθήκες. Είναι πραγματικά επικίνδυνο όλο αυτό. Για το λόγο αυτό έχουν ξεκινήσει ψεκασμοί σε ακτίνα 10.000 στρεμάτων, έβλεπα εχθές το βράδυ, στην Αττική, στην Ανατολική Αττική. Και όπως είπαμε, υπάρχει ένα εκτεταμένο ρεπορτάζ σήμερα στο NGR για το θέμα και στο ερώτημα γιατί είναι η Αττική η περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο της φετινής έξαρσης, ο κύριος Τσακρής επισημαίνει πως υπάρχει ένας σημαντικός περιβαλλοντικός λόγος. Η Ανατολική Αττική δεν είναι ενιαίος αστικός χώρος, συνδυάζει πυκνοκατοικημένες περιοχές με περιαστικές ζώνες, γεωργικές εκτάσεις, ρέματα, αρδευτικά σημεία και φυσικά οικοσυστήματα. Αυτό δημιουργεί ένα μοσαϊκό ενδιαιτημάτων όπου μπορούν να αναπαραχθούν κουνούπια και να συνεπάρξει ο φυσικός κύκλος πτηνών κουνουπιών με τον άνθρωπο, με τον ανθρώπινο πληθυσμό. Επίσης σημειώνεται ότι η Αττική δεν έχει απλώς περισσότερο πληθυσμό, αλλά περισσότερες πιθανότητες να εντοπιστούν περιστατικά. Διαθέτει και ένα εξαιρετικά σύνθετο οικοσύστημα, πυκνά, αστικά κέντρα, περιαστικές περιοχές, κήπους φρεάτια και στάσιμα νερά, αλλά παράλληλα υγροτόπους, αγροτικές εκτάσεις και περιοχές, όπως ο Σχοινιάς και ο Μαραθώνας με μεγάλη ποικιλία πτηνών. Αυτά για τη γρήπη των πτηνών και πάμε λίγο στη Μυτιλίνη, όπου εκεί πραγματικά εχθές εκτυλίχθηκαν εικόνες για άλλους, εικόνες ντροπής. Τέλος πάντων ήταν έντονη, πολύ έκριθμη η κατάσταση. Οι κτηνοτρόφοι μπήκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, υπήρξε αγανάκτηση και φαίνεται από τα διάφορα βίντεο που κυκλοφορούν από τα μέσα ενημέρωσης της Λέσβου, όπου πραγματικά έχουν ξεσπάσει άνθρωποι, δηλαδή είναι τόσο οργισμένοι. Ακόμα και ο κύριος Αθανασίου, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε ότι δεν έχουν γίνει όπως έπρεπε τα πράγματα. Δεν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των τοπικών υπηρεσιών, κτηνοτροφικών, της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής μάλλον. Και για το λόγο αυτό ζητήθηκαν μάλιστα οι παραιτήσεις της Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενού Τομέα, πρωτογενής τομέα, του πρωτογενή τομέα της κυρίας Αντωνέλη και της διευθύντριας της προϊσταμένης της κτηνιατρικής υπηρεσίας. Έγιναν δεκτές, παραιτήθηκαν και οι δύο και μάλιστα έγιναν δεκτές οι παραιτήσεις τους από τον Περιφερειάρχη. Επικοινωνήσαμε με την κυρία Αντωνέλη, η οποία μας είπε ότι θα δώσει συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα και για το λόγο αυτό, και το σεβόμαστε απόλυτα, για το λόγο αυτό δεν θα κάνει κάποιες δηλώσεις στο ραδιόφωνο μας. Όχι μόνο σε εμάς, γενικότερα. Και σωστό είναι αυτό, αφού θα κάνει συνέντευξη τύπου για όλους, δεν χρειάζεται να πει κάτι νωρίτερα. Όπως σας είπα λοιπόν, ο κύριος Αθανασίου, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Λέσβο, παραδέχθηκε σοβαρές καθυστερήσεις στην ιχνηλάτηση και ζήτησε άμεσες και πλήρεις αποζημιώσεις. Άσκησε κριτική για την απουσία συντονισμού μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των τοπικών υπηρεσιών. Και βέβαια, μιλώντας στην κάμερα του νησί μετά τη διακοπή της επεισοδιακής συνεδρίασης, μια συνεδρίαση που θα συνεχιστεί σήμερα, χαρακτήρισε τη συζήτηση ανακαία, καθώς όπως είπε έδωσε την ευκαιρία να ακουστούν ορισμένες αλήθειες για να γίνει αντιληπτή η αγωνία που βιώνει ο κόσμος της Υπαίθρου. Μάλιστα είπε ότι σε κάποια χωριά έχει βγει ξανά τον Δευτέρι. Οι άνθρωποι είπαν ότι έχουν επιταγές, γιατί υποτίθεται ότι το Σεπτέμβριο δουλεύεις καλά από το Πάσχα και μετά και βάζεις κάποιες επιταγές να πληρώσεις, κόβεις επιταγές. Μάλιστα άκουγα ένα κτηνοτρόφο ότι έχει 100.000 επιταγή. Πώς θα τα δώσουν από τη στιγμή που σφάζονται? Έχει καταστραφεί κτηνοτροφία εκεί. Είναι σίγουρο ότι κάτι δεν έγινε σωστά. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται ιχνηλατήσεις, να γίνονται θανατώσεις και να εξαπλώνεται, διότι από ό,τι έλεγαν και άκουγα χθες οι κτηνοτρόφοι, έθαβαν τα ζώα επιφανειακά, σε 3-4 μέρες οι λάκοι αυτοί άνοιγαν σιγά σιγά, πώς να το πω, έφευγε το πολύ χώμα από πάνω και υπήρχε αυτή η σύψη του ζώου. Και αυτό ήταν τόσο κοντά σε άλλες μονάδες, δηλαδή αυτή η αντιμετώπιση φαίνεται ότι ήταν πάρα πολύ πρόχειρη και δεν είχε γίνει ένας σωστός προγραμματισμός ή να υπάρχει ένα πρόγραμμα που να λύνει, μάλλον που να δίνει λύση και να αντιμετωπίζει σωστά ένα τεράστιο ζήτημα. Οι άνθρωποι εκεί, οι κτηνοτρόφοι, μιλάμε για ζωικό κεφάλαιο, πώς να πω τώρα, 500.000, όταν στη Σάμμο έχουμε 6.000. Δηλαδή να καταλάβετε πόσο στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα, στην κτηνοτροφία συγκεκριμένα, η Μυτιλίνη, και αυτή τη στιγμή έχει τεράστιο πρόβλημα. 6 Σεπτεμβρίου η επίσκεψη του Αθανάσιου Καβαδά, ο οποίος συμμετείχε χθες, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσω τηλεδιάσκεψης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και μέχρι να φτάσει ο Υφυπουργός στη Λέσβο 6 Σεπτεμβρίου δεν θα πραγματοποιούνται νέοι έλεγχοι, ούτε θα προχωρούν θανατώσεις ζώων, όπως αποφασίστηκε μετά την έντονη πίεση που άσκησαν οι εκπρόσωποι του κτηνοτροφικού κόσμου. Υπήρχε ένα αίτημα των κτηνοτρόφων να μεταβεί ο ίδιος ο Υφυπουργός στο νησί και να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για τη στρατηγική αντιμετώπιση της επιζωωτίας. Όλα αυτά βέβαια για τον αυθόδη πυρετό. Κατά την τοποθέτηση του Αθανάσιου Καβαδά μέσω τηλεδιάσκεψης, οι παρευρισκόμενοι αντέδρασαν έντονα, διαβάζω το ρεπορτάζ από το νησί, να σταματήσει ο κυβερνητικός απολογισμός και να δοθούν σαφείς δεσμεύσεις για τις θανατώσεις, τις αποζημιώσεις, την ανασύσταση των κοπαδιών και την οικονομική επιβίωση των πληγέντων. Να έρθει εδώ ο υφυπουργός ήταν το αίτημα που επανερχόταν από την αίθουσα, ενώ σχετική πρόταση διατύπωσε και ο βουλευτής Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Αθανασίου. Την άμεση διακοπή των θανατώσεων ζήτησε ο πρόεδρος του Παλαισβιακού Φορέα Πρωτογενούς Τομέα, Αντώνης Γαβρέλας, λέγοντας χαρακτηριστικά να σταματήσουν οι σφαγές τώρα. Η προσωρινή αναστολή ελέγχου και θανατώσεων αποτελεί την πρώτη άμεση εξέλιξη μετά το συλλαλητήριο και την παρουσία των κτηνοτρόφων στη συνεδρίαση. Προηγήθηκαν πολύ ωραίες λεκτικές αντιπαραθέσεις, συνεχείς διακοπές και έντονη αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας του μοντέλου που εφαρμόζεται επί 5,5 μήνες στην Λέσβο. Στη διάρκεια της συνεδρίασης δήλωσαν ακόμη την παρέτησή τους οι αντιπεριφερειάρχες πρωτογενούς τομέα Αναστασία Αντωνέλη και ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας Στράτους Τσομπανέ, έπειτα από τις σοβαρές καταγγελίες και την κριτική για τη διαχείριση της κρίσης. Η συνάντηση της 6 Σεπτεμβρίου αναμένεται πλέον να κρίνει εάν η προσωρινή διακοπή θα παραταθεί, εάν θα αλλάξει μέχρι σήμερα στρατηγική και ποιο σχέδιο θα προταθεί για τον περιορισμό της νόσου χωρίς νέες μαζικές απώλειες ζωικού κεφαλαίου. Παραμένει πάντως κρίσιμο να αποσαφινιστεί διοικητικά με ποια επίσημη πράξη θα εφαρμοστεί αναστολή, καθώς τα μέτρα αντιμετώπισης του αυθόδους πυρετού διέπονται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες και δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είναι πραγματικά έκριθμη η κατάσταση στην Μυτιλίνη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και αναμένουμε σήμερα που θα υπάρξει η νέα συνεδρίαση να δούμε τι νεότερα θα έχουμε. Επίσης το Περιφερειακό Συμβούλιο απορρίπτει και τη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών από άλλες περιοχές με αφορμή με αφορμή την πρόσφατη μετακίνηση των 217 μεταναστών στην Λέσβο και 205 στη Σάμο, ενώ εχθές, να πω εδώ, ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μας ενημέρωσε για την μετακίνηση, τη μεταφορά από την κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου 223 ατόμων, οι οποίοι έφυγαν τα ξημερώματα εχθές, 223 πολίτες τρίτων χωρών από την κλειστή ελεγχόμενη δομή με το πλοίο της γραμμής. Στην ενημέρωση που έκανε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου για την προσωρινή διαχείριση των αφήξεων στα νησιά και την προώθηση των διαδικασιών επιστροφής, είπε ότι, για να το διαβάσω ακριβώς, ότι αυτό αποτελεί μέρος της πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την προσωρινή διαχείριση των αφήξεων στα νησιά και την προώθηση των διαδικασιών επιστροφής. Στην ενημέρωση που έκανε ο κύριος Πλεύρης στον βουλευτή Σάμου και στον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, είπε ότι η μεταφορά πολιτών τρίτων χωρών στα νησιά αποτελεί προσωρινό στάδιο της συνολικής διαδικασίας και συνοδεύεται από την άμεση προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών με στόχο την αποχώρησή τους από τα νησιά και όπου συντρέχουν οι νόμοι με προϋποθέσεις την επιστροφή τους στη χώρα προέλευσης. Η αποχώρηση των 223 πολιτών τρίτων χωρών από τη Σάμο λίγες μέρες μετά την πρόσφατη μεταφορά αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της συγκεκριμένης πολιτικής και επιβεβαιώνει ότι οι δομές των νησιών δεν αντιμετωπίζονται ως χώροι μόνιμης εγκατάστασης. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου συνεχίζει με συνέπεια την εφαρμογή μιας πολιτικής που συνδυάζει την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, την αποσυμφόρηση των νησιωτικών δομών και την επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής. Αυτά αναφέρει το Υπουργείο Μετανάστευσης, είναι η επίσημη ενημέρωση που υπάρχει από το αρμόδιο Υπουργείο. Βέβαια στις 4 του μήνα, στις 2 συγγνώμη του μήνα, ημέρα Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, όχι Τετάρτη, οι 2 του μήνα, 2 του μήνα, Τετάρτη είναι. Ναι. Θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Θα συμμετέχουν από τη ΣΑΜΟ οι εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου, τέλος πάντων, οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων, και θα είναι και ο βουλευτής του νομού, ο καθηγητής Χριστόδουλος Στεφανάδης. Πολλή κουβέντα έχει ξεκινήσει από χθες. Θέλεις να πάμε πρώτα? Ωραία, πάμε πρώτα στο Δήμαρχο Δυτικής ΣΑΜΟ και θα σας πω μετά τα υπόλοιπα, γιατί πραγματικά διαβάζω πάρα πολλά που νομίζω ότι καλό είναι να τα, έτσι μερικά, να τα συζητήσουμε και να καταθέσουμε εδώ έτσι και λίγο λίγες σκέψεις. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Δυτικής ΣΑΜΟ, τον κύριο Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους, χθες το ραντεβού. Τέλος πάντων, να δούμε λίγο σήμερα τι γίνεται και με το θέμα της ανεξαρτητοποίησης της Δημοτικής Συμβούλου της κυρίας Φλώρας Τσεβρένη, αλλά και άλλες εκδηλώσεις που τρέχουν στη Δυτική ΣΑΜΟ. Μιλάμε για τη Ρεγκάτα που σήμερα είναι τελετή λήξης. Βρίσκονται ήδη πάνω από 70 σκάφη στον όρμο Μαραθοκάμπου από την Τετάρτη, που σταδιακά έφταναν από τους φούρνους, έφτασαν, και βέβαια τις εκδηλώσεις στην Καστανιά για τα, για την επέτειο εκεί, την εκδήλωση μνήμης για την εκτέλεση 27 κατοίκων από τους Ιταλούς φασίστες το 1943. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, ξεκινάω με την δήλωση, την έχω διαβάσει μάλλον, την ανακοίνωσή σας για την αποχώρηση, ανεξαρτητοποίηση μάλλον, της κυρίας Φλώρας Τσεβρένη.
1: Δεν έχω να προσθέσω τίποτα, και οι κρίνοντες κρίνονται. Τι να προσθέσω εγώ τώρα, μετά από 40 και 50 χρόνια που έχω στην επαγγελματική μου καριέρα, βρέθηκε ένας άνθρωπος να μου πει ότι είμαι μισογύνης, άλλη μου, τέλος πάντων.
0: Η αλήθεια είναι βέβαια ότι...
1: Εκείνο που έχω να δηλώσω είναι ότι της δόθηκαν πόστα τα οποία τα αποποιήθηκε μόνη της, χωρίς να την ενοχλήσει κανένας, χωρίς να της πει κανένας παραιτήσου, χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο. Για αυτά τα οποία αναφέρει, τα οποία είναι και βαριά και συκουφαντικά, από εδώ και πέρα θα μελετήσω την ιστορία και θα δω τι θα κάνω. Δεν θα τα αφήσω έτσι δηλαδή.
0: Εσείς τι θεωρείτε ότι είναι αυτό που ανάγκασε ή έκανε την κυρία Τσεβρένη να αποφασίσει κάτι τέτοιο και μάλιστα να το ανακοινώσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να μην υπάρξει νωρίτερα έτσι μια...
1: Αντιδιοντολογικά τα έκανε όλα αυτά. Καταρχήν να πρέπει να ενημερώσει τον επικεφαλή πριν κάνει οτιδήποτε κίνηση και να μην έρθει να εφηνιδιάσει. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, το τι σκέφτεται στο μυαλό της, δεν μπορώ να είμαι μέσα και δεν ξέρω τι σκέφτεται να κάνει από εδώ και πέρα. Ό,τι κάνει πάντως, ας το κάνει μόνη της και ας τη βοηθήσει ο Θεός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα θέματα και θα ξεκινήσουμε από τη Ρεγκάτα. Χθες υπήρξε ένα γλέντι νησιώτικο, είδαμε και κάποιες φωτογραφίες, βίντεο. Σήμερα η τελετή λήξης, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
1: Και χθες ήταν ο Γενικός Γραμματέας, κάνανε απονομές για τα μισά πληρώματα και απόψε είναι οι υπόλοιπες απονομές. Όπως είπατε, έγινε ένα παραδοσιακό γλέντι, είχα αρκετό πάρα πολύ κόσμο. Με παλμό, νομίζω ότι ήταν μια εκδήλωση η οποία ήταν πρωτόγνωρη για τον όρμο Μαραθοκάμπου, αλλά έπρεπε να γίνει γιατί ο όρμος το αξίζει.
0: Ο όρμος, πρέπει να πω ότι τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ και ως προς το φυσικό κάλος που ούτως ή άλλως είναι αδιαφυσβήτητο, αλλά και οι επιχειρήσεις που υπάρχουν εκεί προσελκύουν πάρα πολύ κόσμο το καλοκαίρι και όχι μόνο.
1: Δεν είναι τυχαίο που ο όρμος αναπτύσσεται. Εγώ ως αντιπεριφερειάρχης ήμουν αυτός που πραγματοποίησε με τα δύο έργα εκεί τα λιμενικά, το ληφτικό καταφύγιο και το τουριστικό αγκυροβόλιο, και από αυτά έγινε, ξεκίνησε όλη η ιστορία και η ανάπτυξη που θα γίνει ακόμα περισσότερη εφόσον γίνουν κάποιες διορθώσεις ακόμα, τις οποίες έχουμε κατά νου.
0: Μάλιστα. Τι έτσι εντύπωση έμεινε στους ανθρώπους αυτούς που ήρθαν? Έχουν γυρίσει πάρα πολλές περιοχές της χώρας, πολλά λιμάνια. Υπήρξαν κάποιες ενδεχομένως παρατηρήσεις, σχόλια?
1: Όχι, ήταν όλοι καταευχαριστημένοι για τη φιλοξενία που έγινε, γιατί πραγματικά, ας πούμε, προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο. περισσότερο και να διευθετηθούν τα σκάφη να μην έχουν προβλήματα, αλλά και να οι άνθρωποι να φιλοξενηθούν και να από το Δήμο ό,τι μπορέσαμε να τους προσφέρουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Καλό είναι αυτό. Σήμερα λοιπόν η τελετή λήξη. Θα γίνουν και βραβεύσεις, απονομές ακόμη.
1: Ναι, οι μισές.
0: Οι μισές, έτσι. Και θα είναι μια πολύ όμορφη βραδιά. Είναι και υπό το φως της Πανσελίνου σήμερα. Έτσι, έχουμε και την Πανσέλινο του Αυγούστου. Λοιπόν, και πάμε σε μια άλλη εκδήλωση μνήμης, η οποία φέτος έχει και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιαίτερη σημασία, καθώς πλέον η Καστανιά έχει χαρακτηριστεί ως τόπος μαρτυρίου.
1: Ναι, η Καστανιά, ετοιμάσαμε το φάκελο, όπως ξέρετε, του 24, κάναμε την αναγνώριση από το Υπουργείο Ιστορικών, με τον αριθμό ΦΕΚ 146α88 του 25 έγινε αναγνώριση. Φέτος λοιπόν είναι η πρώτη χρονιά που δεν είχαμε χρόνο πέρσι να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις. Να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις στην Καστανιά, όπως είναι ομιλίες και με τα γενικά αρχεία του κράτους, τον κύριο Γιαννούτσο κτλ. Για να μπορέσουμε να έχουμε ο κόσμος να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Γιατί ακούμε για μαρτυρικό χωριό, αλλά πολλοί δεν γνωρίζουν και πολλά πράγματα. Και θα πρέπει οπωσδήποτε μέσα από τις εισηγήσεις και μέσα από την παρουσίαση αυτή να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται, γιατί είναι ένα γεγονός το οποίο πραγματικά στιγμάτισε την Καστανιά και τη Σάμο, θα έλεγα, και ολόκληρη την ανθρωπότητα τότε με τις βάρβαρες αυτές εκτελέσεις που έγιναν άδικα και κάθηκαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν μέλλον στη ζωή τους και τους στέρισαν με αυτό το βίαιο τρόπο.
0: Οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει μάλλον ο Δήμος Δυτικής Σάμου ξεκινούν το Σάββατο το απόγευμα και ολοκληρώνται την Κυριακή το πρωί.
1: 7.30 ώρα έχουμε μια, αυτά που σας είπα, την παρουσίαση στο έξω από το Δημοτικό Σχολείο της Καστανιάς και μετά στην πλατεία μια συναυλία με τον κύριο Μάργαρη, τον γνωστό.
0: Ναι, ναι.
1: Κιθαρίστα, ο οποίος είχε κάνει μια αντίστοιχη εκδήλωση και στο Δίστομο για τα θύματα εκεί που και εκεί οπωσδήποτε τα έχουν αναδείξει.
0: Μάλιστα. Οπότε είναι αυτές...
1: Και την άλλη μέρα, ναι. Κυριακή, θα έχουμε την δοξολογία και την κατάθεση στεφάνων και στον τόπο του μαρτυρίου. Και θα λήξει το θέμα εκεί.
0: Μάλιστα. Ένα διήμερο πλούσιο, τριήμερο θα έλεγα βέβαια, και από χθες έχει τετραήμερο έτσι για το Δήμο Δυτικής Σάμου. Και από το Σεπτέμβριο βέβαια τα κεφάλια μέσα, πολλά τα θέματα, πολλά τα προβλήματα και ακούγονται και πολλά παράπονα, κύριε Δήμαρχε, γενικότερα για την καθημερινότητα.
1: Πού εδώ,
0: στο Δήμο Δυτικής και στο Δήμο Ανατολικής.
1: Δεν ακούω παράπονα. Δεν έρχονται στο γραφείο μου τουλάχιστον μετά που είναι. Αν τα λένε απ' έξω και στα Facebook, αυτά δεν τα αναγνωρίζω εγώ. Εγώ αναγνωρίζω αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται εδώ καθημερινά, που είναι το γραφείο μου ανοιχτό και δεν δέχομαι παράπονα. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι σχόλια, ο καθένας όπως το νομίζει. Εμείς προσπαθούμε πάνω για το καλύτερο και νομίζω ότι έχουμε φέρει το Καρλόβο σε ένα επίπεδο που είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά εχθρός το καλό είναι το καλύτερο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε πολλά να πούμε και από το Σεπτέμβριο. Τώρα είπαμε πάντα ο Αύγουστος είναι ένας μήνας λίγο πιο χαλαρός, αν και υπάρχουν πολλά πράγματα που γίνονται. Να έχουμε τώρα και τη συνάντηση με τον κύριο Πλεύρη. Θα υπάρξει εκπρόσωπος από το Δήμο Δυτικής τη συνάντηση.
1: Θα πάω εγώ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε είναι πολλά αυτά.
1: Αλλά και δεν προσδοκώ και πολλά πράγματα.
0: Ναι. Εξάλλου το είδατε το Υπουργείο. Πήρε 223 μεταφορά, σου λέει φέραμε 205, πήραμε 223, θα φύγουν σε 20 μέρες, μη φωνάζετε.
1: Μία ή άλλη.
0: Εξάλλου, τώρα μεταξύ
1: εμείς
0: μας...
1: Εμείς δεν θέλουμε αυτό, κυρία Δεκπότη. Εμείς θέλουμε να μην έρχονται ροές απ' έξω και όσοι έρχονται από Ανατολάς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα είναι λόγια για να λέμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό έγινε, αυτή η δομή, υπερδομή τέλος πάντων, για να εξυπηρετεί όσους φτάνουν από τα σύνορα.
1: Τον Ιούνιο είχαμε πάρει ομόφωνες αποφάσεις και εμείς και η Ανατολική Σάμου για το θέμα αυτό. Τα είχαμε δώσει στο Υπουργείο, αλλά ισότητα μία κόντων.
0: Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά από το Δήμαρχο Δυτικής Σάμου. Χθες ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου ανακοίνωσε ότι θα έπεφταν οι υπογραφές για τις συμβάσεις, τέλος πάντων, για τα δύο αυτά έργα που αφορούν στο βιολογικό. Το τι έχω διαβάσει από εκεί και πέρα και το τι έχω ακούσει είναι φοβερό. Πολλές φορές αναρωτιέμαι αν αυτό που διαβάζω το διαβάζω σωστά ή έχω κάνει ή κοιμάμαι ή ονειρεύομαι. Δηλαδή του τύπου έγιναν διαγωνισμοί ή πήγαν απευθείας αναθέσεις. Υπάρχει έργο εκατομμυρίων που να είναι απευθείας αναθέσεις, πάνω από 15-20 χιλιάδες, τα βασικά. Θα λειτουργήσει ο βιολογικός? Αν όχι, πού θα πάνε αυτά τα λεφτά? Θα πάνε κάποιοι φυλακοί, θα λογοδοτήσουν? Αλήθεια τώρα. 40 χρόνια που υπάρχει όλο αυτό, τι έγινε? Όλοι δεν λέμε ότι έπρεπε κάποιοι να λογοδοτήσουν? Πολλές φορές δεν είναι ότι φταίνει οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι, οι δήμαρχοι, για όλο αυτό. Δηλαδή τώρα, το ότι ο Φίλιππος Πετρούσκας ως δήμαρχος που ξεκίνησε το έργο, έτσι, επί αείμνης του Κώστα Καραμινά, η ιδέα, οι χρηματοδοτήσεις, ξεκίνησε το σκάψιμο, έτσι είναι η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, έχει συνέχεια. Ξεκίνησε το σκάψιμο. Όταν λοιπόν ήρθε το Πάσχα και πηγαίνανε με ένα πολύ καλό ρυθμό, όχληση φοβερή βέβαια στα καταστήματα της παραλιακής, δεν το συζητάμε, και για όλο τον κόσμο, τι να λέμε τώρα, φεύγει ο εργολάβος να κάνει Πάσχα και μετά φωνάζανε οι επιχειρηματίες και λέει διώξτε τον εργολάβο, μέσα στο καλοκαίρι δεν γίνεται. Ο εργολάβος τα μάζεψε, όταν έχεις ένα χρονοδιάγραμμα και λες θα κάνω αυτό το έργο, να μαζέψει όλους τους εργάτες και τα μηχανήματα που δεν είναι απλή υπόθεση, να πάει κάπου αλλού, άντε πιάστονε μετά τον Άι Γιάννη τον άπιαστο που λέμε εδώ στη Σάμο. Και το είπε μετά από χρόνια ο Φίλιππος Πετρούσκας ότι ήταν λάθος μου, το παραδέχομαι. Από εκεί και πέρα λοιπόν ξεκίνησαν κάποια προβλήματα. Έκτοτος ο εργολάβος, να βρεθεί άλλος, να διαλυθεί η σύμβαση. Να, αυτά όλα είναι τρομερά χρονοβόρα. Λοιπόν, μπαίνει καινούριος εργολάβος. Το τελειώνει όπως το τελειώνει το έργο και το παραλαμβάνει ο κύριος Αγγελόπουλος, ο δήμαρχος του ενιαίου Δήμου, Σάμου. Το αναλαμβάνει λοιπόν από τον... μεσολάβησε ο κύριος Θάνος, συγγνώμη, ναι, ολοκληρώθηκε. Είπαμε ότι λειτουργεί για να μπορέσουμε να τελειώσει που είχε καταληκτική ημερομηνία να μην στείλουμε πίσω τα χρήματα. Δεν είναι ότι τρώει κάποιος από αυτά τα χρήματα. Δηλαδή αυτό που κάποιοι καθημερινά θεωρούν ότι όλοι οι πολιτικοί τα παίρνουν ή πριν ή νυν ή επόμενοι και δεν ξέρω τι, είναι λίγο τσουβάλιασμα θα πω εγώ. Λοιπόν, δόθηκαν κάποια χρήματα, τελείωσε αυτό το έργο και γίναν δοκιμές επί Μιχάλη Αγγελόπουλου για να λειτουργήσει το έργο, ο βιολογικός. Όταν όμως άρχισε σιγά σιγά να λειτουργεί και να στέλνει από το συλλεκτήριο προς τον Κότσικα, εκεί κοντά στο λιμεναρχείο και μετά, θυμόμαστε όλοι και η ταβέρνα του κυρίου Κοπανά, έσκαγε λοιπόν ο Σωλήνας, βγαίναν λύματα, χαμός μεγάλος. Οι τεχνικές υπηρεσίες προσπάθησαν να βρουν μια λύση επί των ημερών του κυρίου Αγγελόπουλου, που ήταν και η μόνη περίοδος που λειτουργήσε έστω και λίγο, με αντιδήμαρχο τον κύριο Παπαγεωργίου. Λειτουργούσε λοιπόν για λίγο και θυμάμαι τότε μου έλεγαν χαρακτηριστικά ότι θα είχαν προμηθευτεί και κάποια ειδικά τύπου ρολόγια που θα τους έλεγε ποια ώρα ξεκινάει, τι, πώς, τέλος πάντων τεχνικά θέματα, και βρίσκουν τη λύση λίγο πριν φύγει ο κύριος Αγγελόπουλος από δήμαρχος για την κάλτσα. Βρίσκει και την κατάλληλη χρηματοδότηση και έρχεται η νέα δημοτική αρχή του κυρίου Γιώργου Στάτζου με αυτή τη χρηματοδότηση. Ομόφωνα αποφασίζουν το Σεπτέμβριο του 19 ότι θα συνεχίσουν με αυτή την μέθοδο της κάλτσας, του αυτοφερόμενου αγωγού, ούτως ώστε να μην είναι όπως κάνουμε την αρθροπλαστική στο γόνατο, το έχω πει πολλές φορές, αντί να γίνει το μη, το σκάψιμο δηλαδή, να γίνουν επιμέρους έτσι τρυπούλες και εκεί που υπήρχε πρόβλημα στο σωλήνα να φτιαχτεί. Ήταν αυτό να γίνει τον Ιούλιο του 20. Ξαφνικά για κάποιο λόγο που δεν τον καταλάβαμε ποτέ. Γιατί είδα χθες και μία ανάρτηση του Μιχάλη του Μητσού, του αντιδημάρχου, η οποία έλεγε ότι τότε η Δημοτική Αρχή την πολέμησαν κάποιοι πάρα πολύ και έβαλαν μάλιστα και εμπόδια για να μην ξεκινήσει, γιατί ήταν αντίθετη στο σκάψιμο, και τώρα λέει πανηγυρίζουν. Εγώ λοιπόν, επειδή ήμουν από αυτούς που έλεγα πάντα ότι ήταν

η πολιτική ηγεσία, τις τεχνικές υπηρεσίες, ότι πρέπει να προκρίνουν το σκάψιμο. Αλλάζουν λοιπόν, χάνεται η χρηματοδότηση, ενώ στην αρχή είχαν βρει και μια επιπλέον και είπανε θα το κάνουμε αντί για 1,5 μέτρο στα 3 χιλιόμετρα, θα το πάμε εκτός, όχι στα 1500, στα 3.000 και θα βάλουμε όπου υπάρχει εκεί την κάλτσα. Αυτό, το λέω κάλτσα για να το καταλάβουμε απλά. Δεν γίνεται αυτό. Ψάχνουν να βρουν νέα χρηματοδότηση. Φέρνουν εδώ μια εταιρεία η οποία έλεγε, ούτε καν ξέρω τι εταιρεία ήταν, 10 χρόνια είχε, πώς το λένε, προϋπηρεσία. Και ένα βράδυ λοιπόν μέχρι τις 12, είχαμε και τον κορονοϊό και μέσω τηλεδιάσκεψης, έγινε και μέσω Zoom, είπαν ότι πρέπει να σκάψουμε, αλλά όχι ότι άμα να αλλάξουμε και το συλλεκτήριο αγωγό, ξέρουμε, είμαστε βέβαιοι ότι θα ξεκινήσει το έργο, ότι θα λειτουργεί. Και φτάσαμε 7 μέρες πριν τις εκλογές, γιατί κάποιοι λένε ότι έχουμε απώλεια μνήμης. Δεν έχουμε απώλεια μνήμης. Πολύ καλά λοιπόν έγινε ό,τι έγινε. Το παραδέχεται λοιπόν η Δημοτική Αρχή, η προηγούμενη. Αλλά σήμερα το ότι θα σκάψουμε, εγώ προσωπικά δεν πανηγυρίζω. Εμένω στην άποψή μου ότι ίσως αν είχε μπει η κάλτσα, 7 χρόνια που θα χάσουμε τώρα δεν θα είχαν χαθεί και δεν θα χρειαζόταν και όλη αυτή η ανακατασκευή στο εργοστάσιο επεξεργασίας λιμάτων, ενδεχομένως και να χρειαζότανε. Το αφήνω αυτό στην άκρη. Δεν έχει αφήσει άλλη επιλογή η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Είναι ξεκάθαρο. Μην λέτε τώρα ότι κάποιοι σας πολέμησαν. Το λέω με πολύ αγάπη. Αν είχε λειτουργήσει ο βιολογικός, θα ήταν ξανά Δημοτική Αρχή. Είναι ξεκάθαρο. Όποιος λύσει αυτό το πρόβλημα, πιστεύω ότι δεν θα έχει κανένα θέμα. Όταν λοιπόν επιλέγεις, ενώ υπάρχει έτοιμη χρηματοδότηση και μπορεί να λειτουργούσε, μπορεί. Είχε εγγυήσεις η γερμανική εταιρεία 32 χρόνια. Τώρα ότι αφισβητούν οι τεχνικές υπηρεσίες στην εταιρεία, συγγνώμη, δεν το λέω με κακό, για να μην παρεξηγηθώ, με πολύ αγάπη το λέω. Αλλά ας θυμόμαστε λίγο. Ήταν η μόνη επιλογή που έχει μείνει αυτή τη στιγμή, αφού έχει ξεκινήσει το σκάψιμο. Πρέπει να συνεχίσει και να κάνουμε όλοι το σταυρό μας, όλοι, να λειτουργήσει. Και ότι βγαίνουν κάποιοι πια που δεν είναι καν μηχανικοί. Θα μου πείτε, είσαι εσύ μηχανικός και κρίνεις τους μηχανικούς. Όχι. Αλλά έχουμε φιλοξενήσει απόψεις μηχανικών που μας έχουν πει. Και επειδή οι ίδιοι αυτοί οι μηχανικοί είχαν πει ότι θέλουμε, είμαστε ναι, ομόφωνα να μπει η κάλτσα και σε 3 μήνες αλλάζουν άποψη, συγγνώμη, αλλά εσείς θα μπορούσατε να έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη. Συγγνώμη, άμα έρθει ο Δημήτρης σήμερα και υποστηρίζει ότι αυτό εδώ είναι πράσινο και μου πει σε 3 μήνες ότι είναι κόκκινο, θα πω ότι έχει αχρωματοψία. Κάτι πρόβλημα υπάρχει, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εγώ λέω ότι πρέπει όλοι μας να προσευχηθούμε, τι να πω, να πιστέψουμε πραγματικά ότι θα λειτουργήσει ο βιολογικός. Κάποιοι μηχανικοί λένε θα λειτουργήσει. Κάποιοι που μπορεί και να μην είναι του επαγγέλματος λένε δεν θα γίνει τίποτα, 35 χρόνια και δεν το πάνε στο μαλαγάρι. Δεν είναι εύκολο να πάει στο μαλαγάρι στα καλά καθούμενα. Δεν έχουμε αντιληφθεί όλοι ότι έχουμε κοροϊδέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε πει ότι λειτουργεί ο βιολογικός, ναι, για να μην χαθούν τα χρήματα. Μην ξεχνάμε. Και για το θέμα της εισαγγελίας είχαν κληθεί όλοι οι δήμαρχοι και μάλιστα έχουν και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Για αυτό το θέμα, που είναι σε συνέχεια ακόμη η υπόθεση, σε εξέλιξη, έτσι, είναι σε εξέλιξη για να αποδοθούν ευθύνες για το γεγονός ότι δεν έχει λειτουργήσει ακόμη ο βιολογικός μετά από 40 χρόνια και ενώ έχουν δοθεί πολλά εκατομμύρια. Τώρα λοιπόν έχει εξασφαλιστεί μια χρηματοδότηση 4,2 εκατομμυρίων να ξαναφτιαχτεί το εργοστάσιο στον Κότσικα. Γιατί μετά από τόσα χρόνια που έγινε από τη δεκαετία του 90, αρχές του 90, είναι φυσικό επόμενο ότι δεν λειτουργεί. Να δούμε λοιπόν τι πρόκειται να γίνει. Και μετά έχουμε και άλλα κομμάτια που πρέπει να συνδεθούν. Δεν τελειώνει, κατά 60-70% θα λειτουργεί. Δηλαδή τα λύματα σε αυτό το ποσοστό της πόλης θα παίρνει. Θέλει κάποιος να κάνει παρέμβαση για αυτό το θέμα? Ωραία. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Πάμε.
2: Θα πάμε στα γνωστά.
3: Θα πάμε στο δικό μας.
2: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
3: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
2: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
3: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
2: Εκεί θα πάμε.
3: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
2: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
3: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
2: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί. Τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίαση σκάβων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
7: 2000 FM.
11: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
13: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
5: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
14: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
14: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
5: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
14: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
5: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
14: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
5: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
14: Γευστική περιπλάνηση.
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273-104-874 και 6970-305-966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
16: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
17: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
18: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
17: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
18: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
17: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
18: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
17: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
18: Πανουράκης.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
20: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
19: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανούλαρος τα φέρει.
20: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
20: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
19: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
21: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
22: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
23: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
24: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμους.
25: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22 730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
4: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
3: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
4: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
3: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
1: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
5: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
6: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 730 894 50,
6: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
7: 2000 FM.
8: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Επιστροφή στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Να πούμε ότι βέβαια όλοι εδώ στο Βόρειο Αιγαίο έχουμε την αγωνία μας, τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα στη Μυτιλίνη. Είναι έκρηθμική η κατάσταση. Προσπαθούμε και εμείς να συνομιλήσουμε με κάποιον από τους κτηνοτρόφους. Δεν είναι εύκολο και το κατανοούμε. Είναι μια μέρα δύσκολη με νέες συνεδριάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου κλπ. Πάμε λίγο στα θέματα υγείας, καθώς έχουμε από τους εργαζόμενους σήμερα στην πλατεία Πυθαγόρα μετά τις 7 το απόγευμα, 6.30 αν δεν κάνω λάθος, θα δω ακριβώς την ώρα, 7, ωραία. Θα είναι εκεί μέλη του συλλόγου και θα έχουν τα έγγραφα για να υπογράψετε όσοι επιθυμείτε. Για τη διαμαρτυρία, για τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων, για στελέχωση του νοσοκομείου, για εξοπλισμό κλπ. Τώρα, από την διοίκηση του νοσοκομείου έφτασε ένα δελτίο τύπου με τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά ραντεβού με διαιτολόγο και θα υπάρχει τετραήμερη παρουσία οφθαλμιάτρου. Είμαστε, λέει, στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε τους κατοίκους του νησιού μας ότι στο νοσοκομείο έχει ενεργοποιηθεί για τον διαιτολόγο-διατροφολόγο η διαδικασία του ηλεκτρονικού ραντεβού. Επίσης, από τη Δευτέρα 31/8 μέχρι και την 5η 3/9 θα προσφέρει τις υπηρεσίες ιατρός-οφθαλμίατρος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προγραμματίσουν τα ραντεβού τους ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες ανά περίπτωση, καλώντας την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 1566 μέσω της εφαρμογής My Health ηλεκτρονικά συνδέοντας τους κωδικούς TaxisNet. Μέσω της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα συνδεόμενοι με TaxisNet και AMCA και επιλέγοντας το ραντεβού που επιθυμούν. Σταθερή επιδίωξή μας είναι η ενίσχυση του νοσοκομείου μας με προσωπικό και μέσα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων του νησιού μας την οποία και οφείλουμε. Αυτά λέει η διοίκηση του νοσοκομείου. Έχουμε όμως από την πλευρά του νοσοκομείου Σάμου μία νέα ανακοίνωση. Είναι και πολλές οι ανακοινώσεις. Όπου οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι δεν γίνεται αναφορά από τη διοίκηση για αυτούς που πρόκειται να φύγουν από το νοσοκομείο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει ακριβώς για το νέο κύμα αποχωρήσεων το Σεπτέμβριο. Μάλλον είναι αυτοί οι γιατροί οι οποίοι έχουν έρθει για να βοηθήσουν το καλοκαίρι. Αναφέρει λοιπόν η ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων. Μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του διοικητή του νοσοκομείου Σάμου για την ενίσχυση μέσω προσλήψεων αλλά και για τις προσωρινές μετακινήσεις ιατρών προκειμένου να καλυφθούν άμεσες ανάγκες, φαίνεται να ξεχάστηκε μία κρίσιμη λεπτομέρεια. Εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται ένα νέο κύμα αποχωρήσεων ιατρών από το νοσοκομείο Σάμου. Μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αποσιωπάται όταν γίνεται λόγος για ενίσχυση της στελέχωσης. Η αναφορά στις επικείμενες προσλήψεις χωρίς ταυτόχρονη αποτύπωση των αποχωρήσεων και των υφιστάμενων κενών δημιουργεί μία εικόνα ενίσχυσης που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική κατάσταση που βιώνουν καθημερινά οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς. Ως Σύλλογος Εργαζομένων γνωρίζουμε ότι η στελέχωση δεν αποτιμάται σε εξαγγελίες και προκηρύξεις, αλλά σε μόνιμο προσωπικό που υπηρετεί και καλύπτει πραγματικά τις ανάγκες των τμήματων και των ασθενών. Οι προσωρινές μετακινήσεις και οι συμβάσεις περιορισμένης διάρκειας μπορεί να αντιμετωπίζουν προσωρινά μία ανάγκη, δεν αποτελούν όμως μόνιμη λύση στο πρόβλημα της υποστελέχωσης. Στο ίδιο πλαίσιο, το πρόγραμμα Ιατρική Απόβαση του 2026 με την παρουσία φοιτητών ιατρικής στο νοσοκομείο αποτελεί μία αξιόλογη εκπαιδευτική δράση. Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να παρουσιάζεται ως λύση στην υποστελέχωση ή να υποκαθιστά την ανάγκη για μόνιμο και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Και ενώ η πραγματικότητα είναι αυτή, από χθες τοποθετήθηκε έξω από κάθε κλινική και υπηρεσία του νοσοκομείου QR code για την αξιολόγηση των υπηρεσιών από τους πολίτες. Αντί για μόνιμες προσλήψεις, αντί για ουσιαστικά κίνητρα, αντί για κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, το Υπουργείο μας προσφέρει ψηφιακά παράπονα. Αντί να αντιμετωπίσει τις πραγματικές ελλείψεις, δημιουργεί μηχανισμούς καταγραφής της πραγματικότητας που η ίδια η πολιτική του έχει δημιουργήσει. Οι εργαζόμενοι όμως δεν χρειαζόμαστε άλλη μία πλατφόρμα για να καταγράψουμε τα προβλήματα. Χρειαζόμαστε ουσιαστικά
ανταγωνιστικές λύσεις. Η αξιολόγηση δεν μπορεί να μετατρέπεται σε μεταφορά της ευθύνης στους εργαζόμενους. Την ευθύνη για τη στελέχωση, τις συνθήκες λειτουργίας και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών την έχει αποκλειστικά η διοίκηση και η πολιτική ηγεσία. Οι εργαζόμενοι αξιολογούμαστε καθημερινά στην πράξη, τώρα σε αξιολογηθούν και αυτοί για τις συνθήκες μέσα στις οποίες μας καλούν να δουλέψουμε. Παράλληλα, παρουσιάζεται ως ενίσχυση η υποβολή πρόταση ύψους 174.000 ευρώ για αρθροσκοπικό πύργο και κλίνη ανάνυψης νεογνών, χωρίς ακόμη να έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση. Καλοδεχούμενη κάθε προσπάθεια αναβάθμισης του εξοπλισμού, όμως οι προτάσεις δεν λειτουργούν τα τμήματα, οι εργαζόμενοι τα λειτουργούν και χωρίς μόνιμο και επαρκές προσωπικό, κανένας εξοπλισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του νοσοκομείου. Οι φωτογραφίες και η επικοινωνιακή εικόνα δεν καλύπτουν τα κενά. Το νοσοκομείο χρειάζεται προσωπικό και ουσιαστικές λύσεις. Ζητάμε από τη διοίκηση σαφή και πλήρη ενημέρωση των εργαζομένων και του σαμιακού λαού για την πραγματική δύναμη του νοσοκομείου, τις επικείμενες αποχωρήσεις, τις θέσεις που παραμένουν κενές, καθώς και για τις προσλήψεις που έχουν ολοκληρωθεί και τις ημερομηνίες ανάληψης υπηρεσίας. Οι εργαζόμενοι δεν θα αποδεχθούν με την υποστελέχωση ως κανονικότητα, ούτε την προσωρινή διαχείριση ως μόνιμη λύση. Διεκδικούμε, συνεχίζουν, μαζικές και μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, πλήρη στελέχωση όλων των τμήματων και των υπηρεσιών του νοσοκομείου και ασφαλείς συνθήκες εργασίας και περίθαλψης. Για ένα νοσοκομείο που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του λαού της Σάμου, συλλέγουμε υπογραφές για να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι ο λαός της Σάμου δεν αποδέχεται την υποστελέχωση και την υποβάθμιση του νοσοκομείου. Διεκδικούμε το αυτονόητο, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία. Την Παρασκευή 28 του μήνα, από τις 7 έως τις 9, θα βρίσκονται στην πλατεία Πυθαγόρα, όπως είπαμε, πρόσωπο του Συλλόγου και όσοι επιθυμούν να υπογράψουν με φυσική παρουσία, ενώ παράλληλα μπορεί όποιος επιθυμεί να υπογράψει και ηλεκτρονικά σε ένα σύνδεσμο που υπάρχει ήδη σε όλες τις ανακοινώσεις που έχουν φιλοξενηθεί στα τοπικά site. Και το επόμενο διάστημα, καταλήγει η ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο της Σάμου, θα ανακοινωθούν ημερομηνίες για τη συλλογή υπογραφών με φυσική παρουσία και σε άλλες περιοχές του νησιού. Συμμετέχουμε μαζικά στο Παλαϊκό Συλλαλητήριο που οργανώνει το Εργατικό Κέντρο την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Πυθαγόρα. Όλοι μαζί διεκδικούμε το νοσοκομείο που δικαιούται ο λαός της Σάμου. Υπογραφή σου είναι η δύναμή μας, η συμμετοχή σου είναι η δύναμή μας. Αυτά από το Σύλλογο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο. Της Σάμου. Πάμε τώρα λίγο να διευκρινίσουμε και κάποια πράγματα σχετικά με τις εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες για την Κυριακή και το Σάββατο. Λοιπόν, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου, έχουμε τις εκδηλώσεις για τη μνήμη για το μαρτυρικό χωριό της Καστανιάς που θα πραγματοποιηθούν Σάββατο 29 και Κυριακή 30 Αυγούστου. Διοργανωτής είναι ο Δήμος Δυτικής Σάμου σε συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, του Τμήμα Σάμου. 29 του μήνα λοιπόν θα γίνει μία εκδήλωση το βράδυ στις 7 η ώρα. Και θα υπάρξουν ιστορικές εισηγήσεις, παρουσίαση αρχαιακού υλικού, ενώ την Κυριακή το πρωί θα γίνει τέλεση επιμνημόσυνης δέησης στην Καστανιά, στη μνήμη και προς τιμήν των θυμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες θα έχετε την ευκαιρία, μάλλον περισσότερες λεπτομέρειες θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε από την πρώην προϊσταμένη των ΓΑΚ Σάμου, την κυρία Αγγέλα Χατζημιχάλη, που θα φιλοξενήσει ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης στη συνέχεια, στη δική του εκπομπή. Επίσης, έχουμε το παράρτημα Σάμου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και την Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης, που διοργανώνουν πάντα ξεχωριστά εκδήλωση, γιατί είπαμε ότι η ιστορία έχει καταγραφεί, αλλά η οπτική πάντα είναι διαφορετική. Τα γεγονότα όμως είναι τα ίδια. 83 χρόνια από το φασιστικό έγκλημα στη Δυτική Σάμο, με αγώνες τιμάμε τους νεκρούς μας, αναφέρει η ανακοίνωσή τους. Η εκδήλωση λοιπόν θα γίνει την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα στο Μνημείο των Εκτελεσμένων της Καστανιάς και θα περιλαμβάνει συγκέντρωση στο μνημείο 6.30 ώρα, ομιλία εκ μέρους του παραρτήματος της Πανελλήνιας Ένωσης των Αντιστασιακών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, χαιρετισμός Πανσαμιακής Επιτροπής Ειρήνης, κατάθεση
Περιφάνου, προσκλητήριο νεκρών. Αγωνιζόμαστε για απεμπλοκή της Ελλάδας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, να επιστρέψουν όλες οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις που συμμετέχουν σε αποστολές εκτός συνόρων, στο πλαίσιο των σχεδιασμών ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, και να κλείσουν η βάση της Σούδας και όλες οι αμερικανονατοϊκές στρατιωτικές βάσεις που έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε πολεμικό ερμητήριο και πιθανό στόχο αντιπίνων. Πάμε τώρα. Έχει γίνει πολλής λόγος αυτές τις ημέρες σχετικά με τον εξωδικαστικό νόμο και για το θέμα των δανείων, που δυστυχώς τα σπίτια τα παίρνουν τα φανς χωρίς να δίνουν τη δυνατότητα να ερωτάτε πρώτα ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Είναι και μια πρόταση που γίνεται από την αντιπολίτευση. Βέβαια, ο κύριος Πιερακάκης λέει ότι αν δεν έχουμε τη συνένεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Η αλήθεια όμως είναι ότι πολλοί κόσμος χάνει τα σπίτια του, τα αγοράζουν αυτά τα φανς, κάποια βγαίνουν σε πληστηριασμό, πολλά όμως κτίρια που έχουν αγοράσει τράπεζες μένουν κλειστά. Θα μπορούσαν να γίνουν τέτοιες ρυθμίσεις που να μπορεί να δουλεύει ο κόσμος, ο κάθε ιδιοκτήτης, και να αποπληρώνονται σιγά σιγά οι τράπεζες. Έχουν καταντήσει να έχουν πάρει πάρα πολλά σπίτια και ξενοδοχεία, επιχειρήσεις, τα οποία τα κτίρια είναι κτίρια φαντάσματα πλέον, χωρίς τίποτα. Σε πολλές περιπτώσεις έχει υπάρξει και πλιάτσικο. Δηλαδή πάει ο καθένας, ξυλώνει πόρτες, παράθυρα, ό,τι βρίσκει μέσα σε αυτά τα παλιά ξενοδοχεία, πρώην ξενοδοχεία μάλλον κλπ. Και στο τέλος κανείς δεν παίρνει χρήματα. Μικρές επιχειρήσεις αδειάζουν τα ταμεία, φουσκώνουν τα χρέη. 3 στις 10 επιχειρήσεις έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ 4 στις 10 προχώρησαν σε ανατιμήσεις. Σε ασφικτικό κλειό βρίσκονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με την έλλειψη ρευστότητας, το αυξημένο λειτουργικό κόστος και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές να περιορίζουν τις αντοχές τους και να ψαλιδίζουν τις προσδοκίες για το επόμενο διάστημα. Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις, 48%, δηλώνουν ότι η ρευστότητά τους μειώθηκε περαιτέρω το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ μόλις το 16,4% κατέγραψε βελτίωση. Την ίδια ώρα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές κινούνται ανωδικά. Περισσότερες από 3 στις 10 επιχειρήσεις, 30,9% ποσοστό, είχαν μία ή περισσότερες καθυστερημένες ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά το πρώτο μισό του έτους, ενώ το 13,3% βαρύνεται με 3 ή περισσότερες. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τις εύθραστες οικονομικές ισορροπίες με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπο ένα σημαντικό τμήμα της μικρής επιχειρηματικότητας. Τα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ για το οικονομικό κλίμα, και η οποία καταγράφει υποχώρηση του σχετικού δείκτης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος, διαμορφώθηκε στις 56,5 μονάδες από 59,2 που ήταν μονάδες το προηγούμενο διάστημα.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
2: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Πάμε.
4: Θα πάμε στα γνωστά.
5: Θα πάμε στο δικό.
4: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
5: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
4: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
5: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
4: Εκεί θα πάμε.
5: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
4: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
5: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
7: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες
8: ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
11: 2000 FM.
12: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
13: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
14: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
15: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
16: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
15: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
16: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
15: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
16: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση. Σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
15: Χάσα από ταβέρνα, κρεοπολείο, Διόνυσος.
16: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
15: Χάσα από ταβέρνα, Διόνυσος.
16: Γευστική περιπλάνηση.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
17: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
18: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
19: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
18: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
20: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
18: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
20: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
18: Προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
20: Έτσι.
21: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
22: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
23: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο.
1: Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα, φέρτο.
2: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
1: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
2: Πάρτο!
11: Tell me why tonight I feel like dreaming.
23: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
24: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

πως πεθαίνει. Συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Είχαμε χθες την ανακοίνωση από την πλευρά του βουλευτή του νομού σχετικά με την... με κάποιες αλλαγές στις αποφάσεις που υπήρχαν από το Υπουργείο Παιδείας για υποβαθμίσεις. Έτσι λοιπόν, μέσω της ανάρτησης του βουλευτή του νομού, του καθηγητή κυρίου Στεφανάδη, ανακοινώνονται ακριβώς ποια θα είναι, ποιες είναι οι σχολικές μονάδες που τελικά παραμένουν, για να σας τις διαβάσω ακριβώς, να μην κάνω κάποιο λάθος. Λοιπόν, πάμε. Σχετικά λοιπόν με τον Υπηαγωγείο Πυθαγορείου, το Δημοτικό Σχολείο Κακαρίου και το Δημοτικό Σχολείο Παγόνδα, μετά από συνεννόηση και με τη Διευθύντρια Περιφερειακής Εκπαίδευσης, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, την κυρία Στρατάκη, επικοινώνησα, λέει ο βουλευτής, με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, τον κύριο Παπαδομαρκάκη, και η τελική απόφαση είναι η ακόλουθη. Το Υπηαγωγείο Πυθαγορείου για τους 22 μαθητές θα λειτουργήσει με δύο τμήματα. Παραμένει δηλαδή διθέσιο. Το Δημοτικό Σχολείο Κακαρίου έχει 35 μαθητές. Έπρεπε να είναι τριθέσιο και είναι τετραθέσιο, κάτι που δεν δικαιολογείται. Ωστόσο, παραμένει τετραθέσιο. Το Δημοτικό Σχολείο Παγόνδα έχει 44 μαθητές. Κανονικά, βάσει νόμου, θα έπρεπε να είναι τριθέσιο. Παρά όλα αυτά, θα παραμείνει τετραθέσιο και όχι πενταθέσιο. Οι αποφάσεις αυτές θεωρώ ότι ικανοποιούν τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων. Βέβαια, ήταν άμεση αντίδραση από την πλευρά του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου για θέματα παιδείας, του κυρίου Γιάννη Αρχοντούλη, το οποίο αναφέρει ότι το Δημοτικό Σχολείο Παγόνδα έγινε πενταθέσιο και έχει 48 μαθητές και όχι 45. Το Δημοτικό Κοκαρίο διεκδικούμε να γίνει πενταθέσιο, γιατί μόνο για φέτος ο μαθητικός πληθυσμός έχει μείωση, και τον Υπηαγωγείο Μυτιλινιών, συγγνώμη, των 24 νηπίων στα 36 τετραγωνικά απαιτούμε να χωριστεί σε δύο τμήματα, όπως και του Πυθαγορείου. Χαιρόμαστε για το Δημοτικό Σχολείο Κοντακεϊκών και τον Υπηαγωγείο Πυθαγορείου που έγιναν αυτά που έπρεπε, αλλά ζητούμε τα αυτονόητα για όλα τα σχολεία. Να θυμίσουμε επίσης ότι υπάρχει λειτουργική υποβάθμιση και στα δημοτικά σχολεία, στα δημοτικά Παλαιοκάστρο και Κουμέικον, καθώς και στο τρίτο νηπιαγωγείο Καρλοβάσου. Στο νησί της Άμμου υπάρχει νησιωτικότητα, σεισμός, απαξίωση που δεν τη δεχόμαστε.

0: διοίκησης μία πρόταση δράσης, δηλαδή δρόμος η μνήμης και ειρήνης στην Καστανιά. Για να μην τα διαβάσω εγώ όλα, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Μιχάλη Αγγελόπουλο για να μας πει ακριβώς ποια είναι αυτή η πρόταση, η οποία χωρίζεται σε πέντε στόχους δράσης και μπορεί να υιοθετηθεί και να έχουμε κάποιες συγκεκριμένες εκδηλώσεις και δράσεις εκείνη τη μέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγελόπουλε.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Χρόνια πολλά.
1: Καλή συνέχεια του καλοκαιριού.
0: Εμένουμε καλοκαιρινά. Δεν μας πτωεί τίποτα.
1: Και με ωραία συναυλία από το βράδυ και με κουμαραδέως να γίνονται εκδηλώσεις. Γενικώς η Σάμος φέτος περνάει ένα εξαιρετικά θετικό καλοκαίρι από ό,τι λένε τα στοιχεία.
0: Ναι, και δεν ξέρουμε πού να πάμε. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τα είπατε καλά, κύριε Τρυπόδη. Η Καστανιά προσπαθούσε 83 χρόνια να κηρυχθεί μαντρικό χωριό. Δεν τα είχε καταφέρει, ούτε εμείς τα είχαμε καταφέρει στη δική μου θητεία, για τους λόγους δυσκολιών. Εν πάση περιπτώσει, έγινε κατορθωτό από τη σημερινή δημοτική αρχή και με υποστήριξη από το Υπουργείο Εσωτερικών και από τον Γενικό Γραμματέα Αυτοδιοίκησης του κ. Σάβα Χιονίδη, ο οποίος ήταν επικεφαλής της Επιτροπής για τα Μαντρικά Χωριά, που είχε διατελέσει και δήμαρχος Κατερίνης και βουλευτής Πιερίας, αλλά και με, τη συνέργεια και ημών του ΙΤΑ και με την πρωτοβουλία του Δήμου Δικής Σάμου, που σε όλο αυτό το διάστημα έδωσε όλα τα απαραίτητα στοιχεία στους επιστήμονες. Γιατί ξέρετε, πρέπει ένας από τους όρους και ιατρικότητα είναι να έχει πληγεί, φανταζαστεί, καταστραφεί, εξαποδρεστεί ένα ποσοστό επί του πληθυσμού. Mm-hmm. Το οποίο δεν είναι τόσο απλό, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούν να γίνουν όλα τα χωριά μαρτυρικά που έχουν υποστεί την βαναυσότητα και την φεκαλαιότητα από την άλλη κατοχή. Αυτό έγινε κατά αυτό το λοιπόν και ανακηρύχθηκε επισήμως τώρα με δύο δόξη λαμπρών. Μου ανέθεσε ο Δήμαρχος Δικής Άμμου και ο Σπαθεοφάνος να προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε λίγο και να φτιάξουμε διάφορα από το όπως έχετε την πρόταση μπροστά σας. Αυτός ο δρόμος μνήμης και ειρήνης για Στανιά θα συνδέει ουσιαστικά τη Σάμμο με τους άλλους μαρτυρικούς τόπους της Ευρώπης, όπως είναι στο πρώτο επίπεδο το Ραντούρσι Γκράουντ και το Μαρτλαμπότο της Ιταλίας, και ένα χωριό και ένα δήμο στην Τσεχία, ο οποίος υπέστη πολύ μεγάλη βαναυσότητα, εκτελέστηκαν πάνω από 500 άνθρωποι. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν ο στόχος της δράσης είναι η διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής μνήμης, η ενίσχυση της τοπικής κοινότητας, η πρόωθηση του αθλητισμού και του υγιεινού τρόπου ζωής, τουριστική ανάπτυξη, συνεργασία και συνέργειες, προώθηση ειρήνης και συμφιλίως. Αυτή είναι η γενική τίτλη, όπως έχετε μπροστά σας, κάτω από τους οποίους κουμπώνουν οι διάφορες δράσεις. Η πρώτη διαδρομή είναι η μνήμη μαρτυρικών σημείων, που θα μπορούσε να ονομαστεί ο δρόμος αυτών των 10 χιλιόμετρων, ή δρόμος ηρωισμού, ηρωικός δρόμος. Και επίσης, όπως όλοι οι μεγάλες διαδρομές προβλέπουν, ένας δρόμος μνήμης για όλους, περίπου 6 χιλιόμετρα, που ο πόρτος θα περιλαμβάνει και το σημείο της εκτέλεσης. Την Κυριακή θα γίνει τελετή μνήμης. Και βεβαίως όλα αυτά, ξέρετε, μπορούν να ενταχθούν σε πολιτισμικές δράσεις, ομιλίες, εκθέσεις φωτογραφίας, προβολή ντοκιμαντέρ, επισκέψεις, ιστορικά μνήμα, mm-hmm. που ενισχύουν τον εκπαιδευτικό και τιμητικό χαρακτήρα της δράσης και βεβαίως να εξασφαλίσουν αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις με ευρωπαϊκές συνέργειες. Ήδη το Υπουργείο Εσωτερικών κοιτάζει με πολύ θετικό βλέμμα και με αναγνώριση της θυσίας την πρόταση αυτή. Αυτό, όπως σας είπα, περιλαμβάνει συνεργασία με πέντε διαφορετικούς τόπους στην Ευρώπη, Ολλανδία, Σερβία, Ιταλία, Τσεχία και Γαλλία, και ουσιαστικά δημιουργεί ένα brand, να το πω, μια ονομασία προέλευσης, δηλαδή πώς η ιστορική μνήμη στην Ευρώπη συνδέεται σε όλους τους τόπους από τα μαύρα και σκοτεινά χρόνια της κατοχής. Οπότε αυτό είναι που μπορώ να σας πω.
0: Μια πολύ, πολύ καλή πρόταση που μένει τώρα να την υιοθετήσουν. Ο Δήμος σίγουρα είναι αυτός, εξάλλου σας το ανέθεσε, που είναι θετικός, και από εκεί και πέρα είπατε το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν εμπλέκεται καθόλου Υπουργείο Πολιτισμού.
1: του ευρωπαϊκού πολιτισμού θα ακολουθήσει, γιατί πρέπει πρώτα να αναχειριχθεί μαρτυρικό χωριό και μετά βεβαίως υπό την έγκριση του Υπουργού της.

0: Ματιάς Μενδώνη, να ενταχθούν και σε αυτό το αντικείμενο πεδίο δράσης πολιτισμού. Εξάλλου το, οι δηλώσεις που θα γίνουν τώρα το Σαββατοκύριακο στην Καστανιά ουσιαστικά αποτελούν ένα προήμιο αυτών που των πραγμάτων θα ακολουθήσουν. Όπως θυμάστε, αυτό περιοριζόταν στην τελετή της Κυριακής, δοξολογία, κατάθεση στεφάνων και μια ομιλία επί τόπου. Βλέπουμε ότι ο καθηγητής ιστορικής και πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κ. Βαθέας, θα είναι ο ομιλητής το απόγευμα του Σαββάτου, αύριο δηλαδή. Η πασίγνωστη και αξιολογότατη κυρία Κέλλα Κατζημιχάλη, τέλος προσταμένη των Γκαξάμου, και ο καθηγητής ιστορίας Δημήτρης Πασιβούλου, ο οποίος, όπως ξέρουμε όλοι, είναι εκπαιδευτικός. Θα προλογίσει την Εσπερίδα Μνήμης ο κ. Μανώλης Γιαννούτσος, και χαιρετισμούς θα απευθύνουν αρκετοί, ούτως ώστε αυτό να κλείσει το διήμερο, το οποίο θα, μάλιστα σε αυτή την το πλαίσιο ομιλιών, περιλαμβάνει πέρα από το Δήμαρχο του Μεσογειακού Θεοφάνους, τον καθηγητή, τον πασίγνωστο και χίλιο ακουσμένο Μανώλη Βαρβούνη, και τον ειδικό σύμβουλο του Περιφέρειας Κρήτης, θέματα ιστορίας και μνήμης θυμάτων λοκαυτωμάτων, κύριο Νικόλο Μπιμπάκης. Και η βραδιά θα κλείσει, αγαπητή μου Βιολέτα, κυρία Τρυπόδη, με μουσική εκδήλωση με τον Παναγιώτη Μάργαρη και τη Χαριτίνη Πανοπούρ. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο του νέου τρόπου μετά την ανακήρυξη του Μεθείου Χωριού, εορτασμού υπό την αυστηρή έννοια της τελετής μνήμης και του μήνυμα μνήμης, που θα περιλαμβάνει και αριθμούς από 2-3 από τους άλλους μαρτυρικούς τόπους της Ευρώπης στο διήμερο που αρχίζει αύριο.
1: Μάλιστα. Είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική εκδήλωση σε ένα μαρτυρικό χωριό που επιτέλους πήρε τη θέση που του αξίζει στο κατάλογο των μαρτυρικών χωριών. 44 ήταν οι εκτελεστέντες, βέβαια, έτσι να πούμε λίγο για την ιστορία, στο σύνολο 27 κάτοικοι της Καστανιάς.
0: Και μάλιστα, αγαπητοί και ευρώτες, επιτρέψτε μου να σας πω και ότι το έγκλημα των τότε Ιταλών ήταν τόσο μεγάλο που υπήρχε μεγάλη απόσταση μετά τον πόλεμο και συμφιλίωση εποχή που θα μπορούσε να, με κάποιο τρόπο να επανέλθουν οι σχέσεις του τόπου με την Ιταλία στο επίπεδο αυτό. Ο συγχωρημένος πατέρας μου είναι ο πατέρας μου, ο Άγγιος Αγγελόπουλος, ο οποίος ήταν αξιωματικός, ο στρατηγός του διευθυντήτια του είχε ανατεθεί τότε, πριν γνωρίσει τη μητέρα μου, την Αλμπακία Καπέτη, να έρθει στη Σάμο και να διευκολύνει τον οδικό χάρτη επιστροφής υπαρχόντων, καταλήπων κτλ. Προς τους Ιταλούς, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και εδώ γνώρισε τη μητέρα μου στο βαθύ. Οπότε, γεια σας. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Ιστορία. Και τώρα μου δόθηκε ευκαιρία πραγματικά, γιατί η θητεία μου δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει αυτή την αποστολή. Ήταν μια μεγάλη δικαίωση για τον Δημοκρατή μου και για τον Σύμμαρχο και για όλους που έχουν την εβδομάδα έργου που ασχολήθηκε επί μακρόν με την εξέλιξη αυτή και βεβαίως και με τον πρόεδρο, που ξέρω να το πω, του Εθνικού Συνδέσμου Μαρτυρικών Χωριών, τον Δήμαρχο Καλαβρίτων Παπαδόπουλο. Γιατί στην Επιτροπή Κρίσης, πέρα από τους επιστήμονες και τους ειδικούς, μετέχουν και ο Δήμαρχος Καλαβρίτων ως επικεφαλής του Συνδέσμου και ο Δήμαρχος Αναλογίων στο Γράφη Κεφαλογιάννης με την άλλη σφαγή που έγινε εκεί.
1: Τώρα, δεν ξέρω αν θέλετε, και εγώ έχω πολύ λίγα λεπτά μέχρι το τέλος της εκπομπής, να κάνετε ένα σχόλιο σχετικά με τις υπογραφές των συμβάσεων που έγιναν εχθές για τον βιολογικό. Επειδή ήσασταν ο δήμαρχος που λειτουργήσε ουσιαστικά, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, για λίγο, τον βιολογικό, ξεκινήσατε τέλος πάντων να στέλνετε ελλείμματα, με τα γνωστά επακόλουθα τέλος πάντων. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, γιατί διαβάσαμε αρκετά.
0: Βεβαίως, κοιτάξτε, είναι, και ευχαριστώ που θέλετε το ερώτημα, γιατί είναι μια σημαντική εξέλιξη, πολύ σημαντική υπό την έννοια της... Του χρονολογικού πλαισίου υλοποίησης της ολοκλήρωσης μιας παρέμβασης που ταλανίζει τον τόπο. Εγώ τον, μόλις ανάλαβα τα καθήκοντά μου, το 1ο Σεπτεμβρίου του 2014, είχα πάρει μια εντολή από το Ταμείο Συνοχής και από την τότε κυβέρνηση να κοιτάξω να λειτουργήσει πάση φυσιολογικός, πέρα από το αυτονόητο καθήκον μου ως δήμαρχος, μόλις προχωρήθηκε γιατί ήξερα το θέμα. Και μάλιστα θυμάστε με τι δυσκολίες αντιμετωπίσαμε. Φτάσαμε σε και μάξιμου να λειτουργεί αυτό 4-5 μέρες και μετά διακόπτει την 16.000, 17.000, 15.000, 15.000, δεν πάει σε τόση. Το γεγονός ότι προβλέπεται παρέμβαση σε δύο επίπεδα, στα λίμματα, στο Κότσικα και στο καταθλιπτικό ΟΟΟ, με κονδύλια τα οποία επαρκούν και δεν έχουν και θέμα εδώ αυτή τη στιγμή, όπως διαφαίνεται, να έχουμε καθυστερήσεις μείζονες, ενώ δηλαδή να βγει έξω το χρονοδιάγραμμα όπως είχε βγει από τότε συνολικός τρόπος αντιμετώπισης του βιβλιοκαθαρισμού, νομίζω ότι έχουν μπει βάσεις για να προχωρήσει το έργο αυτό. Εμείς τότε θυμάστε και είχαμε και αντιδράσεις διάφορες. Είχαμε δεχθεί την πρόταση για τη δημιουργία ενός απομονωτήρα μιας κάρτας επιχειρηματολογικού. Είχαν βρεθεί και 700.000. Σε πάση περιπτώσει η επόμενη δημοτική αρχή μετά από μένα, που ήταν δύο δήμο δηλαδή, του Δήμου της Ανατολικής Άμμου, προχώρησε σε άλλη επιλογή. Δεν έχω την υποχρέωση ούτε το καθήκον, ούτε το δικαίωμα να σχολιάσω τώρα αυτή τη στιγμή από το γεγονός. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο που μερίδιο επιμερίζεται επιτυχία σε όλες τις μορφές και ιδίως σημερινή που έφτασε στην υπογραφή της συμβάσης. Τι πρέπει να προσέξουμε, αγαπητή κυρία Τρυπόδη, για να προλάβω το τελευταίο λεπτό της συζήτησής μας. Η εταιρεία ανάδοχος Μεσόγειος, που είναι πολύ αξιόλογη εταιρεία, θυμάμαι καλά, έχει πολλά έργα. Σε κάποια σημεία στην Ελλάδα υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες του χρόνου έναρξης εργασιών. Σας το λέω κωδικοποιημένα. Αυτό λοιπόν θέλει μια σχετική πίεση, ούτως ώστε τα έργα να αρχίσουν.
1: Είναι αυτό η εταιρεία που έχει αναλάβει τον Κότσικα, το εργοστάσιο επεξεργασίας. Γιατί τον, είναι το πιο σημαντικό.
0: Σε άλλα σημεία στην Ελλάδα πάει πάρα πολύ γρήγορα, σε άλλα σημεία θα το ψάξετε, θα το βρείτε, μπορείτε εύκολα, καθυστερεί και δύο χρόνια και 1,5 χρόνια. Εκεί λοιπόν θέλει μια επισταμένη πίεση με την καλή του έννοια για τη μοναδικότητα του έργου αυτού και για την όλη προστασία της νησιωτικότητας στην οποία τόσο πολύ επικαλούμαστε το τελευταίο καιρό.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Θα έρθει τη συναυλή αύριο.
1: Θα είμαι στην Καστανιά, βέβαια.
0: Ωραία, τέλεια. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Αγγελόπουλο, τον πρώην δήμαρχο του ενιαίου Δήμου Σάμμου και πρόεδρο Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που κάνει μια πολύ εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη πρόταση δράσης με 5 στόχους και άλλες δράσεις παράλληλες, αγώνες δρόμου κλπ. Για εκείνη την ημέρα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε και ένα αίτημα για την έγκριση ολιγομελών τμήματων του ΕΠΑΛ Σάμμου. Θα προσπαθήσω να το έχουμε τη Δευτέρα, να το συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα να υπενθυμίσουμε ότι αύριο, βέβαια, θα σας τα πει και ο Ιπποκράτης στη συνέχεια, ο Χατζημανόλης στην εκπομπή. Μην ξεχάσουμε τις νύχτες στο Άλσος 2026 τους Κουμαραδαίους, 10 η ώρα το βράδυ απόψε, η DJ Λευκή, και αύριο επίσης με Στρατή Μύρωνα. Σήμερα έχει Σεριάννη στην Πανσέλινο από τον Εμπορικό Σύλλογο του Καρλοβάσου, που λέει χωρίς αυτοκίνητα, μηχανές μόνο εμείς και η Πανσέλινος και ο ρυθμός της πόλης. Μία έτσι πολύ όμορφη πρωτοβουλία. Σάββατο 29, σήμερα τελετή λήξη 9 η ώρα στο Νόρμο Μαραθοκάμπου. Σάμμος 29 Αυγούστου, κεντρική πλατεία στο Βαθύ, μετά τις 8.30 γιορτές κρασιού η λήξη και η ωραία συναυλία με τη Σοφία Μανουσάκη. Και Σάββατο 29 του μήνα, πάρκινγκ πυρασφάλειας Μυτιλινιών, έχει την ορχήστρα των Γιαμαίων και τον Γιαννουκά. Και Κυριακή 30 του μήνα, μην ξεχάσουμε, το μέγα αρχιερατικό πανηγυρικό Εσπερινό στην

0: Βλαμαρή στην Αγία Ζώνη. Έχει αγρυπνία 10 με 1 πάντα την Κυριακή και μετά τη Δευτέρα έχουμε το πρωί το πανηγυρικό όρθρο και 5.30 ώρα είναι πανηγυρικός εσπερινός, αλλά στη συνέχεια γίνεται η λιτάνευση της θαυματουργικής εικόνας σε όλη τη Βλαμαρή της Αγίας Ζώνης. Την Κυριακή του Αγίου Αλεξάνδρου, χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο και την Αλεξάνδρα που γιορτάζουν και σε όλους βέβαια. Σάμο Σίνεμα Φέστιβαλ σήμερα, από σήμερα μέχρι 30 Αυγούστου, μετά τις 8.30 το βράδυ, στο Πλατανάκι, στο Beach Bar που βρίσκεται στην Γκέρβελη. Πιστεύω να μην έχω ξεχάσει κάτι για το οτιδήποτε. Θα σας ενημερώσω, όπως είπαμε, και ο Υπεκράτης Χατσιμανόλης μέχρι τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Ραντεβού τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 10, μετά από που έχει επιλέξει ο καθένας να πάει, εδώ να μοιραστούμε τις εντυπώσεις μας. Γεια σας, καλό Σαββατοκυριακό.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
2: Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Πάμε.
4: Θα πάμε στα γνωστά.
5: Θα πάμε στο δικό μας.
4: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
5: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
4: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
5: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
4: Εκεί θα πάμε.
5: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
4: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
5: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
6: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
10: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, Διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
11: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
13: 2000 FM.
14: Ο κόσμος είναι η φύση μας.
15: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
14: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
15: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
14: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
15: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
14: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
15: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
14: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
15: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
14: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
16: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
2: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
2: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
2: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
2: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
2: Γευστική περιπλάνηση.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
6: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
6: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
6: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
6: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
6: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
8: 2000 FM.
5: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Παρασκευή 28 Αυγούστου, τελευταία μέρα της εργάσιμης εβδομάδας και στο τέλος του μήνα. Και όπως λέμε, πάει και αυτός ο μήνας, πάει και αυτή η εβδομάδα. Περνάνε γρήγορα οι μέρες τελικά. Και πόσο γρήγορα έτσι φτάνουμε και στο τέλος του καλοκαιριού, πραγματικά ούτε που το καταλάβαμε το φετινό καλοκαίρι. Εδώ λοιπόν και σήμερα μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι, χαλαρά και ενημερωτικά με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας, με αυτά τα οποία μας απασχολούν και με αυτά τα οποία μας ζητάτε κι εσείς να αναδείξουμε. Που συμβαίνουν εδώ στον τόπο μας. 22 30 80 880 89 6 78, δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας και στο 2000fm.samos@gmail.com και εκεί μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Ένα καλό μεσημέρι από άκρη σ' άκρη στα νησιά μας, από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε και φυσικά και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr. Στα πέρατα του κόσμου και πραγματικά λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα και χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί βλέπουμε ότι ενδιαφέρεστε για αυτό το νησί παρόλο που ζείτε εκτός αυτού του νησιού. Θα ασχοληθούμε σήμερα λίγο με τα θέματα κυρίως του πολιτισμού. Μιας και πλησιάζει Σαββατοκύριακο, έχουμε πολλές εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, έχουμε και τις γιορτές κρασιού εδώ στην πόλη της Σάμου. Έχουμε αρκετά λοιπόν να πούμε. Θα ξεκινήσουμε όμως με ένα αρκετά σημαντικό και ιστορικό θέμα. Είχαμε αναφερθεί χθες εδώ μιλώντας με τον συνάδελφο τον Μιχάλη Τοσβαρνιά για την Καστανιά, διότι υπάρχουν γεγονότα στην ιστορία ενός τόπου όπως είναι η Σάμος, που δεν είναι απλώς ημερομηνίες, είναι μνήμες που περνούν από γενιά σε γενιά και όσο περνούν τα χρόνια η ευθύνη μας είναι να μην επιτρέψουμε να ξεχαστούν. Η Καστανιά λοιπόν είναι ένας τέτοιος τόπος και αυτό το Σαββατοκυριακό η Σάμος επιστρέφει σε μία από τις πιο δύσκολες σελίδες της ιστορίας της. Συμπληρώνονται 83 χρόνια από τα γεγονότα του Αυγούστου του 1943 και από το έγκλημα που διαπράχθηκε από τις Ιταλικές δυνάμεις κατοχής στη μαρτυρική Καστανιά. Οι φετινές εκδηλώσεις λοιπόν μνήμης πραγματοποιούνται αυτό το Σαββατοκυριακό 29 και 30 Αυγούστου με τη συμμετοχή του Δήμου Δυτικής Σάμου, της κοινότητας Καστανιάς και των Γενικών Αρχείων του Κράτους εδώ του παραρτήματος Σάμου. Και έχει μια ιδιαίτερη σημασία ότι η φετινή προσπάθεια δεν περιορίζεται μόνο σε μια τυπική τελετή. Υπάρχει η ιστορική προσέγγιση, υπάρχει το αρχαιακό υλικό, υπάρχουν οι μαρτυρίες και κυρίως υπάρχει όλη αυτή η προσπάθεια να έρθουν οι νεότερες γενιές σε επαφή με αυτή την ιστορία. Γιατί τελικά αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα έτσι κάθε επετείου, πιστεύουμε να μην το ξεχνάμε, να μην ξεχνάμε τις επετείους και η νέα γενιά να τα συνεχίζει όλα αυτά. Να μην πηγαίνουμε δηλαδή απλώς σε ένα μνημείο να καταθέτουμε ένα στεφάνι και να επιστρέφουμε στην καθημερινότητά μας. Να ξέρουμε ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, τι συνέβη εκεί, γιατί συνέβη και γιατί βέβαια και τι σημαίνει μάλλον σήμερα για εμάς η διατήρηση αυτής της μνήμης. Θέλω να πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε την πρώην προϊσταμένη των Γενικών Αρχείων του Κράτους και φιλολόγο, την κυρία Αγγέλα Χατζημιχάλη, να συζητήσουμε μαζί της για αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο εκεί στην Καστανιά. Και πραγματικά είναι συγκινητικό όταν βλέπεις παιδιά να αντιμετωπίζουν την τοπική ιστορία σαν κάτι μακρινό, αλλά να μην την αντιμετωπίζουν μάλλον σαν κάτι μακρινό, αλλά να την κάνουν τραγούδι, μουσική και έκφραση. Και το λέμε αυτό γιατί θα αναφερθούμε και σε αυτό. Έχει βοηθήσει και σε αυτό η κυρία Χατζημιχάλη, στο να γίνει έτσι ένα τραγούδι, μία έκφραση, μία μουσική έκφραση, θα λέγαμε, για αυτή την εκδήλωση. Την έχουμε λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Χατζημιχάλη.
1: Γεια σας. Τι κάνετε? Μια χαρά τα βλέπω. Μας τα είπατε.
0: Μια χαρά τα είπαμε λοιπόν. Έτσι. Ωραία.
1: Δεν έχω και πολλά να πω εγώ.
0: Α, εντάξει, όχι. Εντάξει, θα μας πείτε.
1: Τα είπατε όλα, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: συμφωνούμε απολύτως.
0: Θα ήθελα πριν μιλήσουμε για τις φετινές εκδηλώσεις να γυρίσουμε λίγο πίσω στον Αύγουστο του 43. Να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη στην Καστανιά και ποιο είναι το ιστορικό έτσι πλαίσιο, θα λέγαμε, μέσα στο οποίο πρέπει να τοποθετήσουμε αυτά τα γεγονότα.
1: Ναι. Καταρχήν αυτό που είπατε πριν, ότι φέτος υπάρχει κάτι διαφορετικό από τις προηγούμενες χρονιές. Mm-hmm. Γίνεται μια εκδήλωση ιστορική, με θέμα την ιστορία των όλων όσα έχουν συμβεί. Mm-hmm. Και δηλαδή, εκτός από τα βιώματα που έχουμε υπόψη μας όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία έχουν καταγραφεί και μαρτυρίες πάρα πολλές που έχουν καταγραφεί, τώρα πλέον έχουμε περάσει, εδώ και αρκετό καιρό δηλαδή, έχουμε περάσει ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή όλα αυτά τα βιώματα και οι μαρτυρίες να μπορέσουμε να τα εντάξουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Το γενικότερο πλαίσιο που συνέβησαν όλα αυτά εδώ στην Καστανιά είναι η περίοδος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Αν δεν εντάξουμε αυτό όλο το έγκλημα που συντελέστηκε εκείνα τα χρόνια στη γενικότερη κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα και στον κόσμο ολόκληρο, δύσκολα μπορούμε να καταλάβουμε και τι συνέβη εδώ. Η ιστορία της Καστανιάς είναι η ιστορία των ανθρώπων, των κατακτημένων κατά την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι κατακτητές ήταν συγκεκριμένοι. Σε εμάς εδώ ήταν οι Ιταλοί. Το 1941 η Ελλάδα κατελήφθη από τους, όχι η Ελλάδα, η Σάμος κατελήφθη από τους Ιταλούς. Οι Ιταλοί ήταν επικυρίαρχοι. Δεν έγινε μόνο αυτό το έγκλημα. Αυτό ήταν η αποκορύφωση του έγκληματος. Και αυτά που θα ακούσουν οι άνθρωποι που θα έρθουν αύριο, που θα μας τιμήσουν να έρθουν στην ημερίδα, θα δουν ότι συνέβη ένα έγκλημα από το 1941 μέχρι και το 1943. Δεν μιλάω για την επόμενη περίοδο που ήταν η γερμανική κατοχή, επίσης άγρια περίοδος. Στην περίοδο λοιπόν την πρώτη της Ιταλικής κατοχής, το 1941-1942, έγινε ένας πολύ μεγάλος λοιμός εδώ. Οι Σαμνιώτες υπέστησαν την αγριότητα της πείνας. Αυτό το έχει μελετήσει ο συνάδελφος, ο ιστορικός, ο Δημήτρης Θρασιβούλου, ο οποίος θα έχει αύριο μια εξαιρετική ιστορική μελέτη πάνω στο θέμα της πείνας.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι πέθαναν στη διάρκεια της κατοχής και πολλοί, και ακόμα και σήμερα υπάρχει αυτή η μνήμη αποτυπωμένη στους ανθρώπους ότι μην πετάτε φαγητό γιατί άλλοι άνθρωποι πεινάνε.
0: Κύριε Χατζημιχάλη, να ρωτήσω λίγο κάτι.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε επιλεγεί, εντός εισαγωγικών η λέξη επιλεγεί, το συγκεκριμένο χωριό, η συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή Καστανιά, Κοσμαδέη,
1: ναι.
0: να γίνει αυτό το έγκλημα.
1: Ναι, δεν επιλέγει η Καστανιά, επιλέγει ο Κέρκης.
0: Ο Κέρκης.
1: Εδώ στη Σάμο έχουμε πάρα πολύ ισχυρό αντάρτικο.
0: Λόγω των
1: από το, από το 1941, στο τέλος του 1941 μέχρι το 1942, απέναντι σε αυτό το φοβερό λοιμό που επέβαλαν οι κατακτητές, οι Σαμνιώτες αντέδρασαν. Αντέδρασαν στην αρχή μεμονωμένα, αλλά μετά συντεταγμένα. Όλοι οι Σαμνιώτες που μπορούσαν να πάρουν όπλα ανέβηκαν στο βουνό και έκαναν ανταρτικές κινήσεις εναντίον των επικυρίων.
0: Άρα λόγω του αντάρτικου δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ας πούμε.
1: Λοιπόν, και φυσικά και πολλοί άλλοι και ο Μητροπολίτης και υπήρχαν
0: σίγουρα,
1: πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάει στον πόλεμο πριν οι παλιοί στρατιώτες του Αλβανικού πολέμου επέστρεψαν στη Σάμο και δεν το ανέχθηκαν όλο αυτό το πράγμα. Ο κόσμος πέθαινε και πεινούσε. Ανέβηκε λοιπόν στο βουνό για να μπορέσει να συντηρήσει, να μπορέσει να βοηθήσει τον πληθυσμό να ζήσει. Έγιναν δύο μεγάλες εκαθροιστικές επιχειρήσεις εναντίον των ανταρτών. Η πρώτη έγινε τον προηγούμενο χρόνο, το 1942, προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τους αντάρτες οι Ιταλοί στον Καρβούνι, στο βουνό Άμπελος. Και η δεύτερη εκαθροιστική επιχείρηση και πιο άγρια γίνεται λίγες μέρες πριν φύγουν εντελώς είχε ήδη συνθηκολογήσει η Ιταλία για να σκεφτείτε. Είχε ήδη συνθηκολογήσει η Ιταλία. Γίνεται δηλαδή μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας αυτό το πράγμα. Ήταν μια καθαρά εκδικητική επιχείρηση εκ μέρους των μελανοχιτώνων, φασιστών δηλαδή, φασιστικού τάγματος που είχε έρθει από τη Ρόδο. Έκαναν μια μεγάλη εκαθαριστική επιχείρηση και προσπάθησαν να βρουν αντάρτες. Φυσικά οι αντάρτες δεν είναι εύκολο πράγμα να τους αντιμετωπίσεις. Και στράφηκαν εναντίον του πληθυσμού. Εναντίον συνολικά του πληθυσμού. Όχι των ανθρώπων που βοηθούσαν τους αντάρτες.
0: Ναι, γιατί
1: ό,τι βρίσκαν μπροστά τους το σκότωναν. Ό,τι έβρισκαν μπροστά τους το έκαιγαν. Ό,τι έβρισκαν μπροστά τους το κατέστρεφαν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό αυτής της φοβερής ενέργειας που έκαναν η Ιταλία εκείνη την εποχή.
0: Και στεκόμαστε και σε κάτι το οποίο το συζητούσαμε χθες με τον συνάδελφο τον Μιχάλη τον Σβαρνιά εδώ στην εκπομπή, ότι ακόμα οι μνήμες παραμένουν ζωντανές και στους νέους. Δηλαδή στις ηλικίες ακόμα των 30-40 ετών, ας πούμε, που τα είχαν ζήσει οι γιαγιάδες και οι παππούδες και οι προπαππούδες ενδεχομένως,
1: ναι.
0: Μένουν ακόμα ζωντανές αυτές οι μνήμες. Δηλαδή είναι ο τάδε της οικογένειας που είχε σκοτωθεί.
1: Που έχουν νεκρό εκεί.
0: Ναι.
1: Επίσης, στην ημερίδα, αυτά λοιπόν, αυτά τα βιώματα και οι μνήμες είναι το περιεχόμενο της δικής μου εισήγησης αύριο. Πώς γίνεται η ιστορία μετά όμως? Δηλαδή, εντάξει, έχουμε τις αφηγήσεις, έχουμε τις μαρτυρίες που είναι πάρα πολύ δυνατές, μαρτυρίες και αφηγήσεις. Εξαιτίας αυτών διασώθηκε το έγκλημα, γιατί δεν είχε καταγραφεί. Επίσημα δεν είχε καταγραφεί.
0: Μάλιστα.
1: Στην διάρκεια της προσωρινής κυβέρνησης, ο Ειρηναίος, ο Μητροπολίτης, διέταξε τον πρώην διευθυντή του ταχυδρομείου, τον Δημήτρη Τριανδεφύλλο, ο οποίος ανέβηκε πάνω και έκανε καταγραφή του εγκλήματος. Mm-hmm. Γιατί οι Ιταλοί δεν το δηλώνανε αυτό. Κανένα έγκλημα δεν δηλώνεται ποτέ και πουθενά. Και εξαιτίας αυτών των μαρτυριών και εξαιτίας αυτής της έκθεσης του Τριανδεφύλλου, όλη αυτή η ιστορία διασώθηκε και ερχόμαστε στο σημείο σήμερα να πούμε πώς αυτό το βίωμα και η μαρτυρία αποτελούν τεκμήρια, αποδείξεις δηλαδή, για όλα αυτά που έγιναν σε αυτόν τον τόπο. Και πώς μπορούμε όλα αυτά που έγιναν σε αυτόν τον τόπο να τα συνδέσουμε με το σήμερα. Γιατί σήμερα εμείς πρέπει να τα ξέρουμε αυτά? Γιατί εμείς σήμερα σώνει και καλά να μαθαίνουμε? Δεν είναι ένα γεγονός κενό περιεχομένου. Είναι γιατί συμβαίνουν και σήμερα στον κόσμο, αλλού όμως, όχι σε εμάς. Τα ίδια χαρακτηριστικά έχουν όλα αυτά. Πρέπει να αναγνωρίζουμε τη γενοκτονία, πρέπει να αναγνωρίζουμε το έγκλημα των ολοκληρωτικών καθεστώτων. Γιατί μπορεί να συμβεί αύριο ξανά. Και δεν πρέπει.
0: Η Καστανιά έχει χαρακτηριστεί τώρα πλέον μαρτυρικό χωριό. Αυτό τι σημαίνει για την ιστορική μνήμη της Σάμου?
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο επίτευγμα και έχουν δουλέψει πάρα πολλοί άνθρωποι για να γίνει αυτό και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Βγαίνει η δική μας μικρή ιστορία στον κόσμο. Όπως ξέρουμε το Δίστομο, όπως ξέρουμε τα Καλάβρητα, όπως ξέρουμε το Auschwitz, τώρα ξέρουμε και για την Καστανιά. Αυτό είναι το μεγάλο επίτευγμα.
0: Εγώ κρατώ, κυρία Χατζημιχάλη, και από αυτό το οποίο λέτε κι εσείς, ότι υπάρχει κίνδυνος όσο απομακρυνόμαστε χρονικά από αυτά τα γεγονότα, η μνήμη να γίνει μια τυπική επαιτειακή αναφορά.
1: Τίποτα, να γίνει τίποτα. Και ενώ που κάμισο αδιανό, που λέει και ο Σεφέρης. Τίποτα δηλαδή, να μην σημαίνει τίποτα για μας.
0: Πάντως είδαμε ότι σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται γενικότερα για την Καστανιά, όπως λέμε να το πούμε έτσι πολύ σύντομα, είναι σημαντικό ότι μπαίνουν και παιδιά και είναι οι άνθρωποι μέσα σε αυτή τη διαδικασία.
1: Πολύ καλά κάνετε και το τονίζετε, γιατί να σας πω, το ξέρετε μάλλον, γιατί έχει βγει αρκετά στα μέσα.
0: Για το μουσικό σχολείο.
1: Πέρυσι έγινε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα στο μουσικό σχολείο. Με είχαν καλέσει εκεί για να τους πω για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Συχνά οι άνθρωποι του αρχείου πηγαίνουν, επισκέπτονται τα σχολεία και τα σημερινά παιδιά που είναι εκεί, ο κ. Γιαννούτσος και η κυρία Φεσφή, κάνουν πολλά και ωραία μαθήματα τοπικής ιστορίας σε μαθητές και κάνουν προγράμματα και ο κ. Λάνδρος επίσης παλιότερα. Κάνουν μαθήματα τοπικής ιστορίας. Έτσι λοιπόν με είχαν καλέσει και εμένα πέρσι στο μουσικό σχολείο. Από εκεί προέκυψε η επίσκεψη στο χωριό. Τα παιδιά δουλέψανε όλο τον καιρό με τις καθηγητές τους. Η κυρία Νικολαίδου με είχε καλέσει εμένα και την ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό. Και προέκυψε όλο αυτό το πρόγραμμα που κάναν τα παιδιά όταν πήγαμε εκεί στον τόπο του μαρτυρίου. Γιατί κάναμε μια επίσκεψη εκεί, όλο το σχολείο. Και εκεί πρωτοακούσαμε αυτό το τραγούδι που κάναν τα δύο κορίτσια. Και εκεί διαβάσαμε και εργασίες που είχαν κάνει τα παιδιά. Κάναν ολόκληρο θεατρικό δρόμενο εκεί. Και είχαν καλέσει και εμάς και την κυρία Έλσα Χίου και εμένα και κάποιους άλλους. Εμείς πάθαμε, δεν το περιμέναμε δηλαδή ότι τα παιδιά θα ζήσουν όλο αυτό το πράγμα έτσι όπως το έζησαν. Ήταν εξαιρετικά εντυπωσιακό. Μάλιστα. Και επίσης, το ξέρετε, αυτά τα παιδιά, αυτό το πρόγραμμα Το μετέφερα στην Κρακοβία. Συμμετείχα σε ένα πρόγραμμα για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με άλλα σχολεία και πήγαν στο Auschwitz και τραγούδησαν αυτό το τραγούδι.
0: Μάλιστα. Αυτό ομολογώ δεν το γνώριζα εγώ, το συγκεκριμένο που μας
1: είπατε. Μάλιστα. Δεν είναι καλό να λέμε ότι τα παιδιά δεν μαθαίνουν ιστορία. Μαθαίνουν ιστορία. Το κλίμα γύρω είναι αρνητικό να μην μαθαίνουμε ιστορία. Αλλιώς οι δάσκαλοι και οι, ό,τι μπορούν κάνουν για να μάθουν κάποια παιδιά. Αυτά που μπορούν να μάθουν.
0: Μάλιστα. Τώρα να πούμε αύριο στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Καστανιάς στις 7 η ώρα το απόγευμα με είσοδο ελεύθερη. Εκεί λοιπόν θα...
1: Επίσης έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας και ο Νίκος Βαφέας, ο οποίος είναι καθηγητής τώρα στο Ρέθυμνο. Είναι και κοσμήτωρας νομίζω αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος θα μιλήσει γενικά για την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στη Σάμμο. Είναι πολύ ενδιαφέροντα επίσης και τα τεκμήρια που έχουμε, μια μικρή έκθεση στο Δημοτικό Σχολείο. Με την ευθύνη του Ιστορικού Αρχείου.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, κυρία Χατζημιχάλη, θα ήθελα έτσι να μου πείτε ποιο είναι το μήνυμα που δεν πρέπει να χαθεί και από αυτή την εκδήλωση και γενικότερα, ας πούμε, μετά από αυτές τις...
1: Να διαβάζουμε λίγο και να μην θεωρούμε ότι αυτά που λέγανε οι παλιοί είναι παραμύθια. Ήταν αλήθεια. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: να προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τι έγινε και γιατί έγινε.
0: Αυτό. Να προσπαθήσουμε να δούμε γιατί έγινε. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζημιχάλη. Θα τα πούμε αύριο εκεί.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Καλό μεσημέρι. Αυτό λοιπόν, να μην χαθεί αυτό το οποίο... οι μνήμες, ας πούμε, να μην χαθούν. Και πραγματικά, εγώ στέκομαι σε αυτό το οποίο συζητήσαμε χθες με τον Μιχάλη τον Σβαρνιά και το είπαμε τώρα και με την κυρία Χατζημιχάλη, ότι οι μνήμες ακόμη σε εκείνες τις περιοχές και κυρίως στην Καστανιά παραμένουν ακόμα ζωντανές και στις νέες γενιές. Δηλαδή στις ηλικίες τώρα των 30-40 ετών που είχαν ζήσει οι παππούδες και οι γιαγιάδες αυτό το έγκλημα που έγινε σε εκείνη την περιοχή, γενικότερα στον Κέρκη, γιατί δεν είχαμε και στην Καστανιά, είχαμε και στον Πλάτανο, στους Κοσμαδέους, Μαραθώ, κάπου γενικότερα σε όλες τις περιοχές εκεί του Κέρκη. Δεν πρέπει να χαθεί αυτό και βλέπουμε ότι οι μνήμες ακόμα παραμένουν ζωντανές. Και είναι πραγματικά συγκινητικό όταν βλέπουμε παιδιά να μην αντιμετωπίζουν, όπως είπαμε, την τοπική ιστορία σαν κάτι μακρινό, αλλά να την κάνουν τραγούδι, μουσική, έκφραση. Και είναι ίσως, πιστεύω, το πιο ουσιαστικό. Αυτός είναι ένας από τους πιο ουσιαστικούς, μάλλον, τρόπους για να κρατήσουμε ζωντανή την συγκεκριμένη έτσι μνήμη, τις μνήμες μας. Όχι μόνο μέσα από τα βιβλία και τα αρχεία, αλλά και μέσα από τους ίδιους τους ανθρώπους που θα κληθούν, όπως είπαμε, αύριο να τη μεταφέρουν στις επόμενες γενιές. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμμου, την κυρία Μαρία Πανουράκη, να αναφερθούμε λίγο για τις εκδηλώσεις των επόμενων ημερών. Έχουμε και γιορτές κρασιού στην πόλη της Σάμμου με την Σοφία Μανουσάκη. Θα τα πούμε σε λίγο λοιπόν. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Σάμμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
6: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
7: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
6: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
7: Πάρτο!
8: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
9: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
8: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
9: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
8: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
9: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
8: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
9: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
8: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
9: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
8: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
10: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
8: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
10: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
8: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
10: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
8: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
10: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
8: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
10: Γευστική περιπλάνηση.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
12: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
16: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
17: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
18: 2000 FM.
19: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Επιστροφή από τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Εδώ για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας και από την μνήμη και την ιστορία στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Πάμε τώρα λίγο στον πολιτισμό, στις εκδηλώσεις και σε μία από τις διοργανώσεις.

0: Πολιτικά όμως η αντιδήμαρχος, υπεύθυνη πολιτισμού του Δήμου Ανατολικής Άμμου, κυρία Μαρία Πανουράκη. Καλό μεσημέρι, κυρία Πανουράκη.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Χαντιμανόλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Έτσι λοιπόν, ολοκληρώνονται φέτος οι γιορτές κρασιού με τη μεγάλη συναυλία της Σοφίας Μανουσάκη.
1: Ακριβώς, κύριε Χαντιμανόλη, αυτό το ωραίο διπορικό των γιορτών κρασιού που ξεκίνησε 17 Ιουλίου από το Μουσείο Ίνου Τιμή Σένεκεν, ξεκινάμε κάθε χρόνο, τελειώνει αύριο, αυλαία, δείχνουμε αυλαία, κάτω στην παραλία, με τη μεγάλη συναυλία της Σοφίας Μανουσάκη. Νωρίτερα, οι πολιτιστικοί μας σύλλογοι 8.30 ώρα θα χορέψουν από 4 έως 3 χορούς ο καθένας. Είναι 3 συμμετέχουν, ο Φιλοτεχνικός Όμιλος, η Ένωση Μικρασιατών και η Οκερό Ισαμία. Να πούμε εδώ ότι η Ένωση Μικρασιατών θα κεράσει εδέσματα παραδοσιακά τον κόσμο. Τα έχουν φτιάξει κυρίες του συλλόγου, τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Είχαμε ζητήσει και πάλους συλλόγους, αλλά ξέρετε ήταν πολλές υποχρεώσεις των συλλόγων φέτος με τις εκδηλώσεις τους, οπότε ήταν λίγο δύσκολο. Τους ευχαριστούμε όλους πάντως, γιατί σε κάθε χωριό, σε κάθε μέρος που πηγαίναμε, οι πολιτιστικοί συλλογοί ήταν παρόντες, οι τοπικοί άρχοντες ήταν παρόντες, οι πρόεδροι μας βοηθήσανε, οι συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, αντιδήμαρχοι και όλοι δημοτικοί σύμβουλοι βοηθήσανε και φτάνουμε αύριο στη μεγάλη συναυλία που πιστεύουμε ότι θα είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση για να κλείσουμε και τις φετινές γιορτές κρασιού. Η Σοφία Μανουσάκη, ξέρουμε όλοι, είναι μια καταξιωμένη τραγουδίστρια στο χώρο της με πολλές μελλοντικές πλέον εξελίξεις και καλό είναι, καλούμε τον κόσμο να έρθει, να την απολαύσουμε και να κλείσουμε και τις γιορτές κρασιού. Και ουσιαστικά κλείνουμε και τις εκδηλώσεις του φετινού πολιτιστικού καλοκαιριού του Δήμου μας, που πραγματικά ήταν πάρα πολλές εκδηλώσεις και καιρός να βάλουμε και εμείς λίγο να ξεκουραστούμε για να ξεκινήσουμε με καινούργια όρεξη από μέσα Σεπτεμβρίου για τις εκδηλώσεις
0: για τις σημερινές
1: του Χριστουγέννων. Ναι. Και αν θα υπάρξουν και κάποια έξτρα εκδηλώσεις που θα σας ενημερώνουμε κάθε εβδομάδα.
0: Άρα λοιπόν, τώρα που φτάνουμε στο τέλος του Αυγούστου, τελειώνουν ουσιαστικά οι πολιτιστικές δράσεις, κυρία Πανουράκη, έτσι.
1: Του Δήμου μας, ναι,
0: του
1: ακριβώς,
0: Δήμου
1: του Δήμου μας τελειώνουν, ναι. Είναι η τελευταία αύριο εκδήλωση.
0: Μάλιστα. Οπότε δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε λίγο, γιατί διαβάζω αυτή την ώρα έχουμε και τον κύκλο της Άλκη Ζέη που θα γίνει,
1: ναι,
0: στο...
1: Αυτό
0: στο
1: το της Άλκη Ζέη, ναι, είναι στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
0: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
1: Είναι,
0: ναι,
1: αύριο. Ναι. Είναι ο μεγάλος κύκλος, είναι η ενακτήρια εκδήλωση. Είναι στις 7.30 ώρα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Σμιτιλινιούς Σάμου. Εκεί είναι αφαιρωμένη στο λογοτεχνικό της έργου και στην παρακαταθήκη της Άλκη Ζέη, που ξέρουμε όλοι ότι η συγγραφέα είναι σαμιώτησα και έχει απευθυνθεί και πολλά διηγήματά της αναφέρουν και τη Σάμο μας. Υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις, όπως ο Κυνηγητικός Σύλλογος. Έχουν και αυτή την εκδήλωσή τους αύριο το βράδυ στις 8, 9 και 4 θα ξεκινήσουν και αυτοί. Ξεκινάνε 8 για τον κόσμο για να μαζευτεί. Με την Ορχήστρα των Ηγιαμαίων. Είναι το τελευταίο και αυτονόν το πανηγύρι που κάνουν και οι περιφάλια.
0: Τα πανηγύρια είχαν την τιμητική τους. Είχαν την τιμητική τους φέτος τα πανηγύρια.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, είχαν πάρα πολύ.
0: Περάσαμε πολύ καλά.
1: Πραγματικά είχαν την τιμητική τους.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
1: Ναι. Και μετά έχουμε και είναι και το φεστιβάλ, το διήμερο στους Κουμαραδαίους, που και αυτό,
0: ναι,
1: είναι
0: βεβαίως
1: πλέον θεσμός. Mm-hmm. Ξεκινάει σήμερα και αύριο είναι μεγάλη συναυλία με τον Ορέστη τον Μύρωνα.
0: Το Μύρωνα
1: και,
0: Στρατή, ναι, ναι.
1: Ναι, το Μύρωνα, και υπάρχουν, σας λέω, και όπως και το φεστιβάλ το ιδιωτικό αυτού του κυρίου Κώστα Φραγκούλη στο Πλατανάκι της Κέρβελης, που και εκεί παρουσιάζονται κάθε χρόνο ταινίες μικρού μήκους, και αυτή είναι πάρα πολύ ωραία η εκδήλωση. Και γενικά οδεύουμε όλοι προς, μάλιστα, την λήξη των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων.
0: να ευχηθώ καλή ξεκούραση και καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά, τη χρειαζόμαστε κύριε. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, ναι, για να γίνει μία εκδήλωση υπάρχει και ο κόσμος που δουλεύει πίσω και πολλές εργατόρες για να βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα το οποίο θα δικαιώσει τον κόσμο, γιατί όλοι απευθυνόμαστε στον κόσμο.
0: Και τώρα ετοιμάζεστε για τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων, γιατί εντάξει, για τα ψέματα, παρόλο που έχουμε καλοκαίρι ακόμα, αλλά δεν είναι και μακριά τα Χριστούγεννα.
1: Όχι, δεν είναι. Οπότε, δεν είναι καθόλου μακριά.

0: μακριά. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ο απολογισμός της χρονιάς που πρέπει να κάνουμε.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Ο προγραμματισμός πρέπει να έχει τελειώσει μέχρι των δράσεων του 27, πρέπει να έχει τελειώσει μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου για να δούμε και εμείς τον προϋπολογισμό και όλα αυτά. Ποιες δράσεις έξτρα θα βάλουμε, γιατί και φέτος μπήκανε εκδηλώσεις τις οποίες άλλες χρονιές δεν γινόντανε. Γίνανε έξτρα όλες αυτές.
1: Ναι.
0: Κάποιοι που δεν μπορούσαμε να τους ικανοποιήσουμε, κάποιους φορείς. Θα προσπαθήσουμε με το καινούργιο έτος να μπορέσουμε όλους να τους ικανοποιήσουμε και να δούμε και το έργο τους. Γιατί κάθε πολιτιστικός σύλλογος, όπως και κάθε δήμος, με τις εκδηλώσεις που κάνει, παρουσιάζει το έργο του.
1: Σίγουρα.
0: Και καλά είναι να φαίνεται, γιατί αυτό είναι ο πολιτισμός. Είναι εξωστρέφεια και κάθε συλλόγο, αλλά και κάθε δήμο.
1: Και να πούμε και συγχαρητήρια, αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συλλόγους που φέτος πραγματικά δώσαν τον καλύτερό τους σε αυτό όλοι οι σύλλογοι για τα πανηγύρια, για τις εκδηλώσεις και νεοσύστατοι σύλλογοι και παλιοί.
0: Ακριβώς. Και νεοσύστατοι, πραγματικά υπάρχουν και νεοσύστατοι που δείξανε
1: μεγάλη...
0: και αυτοί που αφήσανε και αυτοί το αποτύπωμά τους στο μελλοντικό.
1: Έτσι ακριβώς. Έγινε μεγάλη προσπάθεια φέτος. Πραγματικά.
0: Ναι. Και εμείς σαν σύλλογος, ήμασταν σαν δήμος, ήμασταν δίπλα. Τώρα το διάστημα αυτό εγκρίθηκε και οι επιχορηγήσεις τους. Σε λίγες μέρες θα πάρουν και τα χρήματα που ο Δήμος κάθε χρόνο προϋπολογίζει για κάθε σύλλογο. Οπότε ετοιμάζονται και εκείνοι, προγραμματίζουν όπως και εμείς για την επόμενη χρονιά.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Πανουράκη.
0: Να είστε καλά.
1: Πολύ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Καλή
0: και
1: δύναμη.
0: Ό,τι καλύτερο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Αυτά λοιπόν από την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Μαρία Πανουράκη. Εμείς να πούμε όμως ότι έχουμε και κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Σάμου με αφορμή τις γιορτές κρασιού. Έχουμε λοιπόν μια προσωρινή εκτροπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης που θα ισχύσει από το Σάββατο 29 Αυγούστου από τις 7.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 τη νύχτα στην παραλιακή οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη από την έξοδο του Παλαιού Λιμένα έως τη συμβολή με τις οδούς Αλεξάνδρου Πασχάλη και Θεμιστοκλή Σοφούλη, λόγω, όπως είπαμε, της διεξαγωγής των γιορτών κρασιού. Πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, μας τα είπε και η κυρία Πανουράκη βέβαια, αλλά καλό είναι να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση των εκδηλώσεων των επόμενων δύο ημερών. Να πούμε ότι 28 Αυγούστου στις 10 η ώρα το βράδυ, νύχτες στο Άλσος, με την DJ set Μίσης Λευκή στους Κουμαραδέους, σε εκείνη την πολύ όμορφη περιοχή. Έχουμε 28, 29 και 30 Αυγούστου το Σάμος Cinema Festival στην παραλία Πλατανάκη, στην Κέρβελη. Πάμε στη Δυτική Σάμο. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καρλοβάσου κάνει μια πολύ όμορφη έτσι εκδήλωση, θα λέγαμε, ένα σεριάνι στην Πανσέλινο, στους δρόμους του Καρλοβάσου. Τις προηγούμενες ημέρες φιλοξενήσαμε εδώ την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καρλοβάσου, την κυρία Μανολιού, και μας είπε ότι θα είναι μια βραδιά χωρίς αυτοκίνητα, χωρίς μηχανές, μόνο ο κόσμος δηλαδή, η Πανσέλινος και ο ρυθμός της μουσικής. Έτσι λοιπόν να γίνει ένα σεριάνι, όπως το είπε και εκείνη χαρακτηριστικά, στους εμπορικούς πεζόδρομους του Καρλοβάσου. Απλά και μόνο να κυκλοφορήσουμε λίγο στους εμπορικούς πεζόδρομους και στην πόλη της Σάμου και στην πόλη του Καρλοβάσου και γενικά όπου υπάρχουν εμπορικά καταστήματα και μια μικρή έτσι, ένας μικρός περίπατος να γίνει αυτομάτως, έτσι αλλάζει και η ψυχολογία μας και γενικότερα βλέπουμε λίγο κόσμο στους δρόμους, υπάρχει έτσι μια κίνηση. 29 του μηνός Σάββατο είπαμε για την συναυλία της Σοφίας Μανουσάκη στην κεντρική πλατεία Πυθαγόρα στο Βαθύ στις 8.30 το βράδυ στα πλαίσια του Φεστιβάλ Γιορτών Κρασιού, με τελευταία ημέρα των Γιορτών Κρασιού αυτή. Στις 29 Αυγούστου επίσης στις 9 η ώρα το βράδυ έχουμε τον Μύρονα Στρατή στους Κουμαραδέους με τις νύχτες στο Άλσος εκεί των Κουμαραδέων με μια μικρή οικονομική ενίσχυση των 5 ευρώ. Δεν ξεχνάμε επίσης, το Σάββατο έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις και πραγματικά δεν ξέρουμε πού θα πρωτοπάμε. Έχουμε τον μεγάλο κύκλο της Άλκης, μια εναρκτήρια εκδήλωση του συγκεκριμένου συλλόγου, αφιερωμένος ο σύλλογος αυτός και γενικά η εκδήλωση αυτή αφιερωμένη στο λογοτεχνικό έργο και στην παρακαταθήκη της Άλκης ΖΕΗ. Το Σάββατο λοιπόν 29 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αιγαίου στους Μυτιλινιούς. Κλείνουμε το καλοκαίρι παρέα με την ορχήστρα των Γιαμαίων και του Γιαννουκά στο πάρκινγκ πυρασφάλειας των Μυτιλινιών. Το Σάββατο 29 Αυγούστου επίσης στις 8 η ώρα το βράδυ με μια μικρή ενίσχυση της τάξης των 5 ευρώ. Και πάμε Κυριακή 30 Αυγούστου. Είναι παραμονή της γιορτής της Αγίας Ζώνης. Γιορτάζει λοιπόν το μεγάλο μοναστήρι της Αγίας Ζώνης στη Βλαμαρή. Στις 7 η ώρα λοιπόν το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου θα γίνει μέγας αρχιερατικός πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Ευσεβίου. Το ίδιο βράδυ, στις 30 του μηνός, από τις 10 μέχρι τη 1 θα γίνει η Ιερή Αγρυπνία. Και τη Δευτέρα, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10.30 πανηγυρικός όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου του κυρίου Ευσεβίου. Και στις 5.30 το απόγευμα της Δευτέρας 31 Αυγούστου θα γίνει μερθεόρτιος πανηγυρικός εσπερινός, κτητορικά μνημόσυνα και λιτάνευση της θαυματουργού Ιεράς Εικόνος της Θεοτόκου στις κεντρικές οδούς της Βλαμαρής. Να πούμε ότι μικρό τεμάχιο της Αγίας Ζώνης φυλάσσεται στην Ιεραμονή, θα είναι εκεί διαθέσιμο να το προσκυνήσει όποιος το επιθυμεί. Έχουμε όμως και εορτασμό της Αγίας Ζώνης στο εκκλησάκι απέναντι από το κέντρο υγείας στο Καρλόβαση. Την Κυριακή στις 7 η ώρα το απόγευμα μέγας πανηγυρικός εσπερινός και τη Δευτέρα στις 7.30 όρθρος και θεία λειτουργία. Έχουμε γιορτή της Ελιάς την Κυριακή 30 Αυγούστου στην πλατεία του Παγόντα, σε μια γιορτή έτσι αφαιρωμένη στο ιερό αυτό δέντρο της Ελιάς. Η γιορτή θα περιλαμβάνει παιδικό εργαστήριο ζωγραφικής, προβολή ντοκιμαντέρ και έκθεση φωτογραφίας, κεράσματα, έκθεση αγροτικών προϊόντων και χειροτεχνημάτων, μπαζάρ χειροποίητων ειδών και παραδοσιακό γλέντι με ζωντανή μουσική και παρουσίαση παραδοσιακών χωρών από τον Σύλλογο Κυριών και Δεσποινίδων Παγόντα η Ομόνια. Με τη συμβολή της Δημοτικής Κοινότητας του Παγόντα, Κυριακή λοιπόν 30 Αυγούστου στην πλατεία του Παγόντα στις 6 το απόγευμα. Αυτά λοιπόν μέχρι και τέλος Αυγούστου, τις τελευταίες αυτές ημέρες του Αυγούστου και ο Σεπτέμβρης βέβαια συνεχίζουμε και έχει και αρκετές εκδηλώσεις το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν σταματάει εδώ, το καλοκαίρι συνεχίζεται. Και αυτό το αντιλαμβανόμαστε κιόλας και από τη ζέστη που κάνει. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Εμείς λοιπόν να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχηθούμε να περάσετε καλά όπου και αν βρεθείτε σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που σας προείπαμε. Να ανανώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 12, εδώ στον 2000 FM και τους 99,8. Από τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη που ήταν στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Δημήτρη Ταμβακλή στη ρύθμιση του ήχου και από όλους εμάς, πολλές ευχές για ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Παρασκευής και ένα ακόμη καλύτερο απόγευμα. Να είστε καλά.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM. 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
4: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Εδώ είμαστε, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας, Παρασκευή
1: 28 Αυγούστου.
0: Λέμε τώρα.
1: Τι λέμε τώρα?
0: Λέμε τώρα τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Τώρα έχει αλλοιωθεί αυτό το πράγμα. Έτσι, κοιτάγαμε και βλέπουμε εδώ πόσο το 48% δουλεύει και Σαββατοκύριακα. Δεν κοιτάγαμε παλιότερα. Λέω, άρα στο όριο είμαστε οι περισσότεροι να δουλεύουν και Σαββατοκύριακα.
1: Ναι και.
0: Δεν ξέρω τι και. Άρα το εργάσιμο που λέμε εμείς είναι λίγο σχετικό.
1: Λες, εκεί θέλω να καταλήξω. Αμάχια με την εργάσιμη εβδομάδα. Αφού έχω καταστρατηγηθεί όλοι.
0: Είναι όλοι. Είναι και οι 7 μέρες.
1: Αυτό.
0: Κάπου εκεί Παρασκευή εμείς σταματάμε πάντως για κάποιο λόγο που δεν ξέρω. Έβιβαλή Κοσμάς Κατρομάδος.
1: Μη βάζεις ιδέες.
0: Τι ιδέες να πάρω, αφού όλα δουλεύουν. Λοιπόν, 28 Αυγούστου σήμερα.
1: Γιορτάζουν ο Δάμων και ο Εζεκίας.
0: Χρόνια πολλά.
1: Δεν ξέρω ούτε Δάμων ούτε Εζεκία. Mm-hmm.
0: Εμείς εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Έτσι, φεύγοντας αυτό το καλοκαίρι σιγά σιγά, τελευταίες μέρες καλοκαιριού. Έτσι όπως πήγε και αυτό το καλοκαίρι. Πού είναι εκείνα τα ξένια στα καλοκαίρια του παρελθόντος?
1: Όσα καλοκαίρια.
0: Εσύ πήγες και πολύ παλιά. Εγώ και, και του 80 και του 90 τα καλοκαίρια να πολλώ. Εσύ πήγες στο 60.
1: Ήτανε
0: τώρα
1: πιο ξένιαστα.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, διαβάζω έτσι ένα απίστευτο άρθρο. Φυσικά έρχεται από εξωτερικό δελτίο.
2: Και αυτό απίστευτο.
1: Πόσες μέρες πιστεύεις ότι θα μπορούσε να κρατήσει η ακροαματική διαδικασία σε ένα δικαστήριο?
2: Δεν ξέρω τώρα, δεν τα ξέρω αυτά. Τι να σου πω. Δεν τα ξέρω.
1: Η ακροαματική διαδικασία καταλαβαίνεις τι είναι, έτσι. Η καταθέση των μαρτύρων, των ειδικών,
2: ναι,
1: κτλ.
2: Ναι. Δεν ξέρω, έχουμε παρακολουθήσει πολλά δικαστήρια, ειδικά, ξεειδικά. Έχουν
1: πες ένα
2: πάρει
1: νούμερο, μέρες, παιδί μου.
2: Ξέρω, δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Για μέρες.
2: Δεν ξέρω. Δεν τι, απίθανο ή φυσιολογικό, τι εννοείς τώρα?
1: Απίθανο.
2: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δηλαδή, ό,τι και να σου πω θα είναι ψέματα. 8 μέρες, 5 μέρες, δεν ξέρω.
1: Πολύ μακριά όμως.
2: Α, εντάξει.
1: Για χίλιες μέρες πώς σου φαίνεται?
2: Τι χίλιες μέρες? Χίλιες μέρες είναι 3 χρόνια.
1: Στον Καναδά, χίλιες μέρες κράτησε η ακροαματική διαδικασία.
2: Μαγικό χαλί, έχει ιστορία.
1: Για την έκδοση, λέει, της διευθύντριας της Huawei στη ΣΥΠΑ.
2: Μάλιστα.
1: Η σύλληψή της έχει προκαλέσει βαθιά διπλωματική κρίση ανάμεσα σε Πεκίνο και Οτάβα.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η Meng Wangzhou, 49 ετών, κόρη του ιδρυτή της μεγάλης κινέζικης εταιρείας, συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Vancouver κατόπιν ετοίματος της Washington. Αυτό συνέβη την 1η Δεκέμβρη του 2018.
2: Μάλιστα.
1: Και η δικαιοσύνη, τον είπα, θέλει να τη δικάσει για τραπεζική απάτη. Αχα. Η Αμερικανική δικαιοσύνη κατηγορεί την κινέζικη εταιρεία πως είχε πει ψέματα σε στέλεχος της τράπεζας HSBC για τις σχέσεις ανάμεσα στην Huawei και μια θυγατρική ονόματι Skycom που πήραγε εξοπλισμό στο Ιράν κατά παραβίαση των Αμερικανικών κυρώσεων. Α, είναι μεγάλο το θέμα.
2: Ναι, γι' αυτό είναι και πολλές μέρες. Ψήνεται από κάτω, ξέρεις. Γίνονται τα παζάρια για διαπραγματεύσεις.
1: Μετά την ακροαματική διαδικασία, η Meng Wangzhou διαμένει σε ένα πολυτελές ακίνητο που της ανήκει στο Vancouver με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Φρουρείται από ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας με δικά της έξοδα, αναμένοντας την απόφαση για την αποφυλάκησή της υπό όρους. Αν ασκηθεί έφεση, η δικαστική διαδικασία ενδέχεται να κρατήσει για χρόνια ακόμα. Ξόμινα αυτή στον Καναδά.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάρουμε μια ανάσα να ακούσουμε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Παρασκευής. Με κέφι.
1: Μπρίο.
0: Με μπρίο, διάθεση.
1: Με ακροματικές διαδικασίες.
0: Αισιοδοξία κυριότερο. Έτσι. Γιατί χωρίς αισιοδοξία δεν γίνεται τίποτα.
1: Στο βαθμό που μπορούμε να τη διατηρήσουμε, έτσι.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ έχω μια αισιοδοξία. Θα το έλεγε. Ανεξήγητη. Έτσι.
1: Όχι, είναι καλό.
0: Είναι καλό αυτό.
1: Να, είσαι
0: να με κοιτάξει ο γιατρός.
1: Ξέρεις.
0: Για να το κοιτάξει ο γιατρός, να δούμε γιατί αυτός είναι τόσο πολύ αισιόδοξο.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Έτσι. Δεν χρειάζεται.
0: Δεν έχω και λόγο δηλαδή. Καταλαβαίνεις.
1: Εκτός και αν κοιτάζοντας ένας γιατρός ανακαλύψει ότι έχει κάποιο γονίδιο.
0: Έτσι. Το οποίο. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες τα ονόματά μας.
1: Κοσμάς Κατρομάδος ή Εύη Βαλή, λατινικοί χαρακτήρες, εκεί μας στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας, εκεί τα λέμε.
0: Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί.

0: 2000 FM.
1: Καλώς ορίσατε, Everybody, Κοσμός και Τρομάδος εδώ.
2: Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός.
1: Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα. Πέσε μου!

0: δεύτερο ημίωρο Παρασκευής. Εδώ είμαστε, 28 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε, εδώ
1: καλώς
0: είμαστε.
1: Καλώς τους.
0: Έτσι, μετά Σαββατοκύριακο, θα έλεγα.
1: Αμέ.
0: Τώρα, τι είναι Σαββατοκύριακο τώρα, μέσα στις διακοπές και μέσα στο
1: τώρα
0: καλοκαίρι,
1: το συζητήσαμε,
0: δεν ξέρω,
1: και πριν, γενικότερα όλη αυτή τη θεωρία. Έχουν καταστρατηγηθεί όλα, ούτως ή άλλως μέσα στο καλοκαίρι δεν το καταλαβαίνει. Αν θυμάσαι εποχές που έφευγες κανονική άδεια, ρε παιδί μου, 2 εβδομάδες ερή, 3 εβδομάδες ερή, και εκεί όντως το χάνες το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εκεί,
0: εννοείται.
1: Αυτό είναι, παιδιά, διακοπές. Εκεί ξεκουράζεσαι. Όταν χάνεις την επαφή με το χρόνο. Το να πάρεις τώρα 1 εβδομάδα μέσα στην τρέλα, μέσα στην παλαβομάρα, δεν προλαβαίνει το μυαλό να αδειάσει
0: εκεί
1: για κανένα
0: τέλος,
1: λόγο.
0: Εκεί στο τέλος της εβδομάδας λίγο χαλαρώνεις, αλλά είναι
1: εκεί
0: αργά
1: που
0: πλέον.
1: Πας να χαλαρώσεις, πρέπει να ανασκουμποθείς για να γυρίσεις πίσω στη δουλειά.
0: Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, 28 Αυγούστου.
1: Σαν σήμερα, λοιπόν, 28 Αυγούστου το 1826, είχαμε τη μάχη του Πολυαράβου. Οι οπλαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι, η Μάνη δεν υποκύπτει πλέον στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους. Το 1898, ο Κάλεμ Μπράνταμ μετονομάζει το ανθρακούχο αναψυκτικό του από Brad's Drink σε Pepsi Cola. 1904, ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά των Κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας. 1963, κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εγχρώμων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άνδρες, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream». 1995, ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σερβοβοσνίων πέφτει στην αγορά του Σαράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Η αφορμή για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σερβοβοσνίων. 2016, τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών είχαν τονίσει οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας Νίκος Κοτζιάς και Μεύλου Τσαβούσογλου σε ανεπίσημη συνάντησή τους στην Κρήτη. Αυτά, λοιπόν, από το σαν σήμερα για σήμερα, 28 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, θα κάνω τη διαφορά εγώ, κυρίες και κύριοι, και θα σας πω ευχάριστα νέα.
1: Α, αυτά είναι. Για πες.
0: Όχι, δεν έχεις απορία. Έχεις ευχάριστο νέο, ρε φίλε.
1: Δεν έχω απορία.
0: Έτσι, που μάλιστα είναι για όλο τον κόσμο. Δεν είναι δηλαδή για τη χώρα μας. Είναι για όλο τον κόσμο.
1: Για πες, για
0: δίνω
1: πες.
0: Σε όλο τον κόσμο σήμερα.
1: Δώσε, δώσε, δώσε.
0: Λοιπόν, το 1987 είχε γίνει,
1: πράγματα, ναι, για πες.
0: Είχε γίνει,
1: ναι,
0: μια συνάντηση όλων των χωρών. Και που αποφασίσανε τελικά και το υπογράψανε τότε το 87 να σταματήσουν, ξέρεις, αυτά τα σπρέι, αυτά τα τέζα, όλα αυτά,
1: ναι, ναι, ναι,
0: με το,
1: ναι,
0: υλικό,
1: ναι,
0: που χρησιμοποιούσαν,
1: ναι,
0: τότε,
1: ναι, ναι,
0: έτσι ώστε να μπορέσει το όζον να επανέλθει στα φυσιολογικά του.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Τότε λοιπόν είχαν υπογράψει όλοι και είχε αλλάξει η κατάσταση σιγά σιγά. Mm-hmm. Τώρα όμως έρχεται και μας λένε οι επιστήμονες ότι, παιδιά, παρόλο που τα πράγματα είναι δύσκολα, σας πληροφορούμε ότι εμείς κερδίσαμε να ανακτήσουμε το όζον όπως ήταν τότε, δηλαδή τις καλές εποχές, και να κερδίσουμε έτσι 2,5 βαθμούς Κελσίου πιθανή άνοδο που θα είχαμε αν το όζον ήταν λιγότερο.
1: Θα ήταν δηλαδή ακόμα χειρότερη
0: η κατάσταση. Θα ήταν ακόμα χειρότερη, 2,5 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι μας λένε οι επιστήμονες ότι έχουμε κερδίσει αυτό. Βέβαια, έτσι, πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας ότι κάθε τι που κάνουμε τόσο μεγάλο θέλει χρόνια μπροστά για να δείξει και να φανεί το καλό. Άρα από το 87, τώρα οι επιστήμονες αρχίζουν και μας λένε, δηλαδή το 2021. Βάλε να δεις πόσα χρόνια είναι. Mm-hmm. Μια 30 χρόνια και 35, 34 κάπου εκεί είναι. Που φαίνεται η διαφορά. Δηλαδή πόσες γενιές μετά. Δηλαδή το 87 πολέμησε για τις γενιές του τώρα. Έτσι, οπότε είναι καλό να μην είμαστε, να μην προτρέχουμε και να μην είμαστε απελπισμένοι ότι κάτι δεν πάει καλά. Αν κάνεις την κίνηση, αν το αποφασίσεις, αν τελικά το κάνεις συλλογικά, θα σου βγει. Αλλά δεν θα σου βγει την επόμενη χρονιά, ούτε μετά από 3 χρόνια. Έχει υπομονή. Γιατί υπάρχει και η τάση ο κόσμος να είναι παρορμητικός. Θέλει το εδώ και τώρα. Αλλά η ζωή δεν είναι εδώ και τώρα, δυστυχώς. Θέλει κόπο για να κερδίσεις.
1: Αν σκεφτείς ότι ο Ιούλιος που μας πέρασε ήταν ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ συνολικά στη γη.
0: Ναι.
1: Και ότι ήταν και χαμηλότερη η θερμοκρασία.
0: 2,5
1: βαθμούς από ό,τι θα μπορούσε να είναι.
0: Όχι, αυτό φαίνεται από το όζον, σου λέει. Mm.

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Χαιρετισμούς εκεί μακριά στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά.
0: Και σας κάνουμε παρέα την ώρα που ξυπνάτε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν παίρνουμε μηνύματα από εσάς.
1: Είναι έτσι μια απόδειξη για το πόσο κοντά μας έχουν φέρει οι νέες τεχνολογίες.
0: Ναι, είναι και αυτό. Λοιπόν, πηγαίνουμε σε μουσική, αμέσως μετά διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Μην φύγει κανείς.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν καλπικός φωνιάς με ψέματα σε σημαδεύω. Νυφάλιος να μείνει πια, ο εαυτός μου δεν τολμάει. Έχουν ξυπνήσει από ώρα οι αρνήσεις και παλεύω.

0: 2000 FM.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρεθι.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδακτρά στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Επιστροφή εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, 28 Αυγούστου. Νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα μαζευτούν πολλοί, στην επιστροφή τουλάχιστον. Έτσι.
1: Ναι,
0: άλλωστε,
1: αυτό...
0: πώς κάλεσε και ο Πρωθυπουργός, λέει, κανονίστε τέλος Αυγούστου να είσαστε πίσω, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς με τα σχολεία πότε θα ξεκινήσουμε και τι.
1: Μπούμε μέσα. Ήταν ξεκάθαρο. Να σου
0: θα σκάσουμε βέβαια όλο το Σεπτέμβρη με τα κεφάλια μέσα με τέτοια ζέστη, αλλά.
1: Άκουσες τι έγινε σε ανάλογη διάσκεψη με αυτή που είχαμε δει, που είχε γίνει στο Ρίο Ντετζανέιρο που συζητάγαμε στην Θεσσαλονίκη.
0: Τι έγινε, δεν καταλαβαίνω.
1: Παιδί είχαμε... μου, live ξεμάτιασμα.
0: Τι εννοεί δηλαδή.
1: Όχι ξεμάτιασμα σαν αυτό του Ρίο Ντετζανέιρο. Ξεμάτιασμα, παιδί μου, τον σταύρωσαν τον άνθρωπο. Είχε μάτι.
0: Α, έγινε εκείνη τη στιγμή, δηλαδή.
1: Και
0: μισό λεπτό έχει παιδιά,
1: γιατί. Όχι, και μιλάγανε, ναι. Έγινε και ένα live ξεμάτιασμα.
0: Α, εντάξει, όλα γίνονται.
1: Α, να συγγνώμη. Περάσει ο πονοκέφαλος.
0: Η ζωή συνεχίζεται. Άμα είναι με τηλεδιάσκεψη, με τηλεδιάσκεψη να κάνουμε. Αφού δεν μπορούν να γίνουν αυτά από κοντά.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Το ξεμάτιασμα ήταν από κοντά. Απλά εκείνη την ώρα.
0: Α,
1: γινόταν ήταν, το συμβούλιο, κατάλαβες.
0: Το συμβούλιο, ναι. Εντάξει, ζωή είναι αυτή, είπαμε.
1: Μπορεί να το δεις και αλλιώς, ότι ήταν ένα δωρεάν μάθημα ξεματιάσματος.
0: Είναι και αυτό. Μ? Δεν ξέρω, έπιασε.
1: Δεν ξέρω. Για να έχει πάρει όμως τόση δημοσιότητα, μάλλον όχι. Γιατί δεν νομίζω να με έχει μετρήσει και πολύ θετικά, κατάλαβες.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Από το να βλέπεις sex live, καλύτερο το ξεμάτιασμα.
1: Ξεμάτιασμα το ένα, ξεμάτιασμα το άλλο, πια διαφορετικού χαρακτήρα.

0: Ήρθε η ώρα να γκρινιάξω. Έτσι, το λέω να φύγετε από το ραδιόφωνο όσοι δεν θέλετε.
1: Εγώ μπορώ να ακούσετε. Να φύγω από το στούντιο.
0: Μπορείς εσύ επίσης.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πάω στη Λαϊκή. Στη Λαϊκή λέω, πάω στο σούπερ μάρκετ. Καλά, είχα πάει και Λαϊκή. Πάω στο σούπερ μάρκετ, μεγάλο σούπερ μάρκετ τέλος πάντων. Έτσι, από τα μεγαλύτερα εν πάση περιπτώσει. Να μην πούμε όνομα. Λοιπόν, είναι που έχεις δει τα προηγούμενα χρόνια που πουλάει λεμόνια Αιγύπτου, ξέρω και εγώ, και όλα αυτά. Είναι δυνατόν αυτές τις μέρες να πουλάει ντομάτες Βελγίου? Συγγνώμη, είναι γεμάτος ο κόσμος ντομάτες. Γευστικές, ελληνικές, από δίπλα σου, από το χωράφι, οτιδήποτε. Και πας στο σούπερ μάρκετ και βρίσκεις ντομάτες Βελγίου. Ρωτάς λοιπόν, μα τι γίνεται εδώ? Γιατί έχετε ντομάτες Βελγίου και δεν έχετε ελληνικές? Και σου λέει ο άλλος, ήταν ποιοτικά καλύτερες. Συγγνώμη, είναι ποιοτικά καλύτερες του Βελγίου. Του Βελγίου. Πάνω στα βουνιά και τα χιόνια και, τις, και τα κρύα, ας πούμε, και τους κρύους. Και δεν είναι γευστικές και καλές οι ντομάτες οι ελληνικές? Θα μας τρελάνεις, άνθρωπέ μου. Ποιος ξέρει τι τιμές δίνουν και οι άλλοι, έτσι, πουλάνε.
1: Πραγματικά, ναι.
0: Ποιος ξέρει τι. Παιδιά, χρειάζεται λίγη συνείδηση για να έχεις δουλειά. Για να υπάρχουν ελληνικά χέρια να δουλεύουν, πρέπει να αγοράζεις και ελληνικά. Αν δεν του μείνουν το σούπερ μάρκετ τα ξένα προϊόντα τα οποία δίνει, έτσι, σε στυλ λεμόνι Αιγύπτου, ξέρω και εγώ. Δηλαδή, εντάξει.
1: Ρε παιδιά, ντομάτας ειδικά Βελγίου, δηλαδή είναι δυνατό?
0: Ναι, μα, μέσα στην εποχή της ντομάτας.
1: Ανεπίτρεπτο.
0: Γιατί η απάντηση? Ότι ποιοτικά είναι καλύτερες.
1: Τι άλλο, πες μου.
0: Λοιπόν, χρειάζεται λίγος πολιτισμός και μια αντίδραση, εν πάση περιπτώσει, σε τέτοια πράγματα. Στο εξωτερικό την έχουνε.
1: Ναι.
0: Έτσι, τον έχουν τον πολιτισμό αυτό, να κρίνουν και τη φτηνή τιμή, να ψάξουν και το προϊόν, να αγοράσουν ό,τι και ό,τι. Και όσο, εδώ δεν το έχουμε ακόμα, αλλά και γι' αυτό έχουμε προβλήματα. Κανονίστε την πορεία σας. Αν θέλετε να έχετε δουλειές, να ξέρετε από πού έρχονται οι δουλειές. Αν αγοράσεις λεμόνι Αιγύπτου και ντομάτα Βελγίου, έτσι, σου εύχομαι καλή τύχη.

0: Πάλι, πάλι, πάλι.
1: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε και το τρίτο ημίωρο σιγά σιγά και να πάμε στις διαφημίσεις. Προηγουμένως όμως για αυτά που λέγαμε. Mm-hmm. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Έτσι, μια που ήρθε η συζήτηση τώρα. Αυτό το κλιματική αλλαγή είναι πολύ καραμέλα. Δεν το δέχομαι δηλαδή. Με τίποτα. Βάλε να δεις στο μυαλό σου τα 10-15 τελευταία χρόνια τι καίγεται κάθε χρόνο πάνω στον πλανήτη. Έτσι, τεράστιες εκτάσεις, οι οποίες παλιά δεν καιγόντουσαν. Έτσι, δηλαδή Αμαζόνιος. Έτσι, εκτός ότι κόβουνε ξύλα,
2: ναι.
1: Και ο κόσμος δεν λέει τίποτα. Ο φανταστικός κόσμος που κατά τα άλλα ενδιαφέρεται για το εμβόλιο, ας πούμε, έτσι να μην πάθεις τίποτα, αλλά κατά τα άλλα γίνεται χαμός και πεθαίνει και κόσμος για άλλα θέματα. Τέλος πάντων, έχουν καεί Σιβηρία, καίγεται Σιβηρία, καίγεται, πού είναι, Καλιφόρνια, που έχει τεράστιες φωτιές κάθε χρόνο. Mm-hmm. Εκεί στο Χόλιγουντ δεν καιγόντουσαν, ας πούμε, τις προηγούμενες χρονιές. Χαμός, τεράστιες εκτάσεις, δεν μιλάμε τώρα για λίγο πράσινο. Κάθομαι και λέω μια απλή λογική. Αν είσαι μέσα σε ένα δάσος, δεν νιώθεις αυτή την δροσιά, αυτή την υγεία, τέλος πάντων, αυτή τη ζωή. Γενικότερα, πιο υγεία, τέλος πάντων, στη ζωή σου. Αν αυτό το πράγμα καεί, είναι λογικό ότι θα υπάρξει αλλαγή στο κλίμα. Νομίζω λοιπόν ότι η κλιματική αλλαγή έρχεται από το κάψιμο που γίνεται τόσα χρόνια.
2: Να
1: περισσότερο.
2: Πέρασα από κάποιες περιοχές το προηγούμενο χρονικό διάστημα, οι οποίες εγκαταλέγονται στις περιοχές που έχουν καεί.
1: Ναι.
2: Και είδα να έχουν ανοίξει τώρα αντιπυρικές ζώνες και δασικούς
1: δρόμους.
2: Τώρα
1: τι δρόμους. Να το κάνεις τώρα.
2: Τώρα.
1: Τι να το κάνεις τώρα.
2: Και κάνουν μπαμ, γιατί είχα περάσει και λίγο πριν, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Και τώρα βλέπεις το τεράστιο το δρόμο που
1: καλά,
2: κόβει
1: τώρα,
2: το δάσος
1: στη μέση. Εγώ λέω απλά ότι αυτό, επειδή συμβαίνει παγκόσμια, φαίνεται σαν σχέδιο, δεν είναι κάτι τυχαίο. Δηλαδή, έχουμε ακούσει πάρα πολλές καταγγελίες ανθρώπων που ξέρουν και είδανε να βάζουν φωτιά και να φεύγουν και να. Όπως μια φωτοβολίδα. Όπως έναν 13χρονο που πιάστηκε και είναι υπεύθυνος για κάποιες φωτιές. Όπως πάρα πολλά άλλα παραδείγματα και πάρα πολλοί άλλοι που δεν πιάστηκαν. Άρα αυτό το πράγμα είναι λίγο βαλτό. Δεν ξέρω. Κάπου καταλήγει όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή ότι κάποιος θέλει να αλλάξει το κλίμα με κάποιο τρόπο.
2: Και υπέρμαχος να μην είσαι των θεωριών συνωμοσίας.
1: Ναι, το βλέπεις να συμβαίνει.
2: Όλη αυτή την κατάσταση σε βάζει στη διαδικασία να σκεφτείς ότι ενδεχομένως όλο αυτό να είναι μέρος από κάτι πολύ μεγαλύτερο.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το τέλος.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται

0: Τελευταίο ημίωρο Παρασκευής. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο.
1: Αχα. Λοιπόν, έχω ένα βιντεάκι το οποίο έχει γίνει viral, όπως λέμε, στα social media, όπου δύο διαγωνιζόμενοι σε talent show στη Νότια Κορέα τι επέλεξαν να τραγουδήσουν.
0: Για πες.
1: Επέλεξαν να τραγουδήσουν το τι πάθος που έχουμε γνωρίσει με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα.
0: Α, ναι.
1: Που είναι σε στίχους και μουσική του Δημήτρη Λάγιου. Δυσκολεύτηκαν με τα ελληνικά, αλλά έδωσαν μια εντυπωσιακή ερμηνεία. Αποθεώθηκαν από το κοινό. Έχει ανέβει στο YouTube το συγκεκριμένο βιντεάκι από την εμφάνισή τους. Και όπως καταλαβαίνεις, έχει γίνει ένας πανικός. Και φαντάζομαι όμως πόσο πολύ το έψαξαν Νότια Κορέα και επέλεξαν να τραγουδήσουν ελληνικά τραγούδι του Νταλάρα.
0: Εντάξει. Γυρνάει. Η μουσική είναι παγκόσμια γλώσσα. Αυτό είναι το ωραίο κιόλας.
1: Ναι, αυτό, αυτό.
0: Γενικότερα οι άνθρωποι σαν και εμάς που ασχολούνται με τη μουσική αρκετά, νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετικά. Δηλαδή η μουσική σε βοηθάει και στην ψυχή, σε βοηθάει να επικοινωνήσεις με όλες τις ηλικίες που επικοινωνούν με την ίδια μουσική. Έτσι, είναι και αγχολητικό. Είναι γενικότερα στη ζωή, δηλαδή σε βοηθάει. Όσοι δεν ακούνε, είναι πολλοί αυτοί που δεν ακούνε μουσική, δεν είναι ένα σχεδίο. Έτσι, δεν ξέρω πώς τη βγάζουν καθαροί, ψυχικά τουλάχιστον.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, για λίγο ακόμα εδώ. Τελευταίο ημίωρο Παρασκευής, μετά πάμε για Σαββατοκύριακο. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου.

0: να και κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου πλάκα. Mm-hmm. Έτσι, είναι σοβαρότατο και θα πρέπει να το δούμε. Να το δούμε τώρα, να μου πεις πως το δούμε δεν γίνεται διαφορετικά. Θα βρεθούμε δηλαδή στο μέλλον και δεν ξέρω αν θα το ζούμε εμείς, αλλά θα δούμε τεράστιες αλλαγές στον τρόπο ζωής και στην ελευθερία του ανθρώπου. Έτσι, αυτό είναι το σίγουρο. Και το λέω με αφορμή αυτό που διαβάζω εδώ, ότι η ανθρωπότητα εξάντλησε τους σπόρους της γης για φέτος σε 234 μέρες. Αυτό έγινε, αν δεν κάνω λάθος, στις 22 Αυγούστου.
1: Και νομίζω όμως ότι έγινε αργότερα από το προβλεπόμενο. Δηλαδή περιμέναν ότι θα είχε γίνει νωρίτερα, αλλά λόγω κορονοϊού...
0: Όχι. Καμία σχέση. Όχι, έγινε 3 εβδομάδες νωρίτερα από πέρυσι. Είμαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση, σε πληροφορώ. Δηλαδή είχε γίνει Σεπτέμβριο πέρυσι, ναι. Αυτό. Τώρα είναι 22 Αυγούστου. Τι σημαίνει αυτό με λίγα λόγια, για εσάς που δεν προσέχετε?
1: Ότι και... τρώμε από τα του χρόνου.
0: Ότι από τις 22 Αυγούστου και μετά, πάνω στη γη, τρώμε τα έτοιμα. Τρώνε αυτά τα οποία έχουμε φυλαγμένα. Mm-hmm. Έτσι. Είναι μεγάλο διάστημα πλέον αυτό. Δεν είναι ένας μήνας, δεν είναι 2 μήνες. Έτσι. Είναι Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης. Είναι παραπάνω από 4 μήνες θα ζούμε με τα έτοιμα. Δηλαδή η γη μας δίνει κάποιους σπόρους. Έτσι μας δίνει δηλαδή ότι μπορεί να φυτρώσει και ότι μπορεί να ζήσει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά παρόλα αυτά δεν φτάνει πλέον για τον πληθυσμό της γης όλη αυτή η τροφή και τρώμε από τα έτοιμα.
1: Καταναλώνουμε περισσότερους σπόρους από αυτούς που μπορεί να ανανεώσει, ναι, η γη μέσα σε 12 μήνες, μέσα σε ένα έτος.
0: Δεν είναι καθόλου πλάκα. Έτσι, δηλαδή μην το παίρνετε στα αστεία όταν το διαβάζετε αυτό. Για κάποιο λόγο δίνεται αυτό στη δημοσιότητα κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια. Γιατί είναι τα πράγματα σοβαρά, κάποια στιγμή θα φτάσουμε τέτοιο, πώς το λένε, να... Θα φτάσουμε να μην έχουμε φαΐ δηλαδή.
1: Θα μου επιτρέψεις λίγο μόνο να σου κάνω μια διόρθωση, γιατί είδες που σου είπα
0: ότι
1: το είχα διαβάσει.
0: Όχι, είναι το αποτύπωμα.
1: Πέρυσι είχε γίνει 29 Ιουλίου. Σεπτέμβρη είχε γίνει το 2000.
0: Δεν ξέρω.
1: Είχε πέσει η μέρα. Γιατί το διάβαζα το δημοσίευμα.
0: Τρεις εβδομάδες νωρίτερα από πέρυσι, λέει εδώ το δημοσίευμα. Έτσι λέει, η LIFO τουλάχιστον.
1: Για την ημέρα της υπέρβασης, λες.
0: Ναι, είναι 3 εβδομάδες νωρίτερα από πέρυσι. Έτσι λέει εδώ η LIFO, τι να σου πω.
1: Στο Newsbeast, ναι, με
0: λέει
1: την πηγή που έχει.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι, λέει ότι ήταν 23 Σεπτεμβρίου το 2000, 7 Αυγούστου το 2010, πέρυσι ήταν 29 Ιουλίου.
0: Έχουμε άλλες πληροφορίες εδώ. Έτσι, όπως και να έχει, εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα, όπως γράφει εδώ πέρα το δικό μου το δημοσίευμα, είναι 3 εβδομάδες πριν σε σχέση με πέρυσι. Αυτό διαβάζω εδώ.

0: Και επειδή από ό,τι φαίνεται η Παρασκευή εξελίσσεται για μας ως μέρα, έτσι που λέμε τα καλά νέα της γης, έτσι, έχουμε ανακοίνωση από την NASA. Έτσι, νομίζω ότι υπάρχει Θεός. Και ξέρεις και πώς λέγεται. Έχει και επίθετο.
1: Elon Musk.
0: Έτσι. Όχι. Σύμφωνα λοιπόν με την NASA, μας ενημερώνει ότι αστεροειδής κατευθύνεται προς τη Γη.
1: Μάλιστα.
0: Ουράνιο αντικείμενο που είναι γνωστό ως 201-8ΒΠ1 αναμένεται να έρθει κοντά στη Γη στις 2 Νοεμβρίου. Τουλάχιστον θα προλάβω να γιορτάσω 1 Νοεμβρίου. Και μετά, έτσι, θα πάμε στα θυμαράκια, έτσι κι αλλιώς μια μέρα όλοι θα πάμε. Σύμφωνα λοιπόν με το Κέντρο Μελετών Αντικειμένων, θα περάσει πολύ κοντά από τη Γη. Η διάμετρός του είναι 0,002 χιλιόμετρα, δηλαδή 6,5 πόδια ουσιαστικά. Το είχαν βρει το 2018 αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Πιθανότητα να χτυπήσει τη Γη είναι 0,41.
1: Υπάρχει όμως.
0: Αυτά.
1: Τι ζημιά θα μπορούσε να προκαλέσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο,
0: έλατε,
1: ξέρουμε.
0: Τα 6,5 πόδια. Δεν νομίζω. 6,5 πόδια είναι. Δεν είναι και πάρα πολύ. Δεν ξέρω κι εγώ. Ανάλογα που θα πέσει κιόλας.
1: Γι' αυτό. Αν έχει τύχη, διάβαλε.
0: Μου έρχεται μια ιδέα για το που μπορεί να πέσει.
1: Να σου πω, είχαμε ένα μετέωρο μέσα στο καλοκαίρι.
0: Έχουμε εδώ το Θεό. Τέλος για σήμερα, τέλος για αυτήν την εβδομάδα.
1: Συνέβη και αυτό. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας από Δευτέρα.
0: Όχι από Δευτέρα, την Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα.
0: Εδώ θα είμαστε με ζώδια. Θα έχουμε ζώδια τη Δευτέρα, να δούμε πώς θα.
1: Εγώ θα είμαι σίγουρα, δεν ξέρω αν σε βάλω σε καραντίνα όμως, θα το σκεφτώ.
0: Τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα με ζώδια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, καλά να περάσετε.
1: Πολλά φιλιά.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ Ωμικρον Εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ Ωμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
5: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις, αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: πήρε μεγάλε σερβιτόρε, καλλιτέχνη και γιατρέ μου. Πώς να σου ανοίξω την καρδιά μου και να σου δείξω αυτά που βλέπω με τα μάτια τα δικά μου.
1: 2000 FM.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την